πριν από χρόνια σε ένα μακρινό μου ταξίδι σε μια άρημη ακτή κάπου στην Αφρική. Συνάντησα έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπα είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε Γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά τους αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χειροσύμα και για τον Ναγκασάκι. Με πιάσει το παράπονο και κλάψα σαν παιδί.

όταν μου μίλησε για το μακρινό του πλανήτη. Μου είπε πως τον κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις. Πόσοι σοφοί κυβερνάνε τη γη? Εδώ του είπαν αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές φορές κυβερνάνε αλητήριοι. Αρκετές φορές κυβερνάνε και τρελοί.

κοίταξε γύρω και τη θάλασσα, τα πανέμορφα δάση. Μου είπε είναι το πιο όμορφο αστέρι που έχω δει. Με ρώτησε αν μπορούσε να κόψει ένα κλονάρι από ένα δέντρο και μια πέτρα να πάρει μαζί του για να θυμάται τη γη. Πήρα την πέτρα από τα χέρια του.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30.

0: Γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

διατρέβω απ' την αρχή να σ' αγαπάω ακόμα. Κι ας μην υπάρχει λογική, κι ας μοιάζει

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Happy birthday, Mr. President.
1: Manula.
2: Δεν κάνεις πράγματα.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: καφέ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 6973 38 52 34 και WhatsApp 6978 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ράδιο Ρούμενη News.

0: Με πολύ αγάπη, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκας. I saw a shooting star and thought of you.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Και επώδυνα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, περίπου το 40% της λειτουργικότητας του χεριού βασίζεται στον αντίχειρα. Η πάθηση αφορά κυρίως άτομα άνω των 50 ετών και εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες. Παράγοντες όπως η κληρονομικότητα, η αυξημένη χαλαρότητα των συνδέσμων και οι ορμονικές αλλαγές μετά την εμμηνόπαυση αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής της. Οι ειδικοί συνιστούν ορισμένες απλές πρακτικές για τη μείωση της επιβάρυνσης της άρθρωσης, η χρήση εργονομικών εργαλείων, η αποφυγή επαναλαμβανόμενων κινήσεων και η μεταφορά αντικειμένων με ολόκληρη την παλάμη αντί μόνο με τα δάχτυλα μπορούν να περιορίσουν τον πόνο. Παράλληλα, απλές κινήσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης και κινητοποίησης του αντίχειρα, καθώς και η εφαρμογή θερμότητας στην περιοχή, συμβάλλουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, χρήσιμος αποδεικνύεται και ο νάρθηκας, ενώ όταν ο πόνος επιμένει, ο γιατρός μπορεί να συστήσει φαρμακευτική αγωγή ή φυσικοθεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα του χεριού και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Γιατί ο αντίχειρας, αν και μικρός, παίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε μας κίνηση.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, έπειτα από 2 ημέρες συνομιλιών στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, κάτι που απορρίπτει η Τεχεράνη. Οι επαφές με την Ουάσινγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Προειδοποίησε δε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα. Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, χρησιμοποιώντας ρουκέτες πυροβολικό και ντρόουνς για να στοχεύσει συγκεντρώσεις στρατευμάτων και άρματα μάχης με στόχο να ανακόψει τις Ισραηλινές προειλάσεις. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι το Ιράν δεν άνοιξε πυρ εναντίον του αεροδρομίου της χώρας. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουνς. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα Ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε διαμέρισμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλσίφα. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ως ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τον δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το Ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Λίγο νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία με το Κίεβο για τα δικαιώματα της Ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία, ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι στις σχέσεις των δύο πλευρών επί χρόνια. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η γείτονα θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του GOV η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 μηνών ως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση ως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα και άλλοι 7 τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στη Σιμφερόπολη, πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε τα ξημερώματα όταν τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό σε αγροτική περιοχή της Ανατολικής Αϊόβας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Επόμενη αναμέτρηση την Παρασκευή στο ΆΚΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Θερμοκρασία από 18 ως 31 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, μία και σήμερα που λένε όσοι μετράνε τις εβδομάδες μέχρι την Παρασκευή, αλλά όπως και να τις μετράς, ο χρόνος είναι πάντα εκεί. Καλημέρα σας από τον Αθήνα 984, Mind the Trap ακούτε. Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, Γιώργος Τραπεζιώτης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Πρωινό Πέμπτης λοιπόν, 4 Ιουνίου του 2026, Καβαδά που επιμελήσε τη δημοσιογραφική παραγωγή δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Ποτέ όμως από το μυαλό να αφιερωθεί στα θεία, ε. Ποτέ. Μου λέει κάθε μέρα με το που φεύγω από εδώ σε επίπεδο προσευχής το θέτεις. Εγώ το βάζω επαγγελματικά το ζήτημα. Ξέρεις ότι θα είχες αποκατασταθεί και τον καιρό αυτό μάλιστα. Εάν είχες ανέβει στην ιεραρχία θα μπορούσες να έχεις πάρει και αύξηση στο μισθό σου. Το γνωρίζεις αυτό? Δεν απευθύνομαι βέβαια στο Δημακόπουλο που ποτέ δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά τα πνευματικά ζητήματα. Αλλά παρόλα αυτά, Δημακόπουλε, θα τα πούμε εκεί κάτω εμείς οι δύο. Τέλος πάντων, για να τελειώσουμε με τις συστάσεις που πρέπει να γίνουν βεβαίως, γιατί καμία εκπομπή δεν γίνεται, οι εκπομπές δεν αφορούν μόνο στους παραγωγούς, τους έχουν να κάνουν και με τους ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω και πέρα από τα μικρόφωνα. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στο 213-09-09-100. Υπάρχει βέβαια και το 6948-984-984. Μηνύματα μέσω Viber, βοήθειά σας και βοήθειά μας.

διάβαζα και δεν το πίστευα, Δημακόπουλε. Αυξήσεις έως και 120% φίλε μου καλέ. Στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλαρίων Μητροπολιτών προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνει, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κάντε το σταυρό σας. Το άρθρο 56 του νέου πολυνομοσχεδίου λοιπόν τροποποιεί το άρθρο 145 του νόμου 4472 του 2017 και αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού, λέει, της μισθοδοσίας των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάντε το σταυρό σας, βοήθειά σας, βοήθειά μας. Μέχρι σήμερα οι αποδοχές βασίζονταν σε συγκεκριμένους βασικούς μισθούς και σε επιδόματα. Για παράδειγμα, να πούμε ότι ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη αναρχόταν σε 2.210 ευρώ, ενώ υπήρχε και η πρόβλεψη για ένα επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ. Από αυτό, από όλη αυτή την ιστορία, εμένα το παράστασης μ' άρεσε, και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως και 75 ευρώ. Ωραίος εδώ. Αντίστοιχα, ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου αναρχόταν σε 2.600 ευρώ, με πρόσθετη αποζημίωση παράστασης 100 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη νέα ρύθμιση? Αυτό όμως θέλει μουσική.

Με την νέα ρύθμιση λοιπόν καταργείται το υφιστάμενο σύστημα και οι αποδοχές συνδέονται άμεσα πλέον με το ανώτατο όριο αποδοχών του Δημοσίου, όπως αυτό τουλάχιστον ορίζεται, περιγράφεται στο άρθρο 28 του νόμου 4354 του 2015, δηλαδή με τις αποδοχές, Βαγγέλη Δημακόπουλε, του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Ωραία ιδέα, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Τεχνικά μιλώντας λοιπόν, που λέει και ο φίλος ο Θεόφιλος, συγκεκριμένα οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλαρίων Μητροπολιτών καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, ενώ οι αποδοχές των Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων ορίζονται στο 70% των αντίστοιχων αποδοχών των Μητροπολιτών. Δημακόπουλε, θες να γίνουμε Βοηθοί Επισκόπου? Και το 70% δεν με χάλαγε καθόλου. Αύξηση, μια χαρά θα ήταν. Με δεδομένο λοιπόν, τώρα για να έχετε λίγο και την τάξη μεγέθους, να κάνετε και τις συγκρίσεις, αλλά να μην μου ταράζεστε πρωί-πρωί, με δεδομένο ότι σήμερα οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ανέρχονται σε περίπου 5.740 ευρώ μεικτά μηνιαίως, οι αποδοχές των Μητροπολιτών διαμορφώνονται σε περίπου 5.170 ευρώ μεικτά το μήνα. Τι σημαίνει αυτό, έτσι για να το κάνουμε τα λιράκια? Σημαίνει ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς οι αποδοχές τους υπερδιπλασιάζονται, καταγράφοντας αύξηση προσεγγίζει το 120% βοήθειά σας, βοήθειά μας. Η δε αύξηση για τον Αρχιεπίσκοπο, έτσι για να φτάσουμε και σε κορυφαίο επίπεδο μισθολογικό, διαμορφώνεται χαμηλότερα στο 91,5%, και αναρωτιέται κανείς γιατί, αφού πηγαίνουμε προς τα πάνω, θα πρέπει να είναι πιο πολλά. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα και υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα, έτσι, γιατί καλή η Πέμπτη που προηγείται της Παρασκευής, καλό και το να ατενίσουμε το Σαββατοκύριακο, να ησυχάσει λίγο το κεφάλι μας, αλλά τα υπόλοιπα είναι εδώ. Εδώ είναι η καθημερινότητα, εδώ είναι και τα προβλήματα. Και το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι αν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορεί να μας πει μια πραγματικά πιστική δικαιολογία, αιτιολογία, να μας εξηγήσει, να μας πει τους λόγους για τους οποίους, γιατί οι αρχιερείς πρέπει να αμείβονται στο 90% των αποδοχών ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Συγχρόνως όμως, να το συγχρόνως, γιατί ο χρόνος είναι πάντα εδώ, συγχρόνως με το χρόνο στον οποίο βρισκόμαστε λοιπόν, έτσι για να το βάλουμε και σε σχέση με το σημείο του χρονικού ορίζοντα, με του χρονικού πλαισίου με στο οποίο κινούμαστε, αλλά και ατενίζοντας τον ορίζοντα τον πολιτικό μπροστά, θα ήταν ενδιαφέρον να μας εξηγήσουν γιατί αυτή η αναπροσαρμογή δεν έγινε πριν από ένα χρόνο για παράδειγμα, πριν από δύο χρόνια για παράδειγμα, δεν έγινε, δεν ξέρω, σε άλλη χρονική φάση, αλλά κρίνεται προτεραιότητα να γίνεται συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί δεν ξέρω, πολλά σκέφτεται ο άνθρωπος και πάντα το κακό, ξέρετε που πηγαίνει το μυαλό μας, στο κακό.

Ωραία τα περνάμε πάντως. Όταν διαβάζεις όλα αυτά και σκέφτεσαι και το άλλο ρεπορτάζ που περιγράφει τα ζόρια σε σχέση με την τσέπη του λαϊκού νοικοκυριού, τα σκέφτεσαι όλα αυτά, τα βλέπεις και πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και λες, νιώθεις αυτές τις ενοχές βγαίνοντας, μήπως ψώνεις πολλά πράγματα, αλλά η σακούλα είναι πάρα πολύ ελαφριά, πάρα πολύ ελαφριά, και κάθε φορά είναι ελαφρύτερη από την προηγούμενη φορά που πήγες και λες, τι διάολο πάει λάθος, τι λάθος έχω κάνει, κάτι λάθος έχω κάνει, δεν μπορεί, κάποιο λάθος έχω κάνει. Ξέρετε σε ποια στιγμή όμως κάνουμε όντως το λάθος οι πολίτες? Είναι μόνο μία η στιγμή στην οποία οι πολίτες πραγματικά κάνουμε το λάθος. Τέλος πάντων, τι είναι η ζωή μας? Το άθροισμα των λαθών μας, θα μου πει κάποιος και θα έχει δίκιο. Εγώ όμως τα πρόσθετα δίπλα σε αυτό το άθροισμα των λαθών ότι είναι και το άθροισμα των επιλογών μας συνολικά. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για όλα αυτά. 6-9-48-9-84-9-84. Και ρωτάει ο φίλος ο Χρήστος εδώ τώρα, λέει, μήπως οι αμοιβές του κλήρου θα συνδέονται και με την παραγωγικότητα? Καλημέρα Χρήστο μου. Και ο άλλος ο φίλος ο Χρήστος, ο γέροντας Χρήστος εδώ πέρα γράφει, όχι ο Ξανθάκης, άλλος γέροντας είναι αυτός, με αυτά που λες λέει για τις μισθοδοσίες των ιερωμένων θα έχω να λέω ότι αφορίστηκε ο φίλος μου σαν τον Καζαντζάκη. Τώρα πετάω αγιασμό πάνω στον υπολογιστή, καλέ μου φίλε. Μας καλημερίζει και η Κατερίνα. Καλημέρα έχουμε και από τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Που έχει καταπιαστεί με άλλο θέμα εδώ πέρα ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Γράφει ότι αριστερά στη βαλκανική γωνιά που ζούμε είναι σαν πλοίο που πλέει ανάμεσα σε υφάλους με κίνδυνο να βουλιάξει. Ο συνήθως βέβαια κανένα δυο προσπαθούν να πιάσουν το τιμόνι μπας και καταφέρουν να σωθούν και οι υπόλοιποι. Έχουν μαζευτεί στο κατάστρωμα και διαφωνούν για το όνομα και το χρώμα του πλοίου. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Τεχνικά μιλώντας, σημειώνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, μουσι έχεις ράσο φοράς όμως. Πάνω φέρε το ράσο σε παρακαλώ. Δεν ξέρω όμως αν το ράσο κάνει τον παπά. Γράφει εδώ η φίλη Στεριάννα από τις Βρυξέλλες. Καλημέρα, λέει, εντάξει, λέει, μας τάραξες πρωί-πρωί. Εγώ φταίω. Άλλοι δίνουν τις αυξήσεις. Εγώ φταίω.

6-9-48-9-84-9-84. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και 2-13-09-09-100. Ο άλλος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις.

0: Και μέσα σε όλα τρέχουν και οι δημοσκοπήσεις, που δεν είναι μια, δεν είναι και δυο. Λέω και ξαναλέω, τουλάχιστον αυτό είναι προσωπική μου άποψη, μπορεί να έχετε διαφορετική και καλά κάνετε. Θεωρώ πως δεν είναι οι δημοσκοπήσεις για να τις παντρεύεται κανείς. Παρ' όλα αυτά όμως είναι να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την τάση που συνολικά δείχνουν, και όχι σε απόλυτους αριθμούς, αλλά την τάση ως τάση. Ναι, το σκέτο αυτό. Και με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν μπει στην πολιτική εξίσωση, σε ένα ομολογουμένο στην πρώτερη φάση, στην προηγούμενη φάση, τελματωμένο πολιτικό σκηνικό, φαίνεται ότι κάτι κινείται και κάτι αλλάζει εδώ πέρα, κάτι καινούριο διαμορφώνεται. Αλλά μένει να δούμε και που θα οδηγήσει όλο αυτό και πώς θα αλλάξουν τα κόζια έτσι με έναν τρόπο πιο οριστικό, γιατί αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε ακόμη εν πλώ. Φαίνεται τώρα ότι παγιώνεται στην δεύτερη θέση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,2% σε σχέση με την χθεσινή δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, δημοσκόπηση της GPO. Την ίδια ώρα, για το Star έγινε η δημοσκόπηση GPO, για να είμαστε σωστοί. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 13,2%, ακολουθεί το Πασόκ με 10,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού έπεται στο 9,2%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση 7,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγράφει επίδοση της τάξης του 7,5%, η Πλεύση Ελευθερίας της Ζώης
1: Κωνσταντοπούλου. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Και σήμερα στον Κηφισό η κίνηση στο ρεύμα προς Λαμία ξεκινάει από το ύψος της Λένορμαν και εκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις στο ύψος του Κόκκινου Μήλου καθώς και από τα Πατήσια έως τη Λένορμαν. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μικρά μποτιλιαρίσματα πρωί-πρωί παρατηρούνται στην Αχαρνών και στην Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, με μικρά μποτιλιαρίσματα να παρατηρούνται στην Αχαρνών και στην Πατησίων, αλλά και στην

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πεμπτούλα σήμερα, 4 Ιουνίου του 2026. Και τη λέμε Πεμπτούλα, μπας και την καλοπιάσουμε. Αλλά θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί μέχρι το τέλος της. Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρυσοκόκκινος είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Και αν κρίνω έτσι από τα μηνύματά σας που διαβάζω, σας έχει συνεπάρει αυτή η ιστορία με τις αυξήσεις των μισθών στα ανώτατα έτσι κλιμάκια του κλήρου. Και γιατί να μην σας συνεπάρει, εδώ πέρα ζούμε άλλες καταστάσεις πια σε αυτή εδώ τη χώρα. Βάλε μουσική, φίλε Βαγγέλη.

Με ρωτάει και ο φίλος μου ο Κώστας, για πες, ήτανε φάουλ αυτό εχθές το Φουρνιέ? Βεβαίως ήτανε φάουλ, Κώστα μου, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει κι άλλο πλάνο εκτός από το τηλεοπτικό που φαίνεται. Τι να κάνουμε τώρα, όταν ακουμπάς χέρι είναι φάουλ. Πάντως στη χώρα έχει περάσει αυτό τώρα, όχι, δεν μιλάμε μπασκετικά, μιλάμε ευρύτερα, έτσι. Όταν συμβαίνει κάτι στραβό, που τέλος πάντων είναι δύσκολα διαχειρίσιμο.

Είτε πολιτικά, είτε ποδοσφαιρικά, είτε μπασκετικά, είτε προσωπικά, είτε. Η πρώτη αντίδραση είναι φοβερό αυτό πάντως που έχουμε οι άνθρωποι. Προσπαθούμε να διώξουμε το κακό από πάνω μας. Λες και φτύνουμε τον κόρφο μας και προσπαθούμε να δείξουμε κάπου άλλους. Άλλους φταίνε οι δημοσκοπήσεις για την αορατότητά τους. Βλέπουμε, ας πούμε, ανθρώπους που έρχονται ως κομίτες από το εξωτερικό, προσγειώνονται στη χώρα, κάνουν επιθετική εξαγορά κόμματος το οποίο ήταν ανοχήρωτο, ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν φύγουμε, και ξαφνικά, ενώ η αορατότητά τους ήταν ορατή από το διάστημα, από την πρώτη στιγμή, τελικά έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή την αορατότητά τους να την αποδίδουν, δεν ξέρω κι εγώ, σε ποιους σκοτεινούς κύκλους. Από μέχρι, βάλε το μυαλό σου. Το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ, το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, το ίδιο συνέβη και σε μία φίλη μου που τις προάλλες αντιμετώπιζε κάποια ζητήματα έτσι και τα συζητούσαμε. Το ίδιο έχω κάνει και εγώ πολλές φορές, πρέπει να σου πω. Αλλά είναι ένα χούι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κόψουμε κάποια στιγμή και να κοιτάμε πρώτα τον εαυτό μας τον καθρέφτη, δηλαδή να κοιτάμε στα μάτια τις ευθύνες που έχουμε, τι έχουμε κάνει λάθος απέναντι σε πράγματα που δεν έχουν πάει, αδερφέ, και τόσο καλά. Καλημέρα και στο φιλαράκι μου τον κύριο Νίκο, και ας είναι στενοχωρημένος. Μπασκετικά στενοχωρημένος. Και γράφει η Αναστασία εδώ, γιατί εδώ είναι η ουσία, καλά τα φάουλ, το ήταν δεν ήταν, καλός και ο Φουρνιέ, καλός και ο Ναν. Καλύτερη όμως, χειρότερη δηλαδή, είναι η πραγματικότητα, λέει η Αναστασία. Και μετά τις αυξήσεις τους παπάδες, να θυμίσουμε ότι ο πρώτος μισθός ενός δασκάλου στην Ελλάδα είναι γύρω στα 800 ευρώ. Άντε καλημέρα σας, καλημέρα Αναστασία μου. Ευλόγησον, γράφει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα everybody. Δεν ξέρεις το ζόρι που τραβάει, λέει ένας τιτουλάριος, γι' αυτό τα λες αυτά. Είναι ζήτημα αυτό, Νικόλα μου, είναι ζήτημα. Η επιστήμη της αποβλάκωσης αμείβεται αδρά, σημειώνει η φίλη Μαρία. Μας καλημερίζει ο φίλος, ο άλλος, ο Νίκος από τα Μελίσια. Καλημέρα έχουμε και από την Κίρκη, καλημέρα και από τον Τάσο. Μας καλημερίζει και από το μακρινό Σικάγο. Η Πινελόπη σχολιάζει τα του Τραμπ, θα τα δούμε όμως τώρα πολύ αναλυτικά και τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Πολλές καλημέρες και στη φίλη τη Σοφία. Μας καλημερίζει ο Μιχάλης, η Δέσποινα, η Ειρήνη. Ανταποδίδω καλημέρες επίσης στην άλλη τη Μαρία, στη Βούλα, στο Θωμά και στην Πέγγι.

0: Και πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον καλό φίλο, εγώ πρώτα θα πω, συνάδελφο δημοσιογράφο και αναλυτή και διεθνών θεμάτων και διευθυντή του ιστοτόπου της ναυτεμπορικής, του ναυτεμπορική.gr. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Μιχάλης Ψήλος μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα τη χρειαστούμε τη δύναμη, αν θέλουμε να διαβάσουμε, Μιχάλη μου, όλα τα επεισόδια τα οποία έρχονται ώρα με την ώρα και είναι και σύριαλ όλη αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή. Εγώ τουλάχιστον δεν τον προλαβαίνω πια τον Ντόναλντ Τραμπ και πλέον αρχίζω, είναι και μέρες που παρετούμε με τις δηλώσεις που κάνει, γιατί μία αναιρεί την άλλη και τελικά είναι μία κατάσταση που πάνω που λες ότι τελειώνει, είτε μιλάμε για τον πόλεμο και τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο του Λιβάνου, είτε με τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν. Σε μια ώρα τα πράγματα ξανααλλάζουν και είμαστε πάλι από την αρχή.
1: Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτό που πιστεύω είναι ότι θα υπάρξει τελικά μια συμφωνία. Είναι σαφές. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε πάλι τα ξενορώματα για μια συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο, ότι θα μιλήσει και με τον Μουστάμπα Χαμενεΐ, τον de facto ηγέτη του Ιράν. Είπε ότι θα υπάρχει μια συμφωνία να παραλάβουν κάποιοι, ίσως οι ΗΠΑ, το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, όποια συμφωνία και αν γίνει, που θα γίνει τελικά, γιατί κοστίζει σοβαρά και στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στο Ιράν, θα είναι μια κακή συμφωνία για τις ΗΠΑ και τη Δύση. Mm-hmm. Και αυτό γιατί. Στην ουσία, ο πόλεμος αυτός έγινε για να ξαναβρεθούμε πάλι μία μέρα πριν ξεκινήσει.
0: Mm-hmm.
1: Όπου το Ιράν έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο το εργοστάσιο του, φάνηκε από τις επιθέσεις που έκανε τελευταίες μέρες στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Mm-hmm. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση, έχουν όλοι τους το στόλο ουσιαστικά στην περιοχή του κόλπου, έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους σε πυρομαχικά και σε πυράβλους, θα χρειαστούν μήνες για να ξαναγεμίσουν το πλωστάσιο τους. Mm-hmm. Την ίδια ώρα που από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί έχουν υποστεί κι άλλη ήττα σε ό,τι αφορά το διεθνές πλαίσιο. Καθώς μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, ο κύριος Τραμπ τι είπε? Αφήστε την Ταϊβάν στην τύχη της, αφήστε την δηλαδή Ταϊβάν έρμεο στις επιλογές του Πεκίνου, γιατί mm-hmm. είναι 15.000 χιλιόμετρα μακριά από τις ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, mm-hmm. ούτε τον έλεγχο του στενού του Ορμόζ. Μπορεί να συμφωνήσει στο να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει σε ποσοστό 60% στη Ρωσία, στην Κίνα ή κάπου αλλού, ακόμα και στις ΗΠΑ ενδεχομένως, αλλά αυτό δεν θα είναι ουσιαστικά αιτία για να πει ο Τραμπ ότι είναι νικητής ή να πούνε οι μουλάδες ότι επίσης νίκησαν.
0: Εάν δεν μπορεί αυτό να το πει αυτό ο Τραμπ όμως, που είναι πολύ σημαντικό όπως το θέτεις, Μιχάλη Ψήλο, τι θα πουλήσει, το βάζω σε εισαγωγικά, θα πουλήσει επικοινωνιακά στο εσωτερικό? Για ποιο λόγο τραβηχτήκαμε τόσο καιρό εκεί πέρα, το πω απλά? Μπερδευτήκαμε σε μια πολεμική σύγκρουση, πήγαμε, βοηθήσαμε το Ισραήλ, ανακατέψαμε την κατάσταση, βιώσαμε τις συνέπειες της κρίσης που προκλήθηκε. Τι λέει πίσω στους δικούς του ανθρώπους, στο εσωτερικό των ΗΠΑ, γιατί έρχονται και εκλογές μπροστά, οι ενδιάμεσες.
1: Πραγματικά δεν μπορεί να πουλήσει ένα αφήγημα πιστικό, είναι σαφές αυτό. Ήδη χθες οι υπουργοί των αντιπροσώπων, με ψήφους και ρεπουμπλικάνων βουλευτών, ναι, ουσιαστικά είπε ότι οι πολεμικές εξουσίες που έχει ο Τραμπ δεν προσπαθεί να τις αφαιρέσει, μάλλον, ναι, η Βουλή των Αντιπροσώπων της πολεμικής εξουσίας του Τραμπ. Την ίδια ώρα και στη Γερουσία, ο Τραμπ υπέστη ήττα με την συμμετοχή ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, καθώς η Γερουσία αποφάσισε να μην χορηγηθούν κάπου 2-3 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσα δολάρια τέλος πάντων, την Υπηρεσία Προστασίας των Συνόρων, τη διαβόητη ICE, η οποία έχει πολλές φορές κατηγορηθεί και το έχουμε δει στις τηλεοράσεις μας, να επιτίθεται εναντίον Αμερικανών πολιτών mm-hmm. που διαμαρτύρονται για τις επιλογές και την σκληρή αστυνόμευση στις περιοχές τους. Άρα λοιπόν, ο Τραμπ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση. Οι εκλογές, οι ενδιάμεσες στις 3 Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου, φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολες. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μια πλειοψηφία 53-47 στη Γερουσία, που αυτή μπορεί να ανατραπεί, καθώς από σημαντικές πολιτείες που διεξάγονται εκλογές οι Δημοκρατικοί προηγούνται, και έχουν και μια πλειοψηφία 6 εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Mm-hmm. Αν λοιπόν ένα από τα δύο αυτά σώματα ουσιαστικά χάσει ο Τραμπ την πλειοψηφία, αυτό θα σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα έχει τα χέρια του εντελώς καθαρά λυμένα για να ακολουθήσει την πολιτική που θέλει τα επόμενα 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Σε μια περίοδο που οι Αμερικανοί ουσιαστικά έχουν σοβαρά προβλήματα με φτώχεια πια. Δημοσκοπήσεις και έρευνες δείχνουν ότι πάνω από το 10% του αμερικανικού πληθυσμού είναι ουσιαστικά σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. Η βενζίνη, όσο και αν έχει υποχωρήσει, και το ντίζελ είναι 50% πάνω από την μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Και αυτό πρακτικά έχει οδηγήσει σε μεγάλη δυσαρέσκεια και φαίνεται στις προκριματικές εκλογές. Οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφοι βλέπουν ότι δεν μπορούν πλέον να σταθούν στο πλευρό του Τραμπ, γιατί και η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει στα τάρτα, στο 34-35%. Είναι ρεκόρ αρνητικό για έναν πρόεδρο που είναι ουσιαστικά 15 μήνες στο Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η κατάσταση και επαναλαμβάνω, η συμφωνία θα γίνει, αλλά θα είναι κακή για τις ΗΠΑ και θα βάλει ένα ακόμα καρφί στο φέρετρο, από ό,τι φαίνεται, της πάλι ποτέ μοναδικής υπερδύναμης στον κόσμο.
0: Γυρίζουμε και σελίδα λοιπόν στα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, μετά από αυτή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αλλάζουν ισορροπίες των δυνάμεων, και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και παγκόσμια, εγώ θα τολμήσω να πω.
1: Ναι, η Κίνα είναι η χώρα, η δύναμη που εμφανίζεται πλέον ως η δύναμη η οποία με την ήπια ισχύ της ουσιαστικά αναδεικνύεται σε κεντρική δύναμη σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο σκηνικό. Είδαν όλοι ότι ο Τραμπ υποχώρησε κατά την επίσκεψή του στην Κίνα στις απαιτήσεις των Κινέζων σε όλα τα μέτωπα. Μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί ουσιαστικά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι από τις λεγόμενες σπάνιες γαίες της Κίνας ό,τι αφορά την αμυντική τους βιομηχανία, αλλά και την βιομηχανία της υψηλής τεχνολογίας. Και αυτό πραγματικά ουσιαστικά είναι μια ακόμα ήττα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, βέβαια, πρέπει να πούμε, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι εμείς, είτε συνεχίζονται για την Ευρώπη. Τελευταίο, θα έλεγα, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η Γερμανία απέτυχε να εκλεγεί ως μη μόνιμο μέλος το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για πρώτη φορά. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι οι Γερμανοί είχαν κάνει μια άτυπη συμφωνία κάθε 8 χρόνια να είναι η Γερμανία μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή τη φορά λοιπόν καταψηφίστηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών του ΟΗΕ η Γερμανία, και στη θέση της θα είναι η Αυστρία και η Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Δείχνει δηλαδή η Ευρώπη, αλλά και η πάλι ποτέ οικονομική αυτομηχανή της Ευρώπης, ότι πλέον δεν έχει το ειδικό βάρος που είχε στο παρελθόν, και αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι θα μας τυχήσει σε όλους, γιατί θα γίνει η Ευρώπη, θα συγκλειδεί, θα έλεγα, στη μέγενη ανάμεσα πλέον στον πόλεμο τον εμπορικό, τον πολιτικό, τον γεωπολιτικό, των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων.
0: Η Ευρώπη έχασε και πολιτικό χρόνο, αλλά και όπως έστωρος θα κοιμηθεί, όπως λέει και ο λαός μας Μιχάλη Ψήλο, και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται εδώ πέρα ο μέγας, στα δικά μου μάτια, αναλυτής, ο Μίρις Χάιμερ, ο Αμερικανός, που περιγράφει ακριβώς αυτό για τις μεγάλες δυνάμεις, ότι μέσα σε ένα άναρχο, δίχως αρχή δηλαδή σύστημα, το λέω για τις ακροάτριες οκράτες, οι μεγάλες δυνάμεις πάντα ιστορικά αναζητούσαν νέο χώρο, περισσότερο χώρο και περισσότερη επιρροή στα πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια αναδιάταξη του παγκόσμιου σκηνικού συνολικά λοιπόν, αν εκλάβουμε και την Ευρώπη ως έναν από τους πόλους αυτούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ακριβώς, είμαστε σε μια τεράστια αναδιάταξη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι πελαγοδρομεί, δεν ξέρει τι να κάνει. Κάποιες δυνάμεις στην αρχή τάχτηκαν υπέρ του Τραμπ, αλλά τελικά φαίνεται ότι αυτή η σχέση με τον Τραμπ μόλον σε τοξική σχέση εξελίσσεται και όχι σε δυναμική ισχύως. Και γι' αυτό είναι τυχαίο που ο πιο στενός συνεργάτης του Τραμπ, ο Όρμπαν, πέφτει στην τριβή στην Ουγγαρία, και επίσης η κυρία Μελώνη, η δεύτερη σημαντική συνεργάτηδα του Τραμπ στην Ευρώπη, έχει κρατήσει μεγάλες αποστάσεις από την πολιτική των ΗΠΑ, ειδικά στον κόλπο. Φαίνεται λοιπόν ότι όσοι καν κάποιοι αποφθαλμιούν ότι με την ενίσχυση των σχέσεων όχι με τις ΗΠΑ αλλά με τον Τραμπ θα μπορέσουν να επιδείξουν μια ισχύ και θα αναλάβουν ενεργότερο ρόλο, μάλλον πρέπει να κοιτάξουν αλλού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει πια αυτή η ισχυρή σχέση, η οποία στο παρελθόν ο οποίος ήταν καλά με τις ΗΠΑ ουσιαστικά έχει και τον πάνω ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Αυτό δεν ισχύει πια και πρέπει να το δουν πάρα πολλοί πολιτικοί παράγοντες ενδεχομένως ακόμα και στη χώρα μας.
0: Όλα αυτά, μιας και ήρθαμε στη χώρα μας, Μιχάλη μου, πριν κλείσουμε την συζήτησή μας, επηρεάζουν και τις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα, με την Τουρκία. Γιατί διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα, μάλλον από χθες, από την επικαιρότητα, ήρθε και το βλέπω και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, η δήλωση του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, που λέει ότι λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα για τα F-35, για τα μαχητικά αεροσκάφη. Από την άλλη όμως είναι σε εκκρεμότητα και αυτό το περίφημο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, όπως περιγράφεται, που κάποιοι εκτιμούν ότι για αυτό το λόγο μπορεί να έχουμε ένα πιθανώς θερμό καλοκαίρι μπροστά μας, αλλά και ένα διάστημα έτσι, στο οποίο δεν μπορεί να αποκλειστούν και έτσι έντονα επεισόδια, να το πω, για να μην ανεβάσουμε έτσι και την ένταση περισσότερο σε σχέση με τις δύο χώρες. Η Τουρκία, τι αντανάκλες έχουν εξελίξει στην Τουρκία?
1: Η Τουρκία πραγματικά είναι σε ένα σταυροδρόμιο αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε στο εσωτερικό της ουσιαστικά να γίνεται μια επίθεση αυταρχισμού ενάντια στην αντιπολίτευση, με την απαγόρευση ουσιαστικά του κ. Ζέλ να είναι ηγέτης στο βασικό κόμμα της σημαντικής αντιπολίτευσης, στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Έχει σοβαρά προβλήματα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία στο Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμενη.
4: Κρίσης Ντελόπουλος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του deal μεταξύ του Άρη και του Βασίλη Σπανούλη. Συμβόλαιο για 3-2 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στην Στοκχόλμη βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγουριστούν οι Σκανδινάβοι. Η Εθνική έχει μία συνέχεια, ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μία μεγάλη οργάνωση, δήλωσε ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Εθνικής Γιώργος Μασούρας. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε με διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού Άλαν Πουλίδο είναι στο στόχαστρο της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα. Για την πρεμιέρα των προγραμματικών του Euro, η εθνική ομάδα νέων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Σερβίας στην Τούμπα 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Internet and Sports. Παρακολουθείτε, φίλες και φίλοι, την πρωινή εκπομπή μας. Σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συνέχεια, να σας θυμίσουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για εδώ, για την Ελλάδα μας, αλλά για όλη την ανθρωπότητα, και η Σάνκε επιτελεί ένα τεράστιο έργο στον τομέα αυτών. Ποια είναι η Σάνκε? Σάνκε είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας και είναι το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως μιλάμε? Για τα αποβλήτα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η Σάνκε μία, προσέξτε, μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές, για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και για κάτι ακόμα, για να παράγονται με την συνδρομή της Σάνκε από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά, και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η Σάνκε, προάγει την ανακύκλωση σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και την δουλειά σας να την κάνετε πολύ καλύτερα και οικονομικότερα, και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνκε λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος.

0: εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού.
1: Ανακοίνωσέ το ρε παιδί μου, σήκωσέ το. Το τιμημένο Ελλάς. Το ανακοίνωσε λοιπόν κάτω από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ που τα λέμε, στις πρώτες δημοσκοπήσεις δεν τα πήγε και τόσο άσχημα. Ακούστε και το χθεσινό δημοσκοπικό έβριμα.
2: Τώρα πρόθεση ψήφου. Ναι. Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία 25, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1 δηλαδή τίνει προς εξαφάνιση, 10,8 για το ΠΑΣΟΚ, 7,8 για τον κύριο Βελόπουλο, την Ελληνική Λύση, 7,5 για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 1,4 η Νίκη, 4,1 η Πλεύση, 2,1 η Φωνή Λογικής, 2,2 το Μέρα 25, 9,2 το Ελπίδα και 13,2 στην δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας με το νέο κόμμα Ελλάς.
1: 13% Τσίπρας, 0,2, 25% Μητσοτάκης. Τα διπλάσια σχεδόν έχει Νέα Δημοκρατία από το Ελλάς ή την Ελλάς. Αυτά όσο αφορά τα ποσοτικά λεγόμενα μεγέθη των δημοσκοπήσεων. Πετυχαίνει όμως αυτό το 13άρι του Τσίπρα. Αυτή δηλαδή, άντε, με λίγο έτσι large προσέγγιση, πες ένα στους 6 να τον ψηφίζει, που δεν είναι και ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων πες ένα στους 6. Όταν όμως αυτόν τον έναν στους 6 τον ρωτάς, για πες μου ρε παιδί μου, εσύ που παραψηφίσεις Τσίπρα έτσι, τι νομίζεις ότι θα πετύχει ο Αλέξης? Εντάξει, τον ψηφίζεις για να κάνει κάτι. Τι νομίζω ότι μπορεί να πετύχει?
2: Τώρα, να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα? Η κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής, 28,4. Ακρίβεια, το πώς θα μπορέσει δηλαδή να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, 22,4.
1: Ακρίβεια λέει ρε παιδιά. Από τον έναν στους 6, ο ένας στους 5 πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.

0: Υπολογίσαμε πόσο δαπανούσε το 2019 και πόσο σήμερα μια τετραμελής οικογένεια τον μήνα για γάλα, κοτόπουλο και κάψιμα και τα αποτελέσματα είναι κοφαντικά. Για γάλα τον μήνα δίνει επιπλέον μια οικογένεια 12 ευρώ, για κοτόπουλο 10 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη 57 ευρώ επιπλέον το μήνα.
1: Σε σχέση με το 2019, δηλαδή σε σχέση με το πριν έρθει ο Μητσοτάκης, όσο καιρό δηλαδή ήταν ο Τσίπρας, όλα πήγανε 3 και 4 και 5 και 15 φορές επάνω.
0: Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019 έφτασε το 1,5 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 36%. Ένα κιλό ψωμί έχει αυξηθεί κατά 25% σε μία εξαετία, 78% αυξήθηκε το μοσχαρίσιο κρέας και 28,5% το κοτόπουλο.
1: 25% το ψωμάκι, 28% το κοτόπουλο. Καλά για το μοσχαρίσιο κρέας τώρα μην το συζητάς καθόλου. Και για τη τιμή της βενζίνης, προσέξτε τώρα, αυτό είναι σύγκριση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Απλά πράγματα.
0: Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,65 ευρώ το 2019 σήμερα έχει μέση τιμή 2,12 ευρώ, αύξηση 28,5%. 25% έχουν αυξηθεί τα απορριπαντικά και 89% ο καφές.
1: Βάλε πάλι για τη βενζίνη να το εμπεδώσουμε. Βενζίνη με Μητσοτάκη και βενζίνη με Τσίπρα.
0: Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,65 ευρώ το 2019 σήμερα έχει μέση τιμή 2,12 ευρώ, αύξηση 28,5%.
1: Η βενζίνη που βάζετε όλοι εσείς οι οποίοι είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, είτε εδώ στην Αττική είτε οπουδήποτε αλλού, στη Βιωτία, στην Εύβοια, παντού. Εσείς που είστε λοιπόν στα αυτοκίνητά σας, η βενζίνη που έχει τώρα το ρεζερβουάρ, αυτό που καίει το αυτοκίνητο ρε παιδί μου, και πατάτε εσείς τον γκάζι και τρέχετε, όσο πατάς τον γκάζι, όταν το πάταγες τον γκάζι επί Τσίπρα, η βενζίνη ήταν 30% φτηνότερη. Αυτά είναι στοιχεία που δεν τα αμφισβητεί κανείς. Είναι δεδομένα. Έλα όμως που, όπως μόλις πριν από λίγο ακούσατε, όταν ο ένας στους έξι που ψηφίζει τον Τσίπρα ερωτάται τι μπορεί να κάνει ο Τσίπρας για την ακρίβεια και για την τιμή της βενζίνης, από αυτούς μάλλον τους έξι, ο ένας στους πέντε λέει ότι κάτι μπορεί να κάνει για την τιμή της βενζίνης. Δεν τα λέμε εμείς. Ο Παπαργύρης τα βρήκε χθες με την GPO στο δελτίο ειδήσεων του Star. Τώρα στο σημείο αυτό, ακούστε, δεν το συνηθίζουμε από αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο. Πολλοί θα μας παρακολουθείτε κάθε τρίτη βράδυ στο Status Quo, την εκπομπή στο Open με την Έφη Κουτσοκώστα και τη Μαρία Καρχυλάκη. Οι τρεις μας παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή κυρίως διεθνών θεμάτων, αλλά την περασμένη τρίτη είχαμε πιο πολιτικό πάνελ, μεταξύ των οποίων εκλεκτών καλεσμένων ήταν και ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάς, σεμνός άνθρωπος, μετρημένος, ενημερωμένος, ένα στέλεχος της αριστεράς με εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα, θα έλεγε κανείς αδαμάντινη. Και έρχεται η κουβέντα με τη βενζίνη, τι θα κάνετε. Και ακούστε το σχετικό απόσπασμα, ασχολίαστο.
0: ξεκινήσατε έτσι την τοποθέτησή σας με κάτι που νομίζω έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή λέτε, εμείς τώρα ξεκινήσαμε, είμαστε ένα καινούριο κόμμα, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Πήγε ο Μητσοτάκης, μας έβγαλε σκελετούς μέσα από τα ντουλάπια, μας είπε τι κάνατε κλπ. Και σε αυτό εδώ που τα λέμε δεν έχετε και άδικο. Και λέτε, ναι, όλα αυτά συνέβησαν, αλλά η τιμή της βενζίνης εξακολουθεί να είναι εκεί που είναι. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση εδώ πέρα, βέβαια, τα λέμε όλα αυτά. Είστε ένα καινούριο κόμμα, αλλά στο 13,5% είστε. Εφόσον λέτε ότι δεν συνεργάζεστε και με κανέναν, για να μπορέσετε να κυβερνήσετε, γιατί 8 χρόνια κυβερνάει ο Μητσοτάκης, ο κόσμος σου λέει, ρε παιδιά, να έρθει κάποιος άλλος. Πρέπει από το 13 να πάτε στο 35. Δεν είναι και κάτι εύκολο. Αλλά αφού τα πάτε όλα αυτά και λέτε, με τη βενζίνη τι γίνεται, έχετε να μας πείτε τι θα κάνετε για να πέσει η τιμή της βενζίνης? Δηλαδή θα μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή θα τα βάλετε με τα δηληστήρια? Τι θα κάνετε?
2: Έχουμε μιλήσει για ειδική εισφορά, πατριωτική εισφορά την έχουμε ονομάσει, τον πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. Αυτό δεν αφορά τη μεσαία τάξη, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν γύρους εκατομμυρίων ευρώ, όπου εκεί θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε πόρους, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε προτάσεις πολιτικής για την νεολαία, για τη στέγαση, για το κοινωνικό.
0: Για τη βενζίνη μπορείτε να μας πείτε, κύριε Τεμπονέρα μου, πώς θα ρίξετε τη τιμή? Με τον πατριωτικό φόρο?
2: Κύριε Ντινόπουλε, όλα αυτά θα ποσοτικοποιηθούν, θα προσδιοριστούν και σε πολύ σύντομο χρόνο.
0: Μα ο κόσμος, κύριε Τεμπονέρα μου, πληρώνει τη βενζίνη όσο την πληρώνει και περιμένει από σας μία λύση.
3: Πρόταση.
0: Τόσο καιρό μας λέτε, μισό λεπτό να τελειώσω, να τελειώσω. Μας λέτε ωραία λόγια, τα οποία εντάξει τα ακούμε και έχουν τη σημασία τους. Τη βενζίνη μπορείτε να μας πείτε πώς θα τη μειώσετε?
2: Το ερώτημα αυτό θα πρέπει να τοποθετείτε στον κύριο Στελιανίδη με το εξής πολύ απλό.
0: Μα αφήστε τον κύριο Στελιανίδη. Ο κύριος Στελιανίδης λέτε ότι είναι ο κακός. Εσείς που είστε οι καλοί, μπορείτε να μας πείτε πώς θα μειώσετε τη βενζίνη?
2: Σήμερα, αν μπείτε στη Μάλτα, θα δείτε ότι η Μάλτα βάζει βενζίνη με 1,34. Το Λουξεμβούργο με 2.500 ευρώ κατώτατο μισθό βάζει βενζίνη με 1,80. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό?
0: Πείτε
2: εδώ
0: μας.
2: Υπάρχουν πολιτικές επιλογές. Πολιτικές επιλογές σε συνθήκη καπιταλισμού, θα σας πω εγώ, σε συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνουν έναν άλλο δρόμο. Λίγο υπομονή λοιπόν σας ζητάμε.
0: Άρα λοιπόν, στο ερώτημα, γιατί έχω μηνύματα εδώ στο κινητό. Στο ερώτημα, ρωτάει κόσμος. Κάποιοι είναι και δικοί σας. Ρωτάει κόσμος πώς θα μειώσετε τη βενζίνη. Η απάντησή σας είναι κάντε λίγο υπομονή.
2: Όχι, η απάντησή μας είναι λοιπόν, θα δείτε εξειδικευμένους άξονες πολιτικής, αυτοποιημένους, πλήρως μετρήσιμους, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια και τα ενίκια και το κόστος ενέργειας.
0: Σήμερα δεν ξέρετε να μας πείτε, θα ξέρετε όμως σύντομα.
2: Κύριε Ντινόπουλε, ήδη όσον αφορά το κόστος ενέργειας για το ρεύμα, για παράδειγμα, από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση που δείχνει ακριβώς μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση.
0: Μα το λέτε, κύριε Τεμπονέρα μου, το λέτε αυτό. Μα εσείς φέρατε το χρηματιστήριο ενέργειας. Δικό σας δημιούργημα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας και λέγατε θα πέσουν οι τιμές.
2: Ξεχνάτε ενδεχομένως, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε 2,12 πρέπει να σας πω η βενζίνη. Επί ΣΥΡΙΖΑ το ρεύμα δεν ήταν αυξημένο κατά 40%. Επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να κάνουμε συγκρίσεις, τα ενίκια ήταν 50% φθηνότερα. Άρα τα θυμάστε λίγο διαστρεβλωμένα.
0: Μισό λεπτό τώρα. Θέλετε να θυμηθούμε την εποχή εκείνη.
2: Πολύ λιγότερα και στο σούπερ μάρκετ και στη ΔΕΗ και στο ενίκιο. Το θυμάστε αυτό, ήταν ο λάθος?
0: Πολύ καλά το θυμάμαι. Δεν έχει άδικο σε αυτό.
2: Αλλά
0: υπήρχαν και πολλά άλλα όμως. Υπήρχε και φτώχεια.
2: Άρα λοιπόν, αφήστε τα άλλα. Με ρωτήσετε συγκεκριμένα για την ακρίβεια. Ο κόσμος δεν στέναζε λοιπόν από την ακρίβεια πριν από 7 χρόνια. Η ακρίβεια λοιπόν και στο ρεύμα και στα ενίκια και στο σούπερ μάρκετ είναι πολιτική επιλογή της κυρίας, του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Αν το αμφισβητεί κάποιος, ας μας πει γιατί 7 χρόνια μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν πρέπει να λάβει απολύτως τίποτα.
0: Απάντηση απόψε πώς θα ρίξετε τη τιμή της βενζίνης δεν μας έχετε δώσει, αλλά είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μας λέτε ότι πολύ σύντομα θα μας το πείτε. Και περιμένω.
1: Ο Τεμπονέρας έχει δίκιο σε αυτό που είπε, ότι ρε παιδιά θυμηθείτε τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όλα φτηνότερα. Αλλά απάντηση για την τιμή της βενζίνης δεν έδωσε, εντάξει. Οι άνθρωποι μπορεί ακόμα να μην έχουν καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο να μπαίνει και σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά τα λέμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί καλά είναι να ανακοινώνονται τα νέα κόμματα. Ενθαρρυντικό, ένας νέος άνθρωπος σαν τον Τσίπρα. Νέος δεν είναι και παιδί. Έχει πάρει και τα κιλάκια. Δεν είναι εκείνη η φρεσκαδούρα τώρα της δεκαετίας από το 2010 και μετά, που εμείς τον θυμόμαστε και στη Βουλή. Τότε ήταν πολιτικό μοιράκιο. Θυμάστε, κάλπαζε οι ξέγνιαστοι καβαλάριδες της Κουμουνδούρου, γράφαν τότε τα νέα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και παιδάκι. Ενθαρρυντικό είναι όλα αυτά να συμβαίνουν, δηλαδή νέος φορέας. Αλλά ρε παιδιά, όταν είστε στο μισό ποσοστό από το Μητσοτάκη, θα μπορέσετε να καλύψετε την απόσταση και να ξανακυβερνήσετε. Τέλος πάντων.

0: είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Ο Μητσοτάκης λέει να είμαστε βέβαιοι και έρχονται τα καλύτερα. Τώρα, αν αυτά τα καλύτερα είναι για εσάς ή για τον ίδιο, βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Διαλυματάκι.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε παράταση της εκεχηρίας συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ωρών στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης τη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας.
1: Το Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Οικονομίας και οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Στον καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Για σήμερα, άνεμοι μείως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.

0: ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι σωστά. Μόνο χάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στα δικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.

0: 33 Inter Veten Sports, η ώρα είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά. Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
2: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
3: Δεν το βάζω το air condition καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
2: Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αυξήσεις της τάξης του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες. Τις βραδινές ώρες δε που μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές μονάδες φυσικού αερίου, οι τιμές εκτινάσσονται ακόμα και πάνω από τα 500 ευρώ. Έτσι η χώρα μας κατέληξε να έχει σήμερα την ακριβότερη τιμή ρεύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αισιόδοξο ωστόσο είναι πως ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πως όσο καιρό και αν διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να βλέπουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος ώστε η τιμή της κιλοβατόρας να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά. Πολλοί καταναλωτές όμως χαρακτηρίζουν την επιδότηση σταγόνα στον ωκεανό.
4: Εμένα μου ήρθε 73 ευρώ ο λογαριασμός. Και ήταν η επιδότηση 1,75.
5: Εγώ στο εξοχικό έχω το συναγερμό, τα φώτα έξω και το ψυγείο. Και μου ήρθε 335 και δεν έχω βάλει κλειδί.
2: Η επιδότηση που δίνει το κράτος.
5: Επιδότηση. Έγραφα από κάτω 2,5 ευρώ έσχος.
0: Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έπαιξε πριν από περίπου ένα χρόνο στον Αντένα. Έκτοτε τα πράγματα ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Γιατί το θυμηθήκαμε, για να καταλάβετε δηλαδή πώς ασκείται η επικοινωνιακή πολιτική, για να μην χρησιμοποιήσουμε τώρα πρωί-πρωί τον όρο προπαγάνδα που είναι εδώ που τα λέμε βαριά λέξη, αλλά άκου να δεις τώρα τι είπε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Μαρινάκης.
6: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2019 δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2014 η ΔΕΗ

0: σε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και αβεβαιότητα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά τις διαμορφώνει.
1: Τα ακούς εσύ και λες, ρε παιδιά, εδώ πέρα είμαστε ένας ενεργειακός παράδεισος. Δηλαδή δεν μπορούν τα πράγματα να είναι καλύτερα. Είμαστε ένας ενεργειακός παράδεισος.

Ο εφιάλτης των νοικοκυριών με τις υψηλές τιμές του ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι άρχισε πάλι. Προσέξτε ένα απλό παράδειγμα. Για κατανάλωση 500 κιλοβατόρες σε ένα νοικοκυριό πλήρωσε τον περασμένο μήνα 68 ευρώ. Και τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ θα κληθεί να καταβάλει 72 ευρώ. Μήπως άραγε είχαμε κάποιο ράλι των χονδρικών τιμών? Το αντίθετο. Η μέση χονδρική τιμή από Απρίλιο σε Μάιο μειώθηκε κοντά στο 8%. Αλλά η λιανική τιμή από Μάιο σε Ιούνιο τσίμπησε 4%.

0: μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών, χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι νομιλήτρες δεν είναι εχθροί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σύμμαχοι.
1: Αυτό έλεγε ο Μητσοτάκης το μακρινό 2021. Τότε που σας έλεγε ότι θα φέρει ρεύμα με ένα καλώδιο από την Αίγυπτο.
2: Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αίγυπτο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά αυτή την ενέργεια από ό,τι εμείς.
1: Αυτά σας έλεγε το Μάρτιο του 22. Μετά σας έλεγε ότι θα φέρει ρεύμα εκτός από την Αίγυπτο και από όλη την υπόλοιπη Αφρική.
0: Θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα.
1: Άρα, εσύ λες, ρε παιδιά, ζω σε έναν ενεργειακό παράδεισο. Άκου τώρα ποια είναι και η άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος παράγει και πουλάει ενέργεια. Του Βαγγέλη Μυτιληναίου.
3: Δεν θέλω να σας ταραχωρήσω τώρα, πρωί-πρωί και τέτοια ωραία μέρα. Δεν είμαι αισιόδοξος για το κόστος της ενέργειας. News. Στην Ελλάδα. Αυτό αφορά και τα νοικοκυριά, αφορά και τις βιομηχανίες.
1: Αυτά λέει ο κόσμος που βιώνει την ενεργειακή ακρίβεια. Αυτό λέτε εσείς δηλαδή. Αυτό λέει ένας από τους τέσσερις ισχυρούς παίκτες της ενέργειας. Μην τους πούμε τώρα ούτε ολιγάρχες ούτε καρτέλ. Και ακούσατε τι λέει και η κυβέρνηση. Και βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Λέει, παιδιά, έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή ΑΠΕ από φωτοβολταϊκά και από αιωλικά. Όταν είναι γνωστό και ήταν πρωτοσέλιδο χθες, αν δεν κάνουμε λάθος, στη Δημοκρατία, την εφημερίδα, ότι ναι μεν παράγουνε με φωτοβολταϊκά οι μεγάλοι παίκτες της ενέργειας, αλλά το ρεύμα αυτό το δίνουν στη Βουλγαρία, η οποία μπορεί να το αποθηκεύει, γιατί εμείς έχουμε μεν μονάδες που παράγουν ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα, αλλά δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε. Πρέπει να το καταναλώνουμε την ώρα που παράγεται. Δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε, διότι οι μονάδες αυτές δεν επενδύσαν ισχυροί στην αποθήκευση, επενδύσαν μόνο στην παραγωγή, διότι σου λέει, αφού μπορώ και το πουλάω οπουδήποτε και εκτός Ελλάδας, το πουλάω στους Βούλγαρους και στους Σκοπιανούς και οικονομάω, γιατί να το αποθηκεύω ώστε να μπορώ να το πουλάω φτηνά στους Έλληνες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Παράγουμε λοιπόν φτηνό ρεύμα με τον ήλιο μας, τον ελληνικό, και με τους αέριδες μας. Αλλά αντί να πληρώνουν αυτό το ρεύμα φτηνό οι Έλληνες, το πληρώνουν φτηνό οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί. Και εσείς το πληρώνετε πανάκριβα.

0: φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.
1: Προσέξτε τώρα πώς ασκείται η προπαγανδάρα. Είμαστε, λέει, ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας. Τα ακούς εσύ και λες, παιδιά, μπράβο, πάει καλά η οικονομία. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το φτηνό ρεύμα το εξάγουμε αντί να το καταναλώνουμε εδώ στην Ελλάδα και να είναι φτηνότεροι δικοί σας λογαριασμοί. Αλλά όπως σου το παρουσιάζει ο Μαρινάκαρος, σου λέει, παιδιά, είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγή, τέταρτη. Εξάγουμε ρεύμα από φωτοβολταϊκά και από ανεμογεννήτρες. Μπράβο μας! Δεν σου λέει ότι αυτό το ρεύμα που είναι φτηνό, αντί τη φτήνια να την απολαμβάνετε εσείς, την απολαμβάνουν οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι. Διότι αυτοί, λέει, μπορούν και το αποθηκεύουν, ενώ οι εταιρείες οι οποίες το παράγουν, οι ισχυροί, δεν μεριμνήσαν να το αποθηκεύσουν, αφού μπορούν να το πουλήσουν κατευθείαν. Γιατί σου λέει να δώσουμε λεφτά για αποθήκευση και να έχουν φτηνό ρεύμα οι Έλληνες? Οικονόμα μας νοιάζει. Και ο άλλος σου λέει, παιδιά, είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγή, τέταρτη, μπράβο. Και εσείς πληρώνετε το ακριβότερο ρεύμα.
2: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα.
3: Και με αυξήσεις της τάξης του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες.
1: Έτσι λοιπόν, εσείς τρώτε το παραμυθάκι.

0: ξανάρθουμε στις δημοσκοπήσεις. Χθες λοιπόν είχαμε τη δημοσκόπηση της GPO στο Star. Πρώτη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, αλλά με 25 ράκι, που σημαίνει ότι είναι στο όριο για να πάρει τον μπόνους. Όμως για πρώτη φορά χθες η GPO, εκτός από την πρόθεση, έκανε λέει και εκτίμηση ψήφου.
1: Τώρα πρόθεση ψήφου.
2: Ναι.
1: Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση, η Νέα Δημοκρατία 25, και να κλείσουμε με την εκτίμηση ψήφου, δηλαδή αφού γίνει και η αναγωγή. Βλέπουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 28,6.
0: Ανέβασαν την όδο στο 28,6 με την εκτίμηση. Αλλά ρε παιδιά, εσείς εκεί στο Star και στην GPO μέχρι τώρα λέγατε ότι εκτίμηση ψήφου δεν κάνετε, δηλαδή όλο αυτό το μαγειρεματάκι με τους αλγόριθμους το είχατε κομμένο. Δηλαδή, άκου να δεις, πριν ακριβώς από ένα χρόνο, 4/6 του 25, τι λέγατε.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν την μέτρησή μας με την πρόθεση ψήφου. Δεν κάνουμε εκτίμηση σε αυτή την φάση παραδοσιακά. Εμείς εδώ στο Star
2: είμαστε μακριά,
1: γιατί είμαστε μακριά από εκλογικό χρόνο. Να δούμε λοιπόν την πρόθεση ψήφου.
2: Λοιπόν, 25,7 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο είναι και τώρα. Τότε όμως λέγατε, παιδιά, εμείς δεν κάνουμε εκτίμηση να το ανεβάσουμε το ποσοστό, για να λέμε τουλάχιστον το μπόνους είναι κλειδωμένο και πάμε και προς το 30. Επειδή όμως τα λέμε όλα, είναι αλήθεια ότι πριν από ένα χρόνο οι εκλογές ήταν σε μια απόσταση μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα, κατά ένα χρόνο. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι δικαιολογημένα τότε, επειδή η απόσταση ήταν μεγάλη, δεν κάνανε εκτίμηση, δηλαδή κατανομή των αναποφάσιστων. Ενώ τώρα που είμαστε πιο κοντά, την κάναν την κατανομή των αναποφάσιστων. Μόνο που οι αναποφάσεις στην παιδεία, οι μετρήσεις, η επιστήμη, εν πάση περιπτώσει η έρευνα, δείχνει ότι αποφασίζουν τον τελευταίο μήνα πριν από τις εκλογές και οι περισσότεροι πάνε από την κάλπη. Άρα, όσο αναποφάσιστοι ήταν πριν από ένα χρόνο, άλλο τόσο αναποφάσιστοι θα είναι και σήμερα. Αλλά εσείς τότε λέγατε, παιδιά, όχι εκτίμηση, εμείς δεν κάνουμε. 4/6 του 25.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν την μέτρησή μας με την πρόθεση ψήφου. Δεν κάνουμε εκτίμηση σε αυτή την φάση παραδοσιακά. Εμείς εδώ στο Star
2: είμαστε μακριά,
1: από... γιατί είμαστε μακριά από εκλογικό χρόνο. Να δούμε λοιπόν την πρόθεση ψήφου.
2: Λοιπόν, 25,7 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: 4/6 του 25. Χθες 3/6 του 26.
1: Τώρα πρόθεση ψήφου.
2: Ναι.
1: Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση, η Νέα Δημοκρατία 25, και να κλείσουμε με την εκτίμηση ψήφου, δηλαδή αφού γίνει και η αναγωγή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βλέπουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 28,6.
0: Είπαμε, είναι αλήθεια ότι τώρα είμαστε ένα χρόνο πιο κοντά στις εκλογές, αλλά αφού λέτε, ρε παιδιά, και παραδοσιακά δεν κάνατε εκτίμηση, παραδοσιακά εσείς εκεί στο Star. Τώρα πως την κάνετε, λες όμως, εντάξει, πλησιάζουμε κατά ένα χρόνο, άρα μπορούμε. Λες και τώρα μέσα σε ένα χρόνο οι αναποφάσιστοι, με όλο αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό και τα καινούργια κόμματα, αποφασίσαν. Θα μου πεις τώρα είναι λιγότεροι, οπότε ίσως είναι και πιο ασφαλής η κατανομή. Είναι μια αλήθεια και αυτό, γιατί εδώ θέλουμε να τα λέμε όλα. Αλλά δύο δεδομένα. Το ένα είναι ότι εσείς στο Star δεν κάνατε ποτέ εκτίμηση ψήφου, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Τώρα ξαφνικά τη θυμηθήκατε. Μπας περιπτώσει, δεν είναι και τελείως εκτός επαγγελματικής δεοντολογίας. Κάθε άλλο θα έλεγε κανείς. Αλλά για να είμαστε στα δεδομένα τα συγκεκριμένα, Η πρόθεση που είναι και το ασφαλέστερο μέγεθος, 25% την βρίσκεται πάντα τη Νέα Δημοκρατία. Έναν στους τέσσερις, την ίδια ώρα που στην ίδια δημοσκόπηση 7 στους 10 λένε αυτό.
1: Θα θέλατε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός 27,5 και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1?
0: Αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική, οπότε πρόθεση, εκτίμηση, το ένα τ' άλλο το παράλλο, όλο ξανά τα ίδια. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια
2: κοινή. Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Και του Βασίλη Σπανούλη. Συμβόλαιο για 3-2 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στην Στοκχόλμη βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν όψη του φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Η εθνική έχει μία συνέχεια, ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μία μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο διεθνής μεσοεπιθετικός της εθνικής Γιώργος Μασούρας. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού Άλαν Πουλίδου είναι στο στόχαστρο της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσίευματα. Για την πρεμιέρα των προγραμματικών του Euro, η εθνική ομάδα νέων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Σερβίας στην Τούμπα 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
3: 9.43 Interveten Sport. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Είχαμε και φλερτ.
1: Θεοπούλα. Και εδώ ο Ζαμπιέρ.
0: Κοστούμι, κύριος.
2: Μετά το βγάζει.
0: Τι εννοείς?
1: Θα είναι μόνο με το εσώρουχο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Ο θεριστής έκανε θράψη.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: θράψη.
0: Λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. Νομίζω ότι όλα από εδώ και πέρα θα πάνε καλύτερα για το θεριστή. Για το μήνα Ιούνιο μιλάω, έτσι.
1: Έχει μπει, είναι ο μήνας του.
0: Γιατί δεν μιλάω για κάτι άλλο.
1: Είναι ο μήνας του.
0: Θα κάνει θράψη επειδή έρχονται μήνυ καύσωνες, δηλαδή οχτάρια.
1: Αμέ.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, έρχονται καύσωνες. Αυτό είναι αλήθεια. Και έχουμε, τώρα που το ανέφερες, γενικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη με τους καύσωνες. Υπάρχουν τρομερές θερμοκρασίες και τις προηγούμενες μέρες σε χώρες που δεν είχαν τόσο υψηλές θερμοκρασίες, όπως η Αγγλία.
0: Αυτό κάτι σαραντάρια. Φοβόμαστε εμείς.
1: Αυτό που
0: φοβόμαστε εμείς, μη φτάσει προς τα δω και φτάσουμε στα 45,5.
1: Ναι, ναι, αν πάει έτσι στην Ελλάδα θα πάει στους 45.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι μέσα στο θεριστή, θα είναι πιο αργά, ελπίζω. Δηλαδή ο θεριστής θα κάνει θράψη με τα 38.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο θεριστής, παιδιά. Όχι ήρθε ο θεριστής,
1: όχι, όχι σε ποσοστά όμως 38.
0: Τι 38.
1: Απέχουμε πολύ εκεί.
0: Από πού?
1: Από τα ποσοστά τα 38.
0: Τώρα εσύ
1: εκεί διορίζεις... είμαστε πολύ μακριά σας.
0: Τώρα είσαι
1: είναι...
0: Προβοκάτσια Πουρναρά. Προβοκάτορας.
1: Και όχι απλά μακριά, ίσως και να είναι και όνειρο απατηλό το 38 του θεριστή.
0: Το 31.
1: Το 38. Το 38 δεν πήρε το 15. Το 15 έχει πάρει 36. Ναι. Πώς θα πάει 38 τώρα.
0: Ναι, το 31 όμως.
1: 31 έχει πάρει το 19.
0: Όχι, χρονολογία το 31, λέω.
1: Τι χρονολογία?
0: Το 2031, βρε παιδί μου. Ο σκοπός μας αυτός είναι.
1: Ο σκοπός αυτός είναι.
0: Δεν είναι να βρούμε λύση για το ελληνικό κράτος.
1: Εντάξει, ούτε.
0: Ο σκοπός μας είναι να πάρουμε την καρέκλα.
1: Ούτε 38 φτάνει όμως.
0: Άντε,
1: και,
0: το
1: 31, δεν εντάξει.
0: 42, δηλαδή πολλά έρχονται.
1: Δεν είναι και Κυριάκος να βαράει σαραντάρια. Είδες πώς έχει ανεβεί η θερμοκρασία εκεί. Ο Κυριάκος βαρούσε σαραντάρια before the school, πριν το μάθουν στην Αγγλία με τα σαραντάρια τώρα.
0: Ο Κυριάκος βαρούσε σαραντάρια στην Κρήτη, επειδή είναι κοντά στην Αφρική.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Δυστυχώς έχουμε ένα αυτοκίνητο που έχει πέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Λένε ταξί, αλλά δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα. Αν μάθουμε κάτι, δεν υπάρχει πληροφόρηση αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Ό,τι μάθουμε, μόλις ενημερωθούμε, θα ενημερώσουμε κατευθείαν και εσάς.
1: Και δυστυχώς από τους δρόμους υπάρχουν αυτά τα τραγικά, τα δυσάρεστα. Μπορεί να μην είναι τραγικό, για να μην το προδικάσω. Τα δυσάρεστα περιστατικά. Πάντα έχουμε κάποιο τρακάρισμα στον Κηφισό, κάποια καθυστέρηση.
0: Είπες δρόμους, σήμερα η κίνηση, παιδιά, είστε έξω. Όσοι είστε έξω και το βλέπετε, με καταλαβαίνετε. Είναι 3 φορές παραπάνω από χτες.
1: Και 8 φορές παραπάνω από πρόχθες που ήταν του Αγίου Πνεύματος.
0: Εκεί είχε λύσει το πρόβλημα ο υπουργός.
1: Γι' αυτό το λέω. Εκεί είχε λυθεί.
0: Εκεί είχε λυθεί το πρόβλημα. Παιδιά, γίνεται κακός χαμός. Όσοι είστε έξω, με καταλαβαίνετε.
1: Και στείλετε καμιά φωτογραφία.
0: Όσοι πάτε
1: να έχουμε εικόνα.
0: Όσοι πάτε να βγείτε, ξανασκεφτείτε το.
1: Καλά, αν έχουν δουλειά οι άνθρωποι, τι να το ξανασκεφτούν. Αν του πει δεν έρχομαι, έχει κίνηση.
0: Σκεφτόμουν να πάρω.
1: Είναι σαν αυτό που λέει.
0: Σκεφτόμουν να πάρω ένα τηλέφωνο τη Απαλιάρη να πω: άμα αργήσω, έχει κίνηση.
1: Ναι, είναι σαν αυτό που λέει να παίρνει τηλέφωνο στη δουλειά και λέει: έλα, μπος, θα αργήσω λίγο σήμερα. Και λέει: εντάξει, πότε θα έρθει? Αύριο. Λοιπόν, θέλω να πω.
0: Να πούμε καλημέρα στον Γιώργο που βρήκε το πρόβλημα. Έλυσε τη λύση για τη ζέστη.
1: Για πες το.
0: Από το συννεφιασμένο ήλιο.
1: Έχει συννεφιά τώρα.
0: Και εγώ θα βγω έξω βραχυπρόχειλο, μα δουλεύει ο Γιώργος.
1: Αυτό, ναι, γιατί.
0: Μαστρολάρι γενικώς.
1: Το δελτίο καιρού λέει έθριος καιρός σήμερα.
0: Μου ζήτησε η γυναίκα μου παγωτό χτες για τη ζέστη. Της πήρα 2 μπαλές. Άρε, βαρχοντά. Και έδωσα 7 ευρώ. Άρε, ανάπτυξη.
1: Ναι, εντωμεταξύ, αυτό είναι αλήθεια. Έχουν ακριβήνει πάρα πολλοί μπάλες παγωτό. Είναι πανάκριβο. Τόσο κάνουν. Δεν μπορεί να κάνει 3 κάτι μπάλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πάρει το 2 μπάλες παγωτό και να δώσει 7-8 ευρώ.
0: Γιατί υπάρχει το να πας μια οικογένεια με ένα παιδάκι στο σουβλατζίδικο? Στο
1: σουβλατζίδικο. Και το σουβλάκι που παλιά ήταν το φτηνό.
0: Και να
1: δώσεις
0: πάνω 30 ευρώ.
1: Παλιά ήταν το φτηνό. Λες, δεν έχω λεφτά, κάτσε ή να μου βγει οικονομικά, κάτσε να πάρω να φάω 2 σουβλάκια σήμερα.
0: Πάνω από 30 ευρώ μια οικογένεια, ναι, με ένα παιδί.
1: Ναι, άμα πας οικογένεια, τόσο.
0: Με ένα παιδάκι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, βάλε τώρα 30 κάτι και 7, ένα σαραντάρι για να φας ένα παγωτό το παιδί.
1: Ναι, ένα και ένα σουβλάκι.
0: Και να φας και σουβλάκια όλη η οικογένεια. Έχει δίκιο ο Γιώργος, αυτό είναι ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτήν την ανάπτυξη όλοι σας εσείς την είδατε χτες στα πανηγύρια του Πρωθυπουργού για την οικονομία της Ελλάδας.
1: Ναι, να πω την είδηση αρχικά. Ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Αφαιρείται η χώρα μας από την σχετική κατηγορία παρακολούθησης. Είναι η πρώτη φορά που αφαιρείται από αυτή την σχετική λίστα μετά το ξέσπασμα της κρίσης το 2011. Λοιπόν, και είχαμε και τα σχετικά πανηγύρια όντως από τον
0: Πρωθυπουργό. Δύο σχόλια. Για να ξαναπείτε, δεν έχει μακρο.
1: Μακροοικονομικές ανισορροπίες.
0: Κοντοοικονομικές ανισορροπίες στην τσέπη μας έχει.
1: Αυτό το έχει, ναι.
0: Αυτό το έχει. Δεύτερον, παιδιά, πάμε σε κάτι καλύτερο. Ο Τσίπρας πανηγυρίζει, εγώ σας έβγαλα. Πανηγυρίζει, λέει, εγώ από μένα ξεκίνησε.
1: Τι εγώ σας έβγαλα.
0: Το καλό.
1: Α,
0: εγώ,
1: το...
0: εγώ σας έβγαλα.
1: Από την κρίση.
0: Ναι. Ναι. Εγώ σας έβγαλα, λέει.
1: Ναι, το λέει.
0: Τα μνημόνια, εγώ σας έβγαλα. Ο Πρωθυπουργός λέει, η πολιτική που ασκήσαμε αυτά τα χρόνια. Παιδιά, εμείς δεν έχουμε φράγκο στην τσέπη μας και αυτοί πανηγυρίζουν στην πλάτη μας. Και ο ένας και ο άλλος. 69-39, 9-43, 9-43, γιατί εμείς εδώ είμαστε.
1: Είμαστε εδώ, ναι. Η εκπομπή έχει ξεκινήσει για όσους και όσες δεν το έχετε καταλάβει. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά, νομίζω, συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο. Έχει πιει καφέ σήμερα. Είναι ο αγουροξυπνημένος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Έτσι, έτσι. Αλλά εσύ που έχεις ξυπνήσει καλά, ευτυχώς είπες Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Δεν, δεν είπα Άδωνης και τα προσέχω.
0: Γι' αυτό, κύριε Πάνο Μπουρναρά, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Κι άλλο.
0: Ναι, τεράστιο.
1: Για πες του.
0: Λοιπόν, μετά τη χθεσινή συνέντευξη της ζωής.
1: Ναι. Η οποία τάσουρε τον Τσίπρα για άλλη μια φορά.
0: Αδιάφορος ο Γεωργιάδης.
1: Εκεί ήθελε να καταλήξει.
0: Αδιάφορος.
1: Α, γιατί εγώ αυτό που κατάλαβα ήταν τάσουρε τον Τσίπρα.
0: Αδιάφορος ο Γεωργιάδης. Ναι, δηλαδή ναι. Σε βλέπω στον δρόμο και γυρνάω σαν να μην υπάρχει.
1: Ήσουν μια καψούρα που πέρασε.
0: Αντελώς.
1: Δεν ήταν καν αγάπη, ήταν καψούρα.
0: Εδώ με σκοπό το γάμο υπάρχει μια αγάπη η οποία θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου πλέον τον Γεωργιάδη τον βλέπει και της
1: είναι αδιάφορος. Κοίτα, όταν μπει το νέο, όταν έρθει το νέο, βασικά δεν είναι το νέο, είναι ο παλιός έρωτας, το αποθυμένο που αναζωπήρωσε, που επανήλθε ξανά στο προσκήνιο. Είναι αυτό το τηλέφωνο που σε παίρνει ο πρώην και αναζωπηρώνεται ξανά.
0: Ότι δεν υπάρχει τώρα. Τελείωσε. Δηλαδή, ο έρωτας είναι συγκεκριμένος, το ζευγάρι είναι δεδομένο. Γι' αυτό και τώρα μου λύθηκε και εμένα η απορία.
1: Ποια απορία?
0: Κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Γεωργιάδη. Αν ήταν ο Τσίπρας θα είχε φύγει.
1: Ναι. Οπότε εκεί είναι το...
0: Δεν με νοιάζει πια.
1: Το μέτρο της αγάπης δηλαδή.
0: Δεν
1: που...
0: με νοιάζει πια. Δεν με νοιάζει πια. Ναι, ναι. Κάθομαι και στο ίδιο τραπέζι μαζί σου, δεν με νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω οπωσδήποτε την καλή τύχη στα παιδιά. Το κάνω κάθε φορά αυτό. Στα παιδιά που δίνουν σήμερα τις πανελλαδικές. Είναι οι μαθητές των ΕΠΑΛ, οι εξεταζόμενοι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Εξετάζονται στα μαθήματα ειδικότητας, ανατομία, φυσιολογία, δύο αρχές οικονομικής θεωρίας. Το γνωστό ΑΟΘ είναι αυτό. Δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Εγώ θέλω να πω καλή τύχη στο Πασόκ αύριο.
1: Αύριο συνεδριάζει, σωστά, έχουμε τη συνεδρίαση του στο ΠΑΣΟΚ, ναι, στη Χαριλάου.
0: Καλή τύχη, παιδιά.
1: Καλή τύχη.
0: Ετοιμάζει, λέει ο αρχηγός.
1: Ναι, να σου πω τι ετοιμάζει. Πριν το πεις εσύ.
0: Να μου πεις ποιος είναι αρχηγός, να θυμηθώ.
1: Ο Νίκος Ανδουλάκης.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
1: Να σου πω εγώ τι ετοιμάζει και να μου πεις εσύ αν λες το ίδιο.
0: Ναι,
1: θα ετοιμάσεις και όλη η κυβέρνηση. Ή θες να πεις αυτό ή όχι, ή κάτι άλλο.
0: Επειδή μπερδεύομαι με το θέατρο των σκιών, εγώ μιλάμε, αυτό είναι ίδιο από τον Καραγκιόζη.
1: Δεν είναι το ίδιο, εντάξει.
0: Α, όχι. Θέατρο σκιών είναι άλλο.
1: Προσπαθεί.
0: Σκιώδη κυβέρνηση με θέατρο σκιών είναι άλλο. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ.
1: Είναι άλλο.
0: Προσπαθεί, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Προσπαθεί να επιβιώσει αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδουλάκης και λόγω των δημοσκοπήσεων που το δείχνουν τρίτο, αλλά και λόγω της αναταραχής με τις δηλώσεις Δούκα. Υπάρχει ένα έτσι βαρύ κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη και μία λύση, υπάρχουν δύο λύσεις που θέλει να κάνει. Η μία λύση είναι η μεταγραφολογία, έχουν ακουστεί ονόματα. Μάλιστα έχει ακουστεί ο κύριος Σαλμάς, ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός.
0: Φίλος του Γεωργιάδη.
1: Ο φίλος του Γεωργιάδη, ναι. Όχι ο δικός σου.
0: Όχι δικός σου.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και δικός σου, δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί
0: όλοι οι φίλοι μας.
1: Εκεί στο Κολωνάκι που πήρε τον καφέ.
0: Όχι, όλοι οι φίλοι είμαστε.
1: Και επίσης αυτό, έχουμε και την αισιώδη κυβέρνηση την οποία αναμένεται να ανακοινώσει ο Νίκος Ανδουλάκης. Στο πλαίσιο δηλαδή το ότι δεν είναι ο Τσίπρας ο αντίπαλος κυβερνητικός πόλος, εγώ είμαι. Θέλει να πει.
0: Την απόδοση λοιπόν του θεάτρου των σκιών είναι θα διορίσει υπουργούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα βγω θα πάρεις αυτό το υπουργείο.
1: Αυτό.
0: Οπότε εσύ θα χτυπάς αυτόν. Ναι. Εσύ άμα βγω θα πάρεις αυτό το υπουργείο. Οπότε εσύ θα χτυπάς αυτόν. Δηλαδή,
1: αυτό είναι
0: διορίζει υπουργούς.
1: Ναι. Τώρα ο κύριος Σαλμάς, τα σενάρια που υπήρχαν και στη φημολογία, δεν ξέρω αν είναι εντελώς υπαρκτό ή αν είναι φημολογία, γιατί έχει υπάρξει και φήμη και για τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος βέβαια το διέψευσε ο ίδιος.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Ότι θα προσχωρήσει το Πασόκο ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Τώρα που λες News.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, καταρχάς θυμήθηκα να πω καλημέρα στον Πάμφατο. Καλημέρα. Το πιο δύσκολο είναι να πείσεις δύο δημοσιογράφους να συμπαθήσουν ο ένας τον άλλον. Έλα τώρα που θα συμπαθήσω εγώ τον Πουνταρά. Γι' αυτό σας αγχώνει λοιπόν. Σε ένα συνεχή δικαστικό πολιτικό λόγο είσαι όντως όαση ακρόαση. Σε ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και καλημέρα.
1: Αλλά δεν κατάλαβα αν εννοεί ότι συμπαθιόμαστε ή ότι δεν συμπαθιόμαστε. Είναι το άφησε μία σκιά. Αυτό ήταν λόγω της σκιώδους κυβέρνησης.
0: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος, αλλά δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα αγάπης.
1: Ναι, όχι, μηνύσεων κτλ.
0: Ζωή σε θεριστή. Τέτοια επίπεδα δεν πάντα φτάσουμε ακόμα. Δεν θα αλληλομηνηθούμε ακόμα, δεν θα αγαπηθούμε τόσο πολύ ακόμα. Είναι ένας έρωτος που δεν έχει σκοπό το γάμο. Λοιπόν, τώρα που είπες Κασελάκης, έτσι μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το μακρύνω λίγο, έτσι όπως εγώ συνήθως το κάνω. Περφραστικά, για να το καταλάβω κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ξέρεις, δεν έχω πιει πολύ καφέ ακόμα.
1: Ναι. Είσαι μόνο στον τρίτο καφέ μέχρι τώρα.
0: Πάμε. Λοιπόν, από όλα τα καραβάκια πηδάνε, σαν τρελή. Πηδάνε για την Ιθάκη. Έτσι, για το καράβι της Ιθάκης. Πηδάνε.
1: Ναι.
0: Έχω απορίες. Πρώτον, ο πρώτος που εγκατέλειψε το καράβι δεν ήταν ο καπετάνιος. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο πρώτος που εγκατέλειψε το καράβι, που πηδάνε όλοι τώρα, φεύγουνε, γιατί έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο.
1: Ναι. Στον Τζίπρα να φέρεις.
0: Είπα ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα φτάσω και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, έχω και το ΣΥΡΙΖΑ να πω πράγματα, ναι. Λοιπόν, απλά δεν προλαβαίνουμε.
0: Πηδάνε από τα καράβια τα δίπλα για να πάνε στο καράβι της Ιθάκης.
1: Ναι.
0: Το καράβι της Ιθάκης που ο καπετάνιος είναι ο πρώτος που πήδηξε πριν πνιγεί. Για να πνιγείτε εσείς, εγώ θα φύγω. Είναι ο πρώτος. Δηλαδή, πρώτος εγκατέλειψε το πλοίο πριν βουλιάξει. Το βούλιασε ο ίδιος βέβαια, αλλά το εγκατέλειψε. Πριν πέσει. Τώρα που πες Κασελάκης, όλο αυτό το κομμάτι με ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και το τι ακριβώς έγινε και ποιος βούλιαξε το καράβι και ποιοι εκ των έσω χτυπάνε, το είχε ή δεν το είχε περιγράψει τότε ο κύριος Κασελάκης? Ότι εκ των έσω με χτυπάνε, έχουν βαλθεί και είχε φωτογραφίσει τον κύριο Τσίπρα να βουλιάξει το καράβι, δεν το θέλουν, θέλουν να κάνουν κάτι άλλο.
1: Ναι, το είχε πει νομίζω.
0: Ωραία. Τι, πού έπεσε έξω ο κύριος Κασελάκης? Ο κύριος Τσίπρας βούλιαξε το καράβι. Ο κύριος Τσίπρας πήδηξε πρώτος. Γιατί το ξέρει κιόλας, αφού το ξέρει το βουλιάζει, άντσα παιδιά, φύγω πρώτος. Απ' τα άλλα καράβια τρέχουν να πανεύουν τώρα στο Ιθάκι, μπας και πάρουν καμιά θεσούλα. Μπας και πέφτει το. Ο κύριος Τσίπρας δεν τους θέλει.
1: Ναι.
0: Εγώ γι' αυτό σας βούλιαξα, λέει η ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν σας θέλω. Θα μπείτε, ελάτε, να φέρετε κανένα ψηφουλάκι και άμα φέρετε πολλά ψηφουλάκια θα δω μετά τι θα σας κάνω. Προς το παρόν δεν σας θέλω.
1: Πάντως,
0: αλλά ο κύριος Κασελάκης
1: δεν τους θέλει, είναι αλήθεια.
0: Που έχουμε πει τόσα πολλά για τον κύριο Κασελάκη, όλο αυτό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, καραβιού που βουλιάζει, το είχε πει τότε.
1: Okay.
0: Και κανένας δεν τον πίστευε τότε. Και μια πληροφορία.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φάμελος το Σάββατο με μερικούς ανθρώπους θα είναι πάρα πολύ επιθετικός.
1: Όπως θα δεχθεί και επίθεση από παπά, Πολάκη και Δούρου.
0: Θα είναι
1: αμφίδρομο.
0: Θα δείτε έναν άλλο Φάμελο, ναι, το Σάββατο.
1: Θα ζητήσει ο κύριος Φάμελος, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο κύριος Φάμελος θα ζητήσει μια κοινή πορεία να εστρατευτεί με τον Τσίπρα. Κάτι τέτοιο θα ζητήσει, κάπου προς τα εκεί θα πάει η υπόθεση.
0: Αύριο θα σου πω περισσότερα.
1: Okay. Εγώ αυτό που ξέρω
0: πολύ
1: είναι
0: πολύ εσωτερική πληροφορία και δες.
1: Ναι.
0: Ποιοι ήταν σε όλα τα κανάλια τα τηλεοπτικά και δεν είναι τελευταία στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην πεις ονόματα. Ναι. Αλλά δες ότι κάποιοι που ήταν σε όλα τα κανάλια, δηλαδή δεν άφηναν κανάλι για κανάλι, δεν άφηναν τίποτα. Δηλαδή κάποιους που τους μάθαμε και τελευταία δεν τους ξέραμε καν. Και ξαφνικά δεν εμφανίζονται.
1: Ναι.
0: Για δες το αυτό. Να δεις αυτό. Αύριο θα έχω πολύ περισσότερα. Αλλά όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά. Ο θεριστής ήρθε. Η μακρο. Πώς το είπαμε. Μακροοικονομική.
1: Μακροοικονομικές.
0: Μακροοικονομικές.
1: Ναι.
0: Ήρθαν. Μπράβο στην κυβέρνηση. Μπράβο στον Τσίπρα που μας έβγαλε από τα μνημόνια. Μπράβο στο Μητσοτάκη, στον Καραμαλή πήγα να πω. Μπράβο στο. Κάτι θα λέει για μας. Κάτι θα λέει για μας. Πήγα να πω στον Καραμαλή. Στο Μητσοτάκη. Ο οποίος μας έβγαλε από τα μνημόνια. Μπράβο τους και στους δύο για τις μακροοικονομικές που πανηγυρίζουν ότι και οι δύο μας έσωσαν. Τώρα για τις κοντοοικονομικές που για να πάρεις σουβλάκι και να φας παγωτό και να πληρώσεις το ρεύμα και να πληρώσεις το ενίκιο και να περπατήσεις το δρόμο δηλαδή, τι να πω, μπράβο στους ίδιους. Μπράβο στους ίδιους που πανηγυρίζουν, που μας έχουν φέρει σε αυτό το επίπεδο και πανηγυρίζουν κιόλας.
1: Την καλημέρα μας στην Μαρία, την καλημέρα μας στον Γιώργο. Ο Γιώργος λέει: πάντως κάνετε φοβερή προπαγάνδα εσείς οι δημοσιογράφοι. Ποια κίνηση, εγώ στις 6 το πρωί μια χαρά κινήθηκα. Οι αλήθειες να λέγονται. Γιώργο, την καλημέρα μας και στον Κώστα. Έχουμε και το δωράκι μας. Βλέπω γιατί στέλνουν μήνυμα κάποιοι ακροατές.
0: Να πω
1: σπέτσες.
0: Στο Γιώργο, αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι να πας στη δουλειά στις 6 το πρωί για να έχεις μπροστά σου χρόνο δεσύν 13 ώρες να γυρίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα πηγαίνεις ό,τι ώρα θες. Στις 7 και στις 8. Τότε θα έχει κίνηση. 6 το πρωί θα πηγαίνεις για δουλειά. 13 και 6, 19.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κατά τις 9 θα είσαι σπίτι.
1: Μια χαρά.
0: 6-9. Καλά δεν είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Εντάξει. Γι' αυτό και το έσχες της υπουργού που είναι υπέρ του.
1: Ναι, γιατί δουλεύει πολύ.
0: Και τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Μήπως μπορεί να με βοηθήσεις. Γιατί αυτοί γύρω-γύρω-γύρω κατηγορούν, λέει, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι από το 19 μέχρι σήμερα, λέει, είχαν 5 σπίτια και τώρα έχουν 500. Τι κατηγορία είναι αυτή. Τι άδικη κατηγορία. Δεν υπάρχει πόθεν έσχες.
1: Δεν έχουν δίκιο όμως. Σου λέει πώς τα βρήκανε. Δηλαδή πώς γίνεται, γίνεται να μπαίνει στην πολιτική. Την χ χρονολογία,
0: ναι.
1: Να έχεις δύο ακίνητα, ένα αυτοκίνητο,
0: ναι.
1: Και χ μετρητά,
0: ναι.
1: Καταθέσεις,
0: ναι.
1: Και μετά από 4 χρόνια ή μετά από 8 χρόνια, δηλαδή αφού έχεις κάνει μία-δύο θητείες, να τα έχεις υπερδιπλασιάσει.
0: Τι λένε προβοκάτρα.
1: Λέει πώς γίνεται αυτό.
0: Τι λένε προβοκάτρα. Εγώ τα ίδια έχω. Η γυναίκα μου έχει πάρει παράνομα. Προβοκάτορα.
1: Και γιατί τα βάζει το.
0: Δεν τα βάζω, η γυναίκα μου δούλεψε πιο πολύ. Δεν επιτρέπει να δουλεύει η γυναίκα μου. Έκανε εγώ υπουργό.
1: Μήπως βάραγε.
0: Δεν επιτρέπεται να δουλεύει η γυναίκα μου και να βγάζει λεφτά.
1: Μήπως βάραγε ο σύντροφος, ο ή η σύντροφός σου 13 ώρα. Και είναι αποτέλεσμα του κόπου του.
0: Α, αυτό μπορεί. Νομίζω ότι ο Γιώργος λέει: ξυπνάς στις 4. Πας τώρα σε ένα πιάτο πατσά ψιλοκομμένο, είναι ακόμα φθηνός. Να ήδη.
1: Πατσάς, έχεις φάει πατσά.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, έχω φάει κανένα δύο φορές εγώ.
0: Και πας στη δουλειά χωρίς κίνηση. Ορίστε, να η είδηση που μας έδωσε ο Γιώργος. Ο πατσάς είναι ακόμα φθηνός. Γιώργο.
1: Πόσο έχει ο πατσάς, δηλαδή.
0: Γιώργο, δεν είναι πόσο έχει ο πατσάς. Αυτά μην τα πεις. Θα τα ακούσει καμιά κυβέρνηση, κανένα αστεριστή, κανένα από την πολίτευση και θα δει τον πάνε και τον πατσά. Μην τα λες αυτά. Κράτα κάτι κρυφό. Mama, baby, hear the floorboards call. Do smiles across the hall. Tilt that hat. Και φυσικά όλα πάνε καλά, έτσι. Έχουμε συμφωνήσει με το Σαββατοκύριακο, είπε ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Τελειώσα. Τελείωσε και αυτό.
1: Τι είναι στο Σαββατοκύριακο.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Α, μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Έχουμε πάντως παράταση της εκεχηρίας, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά τις συνομιλίες που είχαν χθες. Οι διαπραγματεύσεις συνομιλίες διήρξαν χθες περίπου 9 ώρες. Ήταν ο τέρτος γύρος των συνομιλιών.
0: Ούτε καν 13 δηλαδή.
1: Ούτε
0: καν δηλαδή 13.
1: Οι συνομιλίες αυτές πάντως για κατάπαυση του πυρός, για να βρεθεί μια λύση, γίνονται υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Τώρα πώς ακριβώς διαμεσολαβούν οι ΗΠΑ δεν το γνωρίζω. Και οι δύο πλευρές, Λίβανος και Ισραήλ, συμφώνησαν στη δημιουργία μάλιστα μιας σειράς κάποιων ζωνών ασφαλείας μέσα στον Λίβανο, στο λιβανικό έδαφος, από τις οποίες θα αποκλείεται η οργάνωση Χεζμπολά. Και επίσης είχαμε και ένα τρομερό ψήφισμα από την Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου περιορίζει, λέει, τις πολεμικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς τώρα, εντάξει, είναι εντελώς συμβολικό αυτό. Είναι μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό Πρόεδρο για τους όλους χειρισμούς του. Αλλά όσο συμβολικό κι αν είναι, δεν πάβει να είναι λίγο αστείο.
0: Επίπληξη.
1: Ναι.
0: των επιπλήτων
1: των επιπλήτων αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους έχει χειριστεί την κατάσταση. Είναι σαν να σου λένε δεν τα έχει κάνει καλά.
0: Για τις μακροπολεμικές του ενέργειες.
1: Αυτό.
0: Πώς λέμε για τις
1: μακροοικονομικές. Ναι, ναι. Έχεις μπει στο κλίμα.
0: Παιδιά, έχω χάσει τα λόγια μου. Δεν γίνεται. Έχω χάσει τα λόγια μου. Εγώ πάντως είμαι υπέρ του Τραμπ. Εγώ τον πιστεύω τον Τραμπ. Ό,τι λέει γίνεται.
1: Ως προς ποιο πλαίσιο τον πιστεύεις?
0: Σε όλα, ό,τι λέει.
1: Μα τη μία μέρα λέει το ένα, την άλλη λέει το άλλο.
0: Δεν γίνεται και τη μία μέρα το ένα και την άλλη μέρα το άλλο. Αφού γίνεται αυτό που λέει. Watch the good chick up, one shot left, with a shoulder slide. Και κοίταξε να δεις τι σημαίνει να είσαι πρόεδρος.
1: Ναι. Ο πρόεδρος.
0: Να είσαι
1: κόμματος.
0: Να είσαι πρόεδρος, δηλαδή, πλανητάρχη.
1: Πλανητάρχη.
0: Να είσαι αρχηγός. Ναι. Να το πω, αλλιώς το καταλάβεις.
1: Ναι, boss.
0: Boss.
1: Ναι.
0: Ξέρεις. Όχι σαν κάτι άλλο που δεν οφείλει να ξέρουν και δεν ξέρουν. Είσαι boss και ξέρεις.
1: Σωστό αυτό.
0: Και λες αυτό σήμερα. Αύριο ξέρεις κάτι άλλο. Λες το άλλο. Ισχύει το άλλο. Ενώ κάποιοι άλλοι που θέλουν να είναι boss, ούτε ξέρουν, ούτε θα μάθουν, γιατί δεν οφείλουν να ξέρουν.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Γιατί δεν οφείλουν.
1: Γι' αυτό
0: να
1: είναι
0: μάθουν.
1: Big boss όμως ο Τραμπ.
0: Γι' αυτό, αυτό που είπα και εγώ.
1: Εκεί είναι, διαφορά.
0: Εκεί είναι το big boss. Ναι. Και μετά τρέχουν όλοι να λένε, δώσουμε και εμένα μπάρμπα.
1: Ναι.
0: Στον Τραμπ.
1: Και αν πας Τουρκία, παίρνει και από εδώ.
0: Εντάξει, είναι. Ρε παιδάκι, άμα θες να πας Σαλαμίνα, δεν περνάς από το πέραμα.
1: Ναι, και άμα έχεις ένα φίλο, σου λέει ρε παιδάκι μου, κάτσε να πιούμε ένα καφέ πριν πας Σαλαμίνα.
0: Πριν πας Σαλαμίνα. Λοιπόν, έχουμε αλεποχώρη το ροκ, πολύχρωμο, ταβερνάκι, θάλασσα, πάνω στη θάλασσα. Και αύριο δεν είναι Παρασκευή.
1: Αύριο είναι Παρασκευή. Αύριο γίνονται οι κληρώσεις.
0: Αύριο λοιπόν 4 άτομα θα μαζευτούν, θα πάρουν τα μαγιουδάκια τους,
1: ναι.
0: Τις πετσετούλες τους.
1: Θα πάρουν, μπορεί να μην πάνε αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο θα γίνει κλήρωση.
0: Α, αύριο αρχίζουν να μαζεύουν. Πάνε καινούργια μαγιούρα, παιδί μου. Τα παλιά θα πάνε.
1: Μπορεί να θέλουν να είναι. Και το περσινό καινούριο είναι.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν,
1: έχουν ακριβή τα μαγιούρα.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν παχύνει από πέρσι.
1: Σωστό αυτό.
0: Λοιπόν, θα ετοιμαστούν, θα φτιαχτούν, θα πάρουν τα αντιλιακά του και αύριο θα ακούσουν και εντάξει, θα κανονίσουν.
1: Πάντα με αντιλιακό. Πάντα με αντιλιακό, σωστό.
0: Θα πάνε μέχρι το αλεποχώρι και μετά αφού κάνουν τη φουτιά του θα πραγματικά ένα θεσπέσιο δείπνο ή γεύμα. Αν δεν πιστεύετε εμένα, ρωτήστε τον Μπουρναρά που έχει δοκιμάσει.
1: Έχω πάει στο ταβερνάκι πολύχρωμο ροκ, πώς το λέει ο Γιώργος, θάλασσα αλεποχώρη, πολύ ωραίο. Αλλά εγώ έχω κάτι καλύτερο, εγώ έχω σπέτσες, Γιώργο. Είναι το δώρο του σταθμού, ταξίδι στις σπέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνη στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πώς συμμετέχετε? Στο 6939-943-943 στέλνετε το επώνυμό σας και την λέξη σπέτσες. Αντίστοιχα στέλνετε τη λέξη αλεποχώρη αν θέλετε να κληρωθείτε εκεί.
0: Και κλείνετε, καταλαβαίνετε.
1: Και πάμε στις διαφημίσεις, Γιώργο, τελειώσαμε.
0: Δεν τον συμπαθώ γιατί δίκη στο φροντίζει.
2: 943 Intervention Sports. Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ η εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη.

στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: ασφαλιστικοί δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβουσου.
3: Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Μας τον Θάνο, ο οποίος λέει σπέτσες.
1: Και αμέσως μετά
0: είναι ένα αποφάσιστο, σου λέει εντάξει παιδιά, άμα δεν μου κάνεις μια σπέτσα, πάω αλεποχώρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα μελέτη, καλημέρα και λέει αλεποχώρη.
0: Πάμε στον Ηλία, ο οποίος λέει καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Ναι, θέλω σπέτσες Ηλίας. Τώρα να το πούμε άλλη μια φορά.
1: Και ο Βασίλης, σπέτσες.
0: Να το πούμε άλλη μια φορά τώρα για τον Ηλία. Είναι ντροπή αυτό που κάνει.
1: Ποιο?
0: Αυτό που κάνει ο Ηλίας.
1: Ότι είναι στις Μπραχάμες
0: είναι
1: και θέλει να πάει στις σπέτσες.
0: Είναι στις εξωτικές Μπραχάμες
1: και
0: θέλει, πρόσεξε λίγο, και θέλει να πάρει το δώρο από κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι κάπου.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι, κάπου απλά.
1: Στο Μαξίμου.
0: Στο Μαξίμου.
1: Εκεί
0: ναι.
1: Που είναι ναι. Χάλια, μέσα στην ναι. Δουλειά, μέσα στον ήλιο, μέσα στην κίνηση.
0: Εκεί στην μπορεί να είναι στην Ηρωδοτικού και να στείλει, και να στείλει μήνυμα.
1: Και να
0: κερδίσει το δώρο. Και εσύ να είσαι στις εξωτικές Μπραχάμες και να θες να πάρεις το δώρο, να κλέψεις τη θέση του αλληνού, δηλαδή.
1: Τώρα η αλήθεια.
0: Λίγο ανθρωπιάρα, παιδιά.
1: Για να φύγεις, Βρεϊλή, από τις Μπραχάμες και να φτάσεις μέχρι το Ηρώδιο του Αττικού. Δεν θες δύο ρίτσες.
0: Ο Ηλίας πρέπει να είναι πασόκος. Γιατί γράφει έτσι για την αλλαγή.
1: Ποια αλλαγή?
0: Είναι συνδανδουλάκι, γιατί πάμε για την πολιτική αλλαγή.
1: Ναι, αλλά είναι και ο Θεριστής που θέλει αλλαγή.
0: Τώρα το λέει και ο Θεριστής, ναι.
1: Ναι, γιατί είναι αλήθεια. Και ο Θεριστής ήρθε.
0: Και ο Θεριστής είναι.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Πολύ ναι. Απλό. Λοιπόν, εγώ έχω ένα καράβι. Το οποίο το πάω. Ναι. Από εδώ το πάω, από εκεί το πάω, από εκεί. Λοιπόν, επειδή το καράβι αυτό αρχίζει να μην κόβει εισιτήρια. Το 17% δεν κόβει εισιτήρια. Το βουλιάζω και φεύγω.
0: Ναι.
1: Φεύγω πριν πνιγούν οι άλλοι, όχι εγώ.
0: Και λοιπόν, επανέρχεσαι με 15%.
1: Και επανέρχομαι με άλλο καράβι.
0: Ναι, και είσαι 15 και είσαι.
1: Πανηγυρίζω.
0: Ωραία. Και πανηγυρίζω.
1: Όπου λιγότερα εισιτήρια να πανηγυρίζω.
0: Με το 15. Ναι.
1: Μήπως υπάρχει καμία συμφωνία για το ποιος θα κυβερνήσει τώρα και ποιος θα κυβερνήσει το 31. Οπότε πανηγυρίζω για άλλους λόγους. Μια απορία θα το έχω.
0: Συμφωνία μεταξύ ποιων.
1: Δεν ξέρω. Μεταξύ κύριων. Συμφωνία μεταξύ κύριων.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία. Απλά είναι η βαθιά πεποίθησή του ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος. Άρα περιμένει ο Τσίπρας τι θέλει να κάνει. Είναι η λογική του όριμου φρούτου. Σου λέει ο Μητσοτάκης θα κάνει άλλη μια τετραετία. Οκ, okay, το όριμο φρούτο θα πέσει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ο επόμενος δεν υπάρχει κανένας άλλος, είμαι εγώ.
1: Και γιατί επόμενο να μην είναι ο Γεωργιάδης που θα έχει γίνει πρόεδρος από αντιπρόεδρος.
0: Εντάξει, σου λέω τώρα με τα σημερινά δεδομένα.
1: Γιατί να μην είναι ο Δένδιας.
0: Αν παρουσιαστεί κάποιο άλλο.
1: Αν δεν τον έχουν διώξει.
0: Αν παρουσιαστεί κάποιο άλλο.
1: Γιατί δηλαδή να είναι όριμο. Όριμο φρούτο, πες ότι είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Ο οποίος έτσι κι αλλιώς γιατί πληρώνει τα δάνεια στην Ευρώπη. Γιατί έχει στόχο να πάει εκεί. Αυτό το ξέρουν το στόχο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Γιατί να μην είναι όριμο φρούτο. Ο Τσίπρας.
0: Μα όταν εμφανιστεί. Όχι, όριμο φρούτο. Για το δένδια λες.
1: Για ο Τσίπρας, γιατί να μην είναι όριμο φρούτο.
0: Γιατί είναι νέο.
1: Τι νέο.
0: Είναι ο νέος.
1: Συγγνώμη, το 15 ποιος ήταν.
0: Μα αυτό προσδιορίζεται ως νέος. Θα του πεις τώρα εσύ ότι αυτός προσδιορίζεται. Έχω νέο κόμμα.
1: Είμαι
0: νέος.
1: Πρώην Πασόκ.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς έχουμε πει.
1: Πρώην Πασόκ.
0: Όταν κάνει.
1: Πρώην Πασόκ.
0: Εντάξει, πρώην Πασόκ, αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν, όλη η Ελλάδα ήταν πρώην Πασόκ. Δηλαδή και η σημερινή κυβέρνηση πρώην Πασόκ είναι. Αφού όλοι Πασόκ είναι στην κυβέρνηση.
1: Δηλαδή,
0: δεν μας λες και κάτι μάλιστα, καινούργιο πρώην Πασόκ.
1: Και μάλιστα, όπως είπε ο Γεωργιάδης, είναι και πολύ καλή.
0: Ναι, όλη η σημετική, το σημετικό Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία είναι.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο τη συζήτησή μας και να κοιτάξουμε και τι γίνεται στο αυτό που πώς το πάμε, το μοναδικό φουγάρο. Που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Παρακαλώ, αναφέρεσαι στον τουρισμό.
1: Δεν έχουμε άλλο φουγάρο σε αυτή τη χώρα.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό καπνίζει ή δεν καπνίζει. Από εκεί και πέρα. Ζούμε ή δεν ζούμε. Από αυτό. Γιατί από τον τουρισμό δεν ζουν μόνο οι ξενοδόχοι, οι εστιατόρες και οι μπιτσομπαρούχοι. Είναι όλος ο κόσμος που επιβιώνει από αυτό. Νομίζω όμως ότι πάμε καλά. Ο κύριος Χότζογλου, ο οποίος ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή, καλημέρα, πρόεδρε των εργαζόμενων καταναλωτών.
2: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
2: Σε λίγες μέρες. Παραμένω πρόεδρος των εργαζομένων.

0: Δηλαδή δεν υπάρχουν να δουλέψουν.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η εισαγωγή σας ήταν πολύ εύστοχη. Όντως, για άλλη μια χρονιά, παρόλα τα προβλήματα, δείχνει να πηγαίνει καλά. Όταν λέω προβλήματα, αναφέρομαι, ξέρετε, στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται μέχρι στιγμής να μην μας επηρεάζει. Άλλο είναι το πρόβλημά μας, πέραν των καινών θέσεων εργασίας που δημιουργούν λειτουργικό πρόβλημα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι είμαστε μια πανάκριβη χώρα.
2: Ναι.
1: Πανάκριβη σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Φανταστείτε ότι στην άσκηση που κάναμε μαζί με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος για το μήνα Αύγουστο, το διάστημα 2 με 9 Αυγούστου, για να πάει μια με τετραμελή οικογένεια, 7 μέρες διακοπές, έτσι, στο νησί της Ρόδου, μόνο να πάει και να έρθει με το καράβι και με ένα αυτοκίνητο στο πήγαινε μόνο καμπίνα, στο γυρισμό δεν μας είχε διαθέσιμη, το κόστος είναι 1.112 ευρώ. Άρα λοιπόν...
0: Δεν θα πάει. Ναι. Δεν θα πάει. Πάμε παρακάτω, το λύσαμε αυτό, δεν θα πάει.
1: Τώρα, δεν θα πάει, ναι. Τώρα, όσον αφορά τις καινές θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Έχουμε καταγεγραμμένο 8% επίσημη ανεργία.
0: Τώρα μου έρχεται ένα μήνυμα γύρω σε 60-70.000, λένε οι άνθρωποι, οι θέσεις καινές.
1: Θα σας πω ακριβώς πόσες είναι. Έχουμε λοιπόν 8% ανεργία στη χώρα μας. Και το αρμόδιο Υπουργείο δεν ασχολείται να πει πώς θα απορροφήσω αυτό το 8, όταν λέμε 8% είναι χιλιάδες άνεργοι, έτσι. Εφόσον έχω 80.000 κενά στον τουρισμό και στην εστίαση.
0: Α, είναι ακόμα περισσότερο.
1: Έχω κενά και στον κατασκευαστικό κλάδο και στους εργάτες γης. Γιατί δεν πάει αυτό το 8% για δουλειά και είμαι αναγκασμένος να κάνω μετακλήσεις από τρίτες χώρες αμφιβόλου ποιότητας εργατικό δυναμικό και να λιώσω την ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος. Είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να μας το απαντήσει κάποια στιγμή ο Υπουργός, για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό. Τώρα, επειδή ακούω για τους επιχειρηματίες και μου είπατε ότι σας στέλνουν και μηνύματα ότι δεν βρίσκουν δουλειά. Κοιτάξτε, δεν φύγαμε μόνοι μας από τον κλάδο. Δεν είναι τρελαθήκαμε ξαφνικά. Θυμηθείτε το 2019, ήταν η χρονιά του απόλυτου ρεκόρ και σε επισκεψιμότητα και σε αφήξεις δηλαδή και σε εισπράξεις. Και δεν υπήρχε θέμα με τις καινές θέσεις εργασίας. Τι έφτεξε? Έφτεξε η πανδημία, 2 χρόνια σε αναστολή σύμβασης δεν μπορείς να βιοποριστείς και φυσικά μετά την απανεκκίνηση του κλάδου η εργοδοτική παραβατικότητα χτύπησε κόκκινο, όλοι εκμεταλλευτήκαν τον νόμο Χατζηδάκη για 10 ώρες απλήρωτη δουλειά, κατάργηση του σώματος επιθεώρησης εργασίας και όλα αυτά τα ωραία και γραφικά που ζήσαμε εκείνο το διάστημα. Επομένως, που θέλω να καταλήξω, δεν είναι άμυροι ευθυνών οι εργοδότες και δυστυχώς με τα λύπης μου το λέω η πλειοψηφία πλέον αυτών. Κυβέρνηση και εργοδοσία δημιουργήσανε αυτό το κενό. Η κυβέρνηση με τις ανάλγητες πολιτικές της, που δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες, και η εργοδοσία με τη λογική Νταχάου που επικρατεί τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Τώρα κύριε Πρόεδρε, θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί δεν νομίζω ότι είναι οι πολλοί έτσι. Ότι υπάρχουν, το έχουμε βρει και σε ρεπορτάζ. Αλλά δεν είναι τώρα όλοι οι επιχειρηματίες σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Δεν τσουβαλιάζω κανένα.
0: Δηλαδή εντάξει, μην το κάνουμε αυτό, γιατί εντάξει, αδικούμε ανθρώπους που κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους. Όπως και από τη δική σας και από τη δική τους πλευρά.
1: Είμαι σε θέση να γνωρίζω λοιπόν ότι το 1996 που πρωτομπήκα εγώ στο κλάδο, οι σωστοί εργοδότες ήταν η συντριπτική πλειοψηφία. Σας λέω τώρα λοιπόν ότι οι παραβατικοί εργοδότες έχουν γίνει πλειοψηφία και μπορώ να σας το εξηγήσω γιατί. Γιατί φύγαν οι παλιοί ξενοδόχοι που βλέπανε το προσωπικό σαν συνεργάτες όντως, σαν παιδιά τους.
0: Και σαν φίλους και σαν παιδιά τους, καλά το λέτε, ακριβώς, το έχουμε ζήσει.
1: Ακριβώς, εγώ είχα εργοδότη ξενοδόχο ο οποίος κυριολεκτικά έκλαιγε για μένα. Και οι επιχειρήσεις τους μεταβιβάστηκαν είτε στους γονούς είτε σε πολυεθνικές. Και έτσι ο κλάδος έγινε απρόσωπος και σκληρός. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη σχέση που είχαμε με τον Μπαρμπαγιάννη που είχε το ξενοδοχείο το μεγάλο, το πεντάστερο στην Κρήτη και του χτυπάγαμε την πόρτα και του λέγαμε κύριε Γιάννη έχω πρόβλημα. Τώρα πρέπει να δούμε το HR, πρέπει να δούμε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Προσωπάρχη, το Γενικό Διευθυντή, το Διευθυντή Τμήματος και μιλάμε για Golden Boys τα οποία σπουδάσανε μέσα στα μνημόνια, έτσι. Εγώ τα λέω ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Άλλη νοοτροπία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που θέλω εγώ. Τώρα και πάω λίγο στην κουβέντα μας την προηγούμενη, στην κουβέντα που είπατε εσείς, ότι είμαστε μια χώρα πανάκριβη. Μια χώρα πανάκριβη είμαστε για τους Έλληνες. Αυτό το έχουμε ζήσει, γι' αυτό και πλέον κανένα δεν πάει διακοπές. Και γι' αυτό είναι και μια ευκαιρία να πάνε εκτός νησιών οι Έλληνες. Χερσαία. Είναι και μια ευκαιρία.

0: τον τόπο να αναδειχθούν. Είμαστε όμως πανάκριβη χώρα, κύριε Πρόεδρε, και για τους τουρίστες.
1: Βεβαίως.
0: Διότι και αυτό θέλω να το επισημάνω για το τι είδους τουρισμού θέλουμε. Όντως, εγώ που έκανα μία μικρή έρευνα, εάν πάμε στη Ρόδο, και αν μην πάμε στη Ρόδο, πάμε στην Κο, που είναι λίγο φθηνότερη από τη Ρόδο, έτσι. Άμα θέλω 4 εκατοστάρικα οικογένεια all inclusive σε πεντάστερο, δεν είναι πολλά τα λεφτά.
1: Την ημέρα λες.
0: Ναι, την ημέρα λέω.
1: Αν θα κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα, γιατί πολύ σωστά το είπατε, να μην πιάνουμε ένα νησί μόνο, να πιάσουμε όλη την...
0: Εγώ πήγα στην Κο τυχαία που για τη Ρόδο που πάτε εσείς.
1: Ναι. Θα δείτε ότι τα ξενοδοχεία που προσφέρονται για διακοπές, για οικογένειες, είναι πράγματι τα all inclusive. Αυτά που παρέχουν δηλαδή...
0: Είναι αυτό που επιλέγουν πολλοί όταν έρχονται στην Ελλάδα και όχι μόνο, είναι αυτό που επιλέγουν, τους λύνει τα προβλήματα, δεν ψάχνονται.
1: Ακριβώς. Η τιμή ξεκινάει από τα 410 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε και το μήνα Αύγουστο θα ξεπεράσει τα 500. Και προσέξτε, τι λέμε, λόγω έλλειψης προσωπικού, λέμε στον επισκέπτη μόλις ανοίξει το δωμάτιο και μπει μέσα, ότι η καμαριέρα θα περνάει κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα το δωμάτιό σας. Δηλαδή του ζητάμε να δαπανίσει 500 ευρώ με κατά μέσο όρο για τη βραδιά και του λέμε ότι θα κοιμάται και θα σκεπάζεται στα ίδια σεντόνια και στις ίδιες πετσέτες για 2 με 3 μέρες. Αυτό δεν είναι καλή παροχή υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, για να αναφερθώ και σε αυτό που είπατε για το κόστος, 500 ευρώ σε ένα πανέμορφο νησί της Ελλάδος είναι η τιμή αυτή τη στιγμή απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας.
0: Καλά, εκεί πάντα ήταν φθηνότερα, πάντα είχαμε διαφορές. Αυτό ήταν αυτό.
1: Στο ίδιο ξενοδοχείο είναι 50% πιο κάτω.
0: Εντάξει, πάντα είχαμε διαφορές με τα παράλια της Σμύρνης. Ήμασταν πάντα ακριβότεροι γιατί είμαστε και ομορφότεροι, λέγαμε εμείς. Και λέμε ακόμα, δεν το λέγαμε, αυτό το επιμένουμε.
1: Προσέξτε και μία άλλη λεπτομέρεια που μπήκε στην εξίσωση φέτος. Έχουμε τρομερή αιμορραγία κυρίως Αμερικανών επισκεπτών. Ξέρετε προς τα πού?
0: Αλβανία και Κροατία.
1: Προς την Αλβανία.
0: Και στην Κροατία.
1: Στην Αλβανία.
2: Η Αλβανία είναι τα τελευταία χρόνια, η Αλβανία, ναι.
1: Η Κροατία έχει μπει στο παιχνίδι εδώ και μια πενταετία, εξαετία πολύ δυνατά και όντως παρέχει πολύ καλές ποιότητες τουρισμού. Αλλά η Αλβανία με τις ξενοδοχειακές μονάδες που χτιστήκαν εκεί τα τελευταία χρόνια που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις δικές μας, αντιθέτως σας λέω ότι εμείς υστερούμε στις υποδομές, στις ξενοδοχειακές υποδομές, παρόλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων μας είναι κτίρια της δεκαετίας του 70 και του 80, έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με ό,τι αυτό είναι πάγεται.
0: Μία σημαντική ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Είπατε 80. 81 πίσω ή 81 μετά?
2: Ναι, ήταν ορόσημο. Ήταν ορόσημο.
0: Γιατί θα πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
1: Σωστό.
0: 81 πίσω πάμε αλλού. 81 μετά πάμε αλλού.
1: Όχι, 81 πίσω. Θυμηθείτε στην Ελούντα τα πρώτα ξενοδοχεία πεντάστερα που δημιουργηθήκαν ήταν τέλη δεκαετίας του 70 και μετά στις αρχές της δεκαετίας του 80 ξεκινήσαμε. Πάρα πολύ σωστά είπατε, πρέπει επιτέλους να ακουστούμε στο αίτημα που κάνουμε κάθε χρόνο Γενάρη-Φλεβάρη, να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, τα δύο συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού, οι εργοδότες εστίασης και τουρισμού και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και να επανασχεδιάσουμε τι σόι τουρισμό θέλουμε για την Ελλάδα μας. Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό, θέλουμε ποσοτικό τουρισμό, γιατί κοιτάξτε τι προβλήματα μας έχει φέρει ο υπερτουρισμός και αυτή η ανεξέλεγκτη δράση του καρκινώματος που λέγεται Airbnb.
0: Αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αυτό όντως είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουν ελέγξει. Εμείς προσπαθούμε να το ελέγξουμε τώρα.
1: Όχι μόνο να το ελέγξουν. Προσέξτε, στην πόλη που γεννήθηκε το Airbnb, στη Βαρκελόνη, υπάρχει πρόβλεψη για το κέντρο της πόλης. Από 1η-1η-27 καταργείται.
0: Εμείς προσπαθούμε να το βάλουμε σε κάποιους ρυθμούς.
1: Εμείς ακόμα είμαστε στην προσπάθεια.
0: Πάνω.
2: Όχι, αυτά έχουμε ολοκληρώσει.
0: Έχουμε, ναι, λοιπόν. Ναι. Εγώ θέλω λοιπόν να κλείσω και να πω ότι μήπως όμως να πάρω και το δικηγόρο του διαβόλου, εγώ όπως κάνω πάντα. Κύριε Πρόεδρε, μήπως αυτές οι τιμές των 400 ευρώ που χρεώνει ένας επιχειρηματίας, ένας ξενοδόχος, μήπως δεν μπορεί να χρεώσει και φθηνότερα για τα έξοδα που έχει?
1: Δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε, ότι το κόστος.
0: Ότι το κόστος πια έχει φτάσει στο Θεό, λέει, κάνει το σταυρό μας.
1: Προσέξτε όμως, είναι άλλο πράγμα αυτό να το δεχτώ ότι για φέτος υπάρχει πρόβλημα και στην ενέργεια και τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα αδικαιολόγητα για μένα, γιατί πριν ένα μήνα ήμουν στην Κύπρο και είχε η βενζίνη 1,30. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Καλά, τώρα σε να κάνουμε τα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες, δεν έχει φτάσει στο Θεό τα πάντα.
1: Προσέξτε, τις ίδιες τιμές είχαμε και πέρσι. Είχαμε πέρσι πρόβλημα με τον πόλεμο ή με τα καύσιμα. Και στα ακτοπλοϊκά και στα ξενοδοχεία, κατά μέσο όρο, είμαστε πάνω κάτω τα ίδια. Τώρα περιμένουμε την αύξηση για τα ακτοπλοϊκά.
0: Καλά, τα ακτοπλοϊκά μείναμε στα ίδια για τα επιβατικά. Στα φορτηγά με παλέτες είχε αύξηση από πέρσι.
1: Τώρα επίκειται αύξηση και στα επιβατικά.
0: Τώρα επίκειται, ναι, το ξέρουμε αυτό. Μάλλον συζητείτε.
2: Μάλιστα, ναι, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Χότζογλου, να ρωτήσω εγώ κάτι, μιας και μου γεννήθηκε τώρα η απορία από τη συζήτηση. Στο γενικότερο κομμάτι της οικονομίας, σχολιάζαμε και πριν να δούμε τον Γιώργο για την ανακοίνωση της Κομισιόν, όπου η χώρα μας πλέον αφαιρείται από την σχετική παρακολούθηση. Και να το εντάξουμε αυτό στο κομμάτι του τουρισμού. Όταν ένας ρυθμός ανάπτυξης ή κάτι καλό που μπορεί να γίνει στο οικονομικό κομμάτι όπως αυτό δεν αποτυπώνεται στην πραγματική οικονομία ή στην καθημερινότητα, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Στον τουρισμό αυτό μπορεί να αποτυπωθεί κάπως.
1: Ναι, θα σας πω. Αποτυπώνεται ως ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή, ο επισκέπτης όταν το ακούει αισθάνεται ότι πάει σε μια χώρα ασφαλή, σε μια χώρα η οποία ακμάζει, δεν θα έχει πρόβλημα κανένα και επιλέγει τελικώς την Ελλάδα. Σε εμάς, σαν πολίτες, ναι, θυμηθείτε πόσα θετικά έχουν γίνει. Έχουμε πάρει αναβαθμίσεις, έχουμε πάρει πιστολιτική ικανότητα, έχουμε αποπληρώσει πολύ πιο μπροστά δόσεις δανείων κτλ. Που τίποτα από όλα αυτά δεν έχει φανεί στην τσέπη μας.
2: Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό το ψυχολογικό και το κομμάτι σταθερότητας που λέτε είναι σημαντικό.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και όλα να πάνε καλά. Και θα πάνε καλά, μου. Έτσι γίνεται πάντα. Πάντα γκρινιάζουμε, αλλά πάνε καλά όλο στο τέλος.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κατάλαβες τώρα γιατί εδώ έχουμε μια διαφωνία μεταξύ μας.
2: Εμείς οι δύο.
0: Μεγάλη, μεγάλη.
2: Έχουμε πάντα διαφωνία, ναι.
0: Η μεγαλύτερη ποια είναι.
2: Πες μου, να σου πω.
0: Θεού θέλοντος 112 και πιανού, λες εσύ.
2: Εγώ πάνω. Λέω Τραμπ επιτρέποντος, κυρίως και μετά ο Νετανιάχου. Εσύ επικαλείσαι το ότι ο Νετανιάχου είναι αυτός που κάνει κουμάντο και σέρνει τον Τραμπ.
0: Λοιπόν, όχι μόνο αυτό.
2: Η διαφωνία μας είναι αυτή.
0: Σκέψου να μην περάσει η άποψη Νετανιάχου και να σταματήσει ο πόλεμος. Σκέφτεσαι το κακό που θα πάθουμε.
2: Μα ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματήσει ο πόλεμος.
0: Ναι, σκέψου να περάσει η δική του άποψη.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι κακό θα πάθουμε.
2: Τι κακό θα πάθουμε.
0: Πώς θα δικαιολογήσει ο Πρωθυπουργός ο Γεωργιάδης
2: την ακρίβεια.
0: Την ακρίβεια και πω ότι δεν είναι δικιά μας και ότι είναι από τον πόλεμο.
2: Εύκολα.
0: Πώς.
2: Γιατί υπάρχει ενεργεία πόλεμος στο Ρωσο-Ουκρανικό. Άρα από εκεί είναι η ακρίβεια.
0: Από εκεί είναι.
2: Ναι.
0: Και η ακρίβεια που ήταν πριν από εκεί.
2: Πότε ήταν, έχει να
0: πει. Η ακρίβεια που είχε πριν από εκεί.
2: Από εκεί ξεκινάμε. Το κοντέρ γράφει από εκεί. Είναι εισαγόμενη. Η λέξη εισαγόμενη ακρίβεια, ναι, εισήχθη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Και συνεχίζεται.
2: Τη εισβολή βασικά, γιατί δεν μου αρέσει
0: και πώς είπε εσύ.
2: Δεν μου αρέσει η έννοια πόλεμο όσον αφορά εκεί, γιατί είναι ρωσική εισβολή.
0: Εγώ δεν θα παροθέσει, δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ θέλω να πω ότι για του πολέμου που εσεί μου θυμήσατε και δεν το θυμόμουν, που είπε Βούλτσεπ στην Αφρική.
2: Ναι.
0: Αυτοί δεν φέρνουν εισαγωγέ.
2: Μπορούμε να επικαλεστούμε και κάποιε άλλε αναταραχέ διεθνεί για το αποτέλεσμα τη ελληνική ακρίβεια.
0: Διότι σκέψου να σταματήσει ο πόλεμο. Τα στενά, ναι, να μην είναι πια στενά. Να είναι,
2: ναι,
0: φαρδιά.
2: Ναι.
0: Και εμεί να έχουμε ακόμα ακρίβεια. Ναι. Τι θα πει ο Πρωθυπουργό μετά, τι θα πει ο Χατζηδάκη, τι θα πει ο Γεωργιάδης.
2: Ότι έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια πολλαπλέ κρίσει. Μία κρίση είναι η ενεργειακή, πρώτα η υγειονομική, κορονοϊός, ενεργειακή, δύο πολέμους, είμαστε σε ένα ασταθές περιβάλλον όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ορθοποδήσουμε και να φέρουμε την σταθερότητα, οπότε όμως ψηφίστε μας, γιατί ο μόνος πυλώνας σταθερότητας είμαστε εμείς.
0: Παιδιά, πρέπει να ανοίξουμε τις κάμερες.
2: Το έχω βγάλει το αφήγημα.
0: Ναι, εγώ λοιπόν θέλω να σας πω, όλο αυτό που είπε είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, κοντοοικονομικά δεν θα δείτε φράγκο στην τσέπη σας. Ψηφίστε μας όμως, γιατί μακροοικονομικά πάμε καλά. Όπως ήταν παλιά, έξω πάμε καλά.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στην Τατιάνα, είπαμε.
2: Δεν έχουμε πει καλημέρα στην Τατιάνα.
0: Καλημέρα Τατιάνα. Τατιάνα, τι θες εσύ, για να δω, περίμενε. Α, είσαι του Πουρναρά.
2: Τι λέει? Α, σπέτσες.
0: Ναι, είσαι του Πουρναρά. Και ξέρεις τι θα κάνω αύριο, έτσι. Μόλις έρθει το χαρτάκι που θα δώσει, γιατί χαρτάκι παίρνεις εσύ.
2: Ναι.
0: Εσύ και κάτι προπονητές.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και μέχρι να μου, ότι ενώ που μου το περνάς ψηφιακά, θα βάλω εγώ τα παιδιά της παραγωγής, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα, να κερδίσουν οι δικοί μου πρώτα. Ή του αλεποχωρίου.
2: Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει αύριο.
0: Εντάξει, και μετά θα δω τώρα τι θα γίνει με τους δικούς σου, των Σπετσών. Να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον το Δήμο Σπετσών, τη Δήμαρχο, την κυρία Ευγενία Φραγκιά και τους συνεργάτες της και τις συνεργάτιδες της, γιατί αυτοί φρόντισαν να έχουμε το δώρο που σας δίνουμε.

0: καλημέρα μας στον Γιώργο Σπέτσες, στην Πέγγι. Ωραίο όνομα το Πέγγι.
1: Τρικαλιώτη. Ναι, ναι. Σε μένα, που είναι και φίλοι μου.
0: Από το Παναγιώτα βγαίνει.
1: Έτσι όπως μου το έπεσε από τον Παναγιώτα, μου θυμίζει Πέγγι Καρά.
0: Ναι, εντάξει. Και εκεί από τον Παναγιώτα ήταν.
1: Ναι, Πέγγι Καρά. Η γνωστή
0: ηθοποιός.
1: Και εκεί ώρα έχουμε να πούμε για τον κατακούσινο κάτι.
0: Για τον γνωστό δημοσιογράφο.
1: Για τον γνωστό δημοσιογράφο. Που είπε, όπως είπε και η γνωστή, έλα τώρα, δεν τα ξέρετε ότι όλοι έχουν παρατσούκλια. Λοιπόν, όσο για το θεματάκι που είχαμε χτες σε σχέση με, με τη χρηματοδότηση, με τα λεφτά αυτά, τα 140 εκατομμύρια που δίνει η περιφέρεια, εδώ από 199 σελίδες, τις διάβασες?
0: Δεν μπορούσα να διαβάσω.
1: Δεν πρόκαβες,
0: Όχι. Αν και στο βιβλίο του Τσίπρα το διάβασα και ήταν 700 κάτι. Οπότε ίσως και να είμαι μεροληπτικός.
1: Κοίταξε, δηλαδή κι άλλοι έχουν χτυπήσει στα βράχια μικροί. Δεν είσαι μόνος. Δηλαδή εκτός από αυτούς που του χτύπησαν στα βράχια το καράβι και πριν το βλέπαν τα βράχια πήδηξαν, ήταν κι άλλοι που.
0: Εντάξει.
1: Κι άλλοι έχουν χτυπηθεί που θέλουν να ξαναπάρουν το καράβι. Μέχρι να βουλιάξει.
0: Δεν ήμουν και Θοδωράκης να μείνω στον τρίτο όροφο.
1: Λοιπόν, να ξεμείνω.
0: Να ξεμείνω σε τέτοιο
1: και να με
0: κατεβάζω λαφαζάνης κάτω.
1: Λοιπόν, εγώ που επειδή προσπάθησα να κάνω μια αποκωδικοποίηση των ΚΑΔ και ποιοι παίρνουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, ποιοι παίρνουν.
0: Ποιοι παίρνουν, αυτό είναι σημαντικό. Ποιοι παίρνουν. Γιατί μάθαμε χθες ποιοι δεν παίρνουν, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Θεοδωσίου.
1: Ναι, λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο και θα έχουμε απάντηση από την περιφέρεια.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Γιατί θα μας πούν, γιατί είναι έτσι όπως τα είδα εγώ. Έχουν εντολές ότι πήραν αυτά τα χρήματα για να τα δώσουν σε συγκεκριμένους. Όλα αυτά θα τα δούμε. Όπως αν αυτά τα χρήματα είναι για αυτούς που είδα. Εδώ, σε αυτές τις 199 σελίδες, σε αυτούς τους ΚΑΔ.
0: Ούτε καν 200, ναι.
1: Ναι, ούτε καν 200. Οπότε, αν είναι για αυτούς, άλλα έρχονται για τους άλλους που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Έχουμε προγραμματίσει κάτι. Θα έχουμε όμως απάντηση από την περιφέρεια. Κάνουμε υπομονή. Εδώ είμαστε. Θα μας απαντήσουν οι άνθρωποι.
0: Αυτή την ώρα είναι μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, οσιστική και ποτηλιάρισμα στον Κηφισό και στην Κηφισίας. Προσοχή στους δρόμους.
1: Όχι, και τώρα θα πάω από την Αττική Οδό, γιατί πάω προς Βραβρώνα μεριά. Καλημέρα, Σταμάτη.
0: Και σήμερα έχουμε ξανά δημοσκόπηση.
1: Άντε.
0: Ναι, θα έχουμε και άλλη μέρα. Είναι από το.
1: Λες ψέματα.
0: Θα παρουσιαστεί στο Μέγκα και είχαμε και χθες δημοσκόπηση.
1: Λες ψέματα.
0: Οι οποίες δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες είναι αλλεπάλληλες. Απ' τη μία, βέβαια, είναι λογικό να έχουμε τόσες πολλές δημοσκοπήσεις. Με την έννοια, τι εννοώ, ότι έχουμε δύο νέα κόμματα και προσπαθούν να καταγράψουν τις δυνάμεις τους. Οκ, λογικό μέχρι ενός σημείου. Αλλά απ' την άλλη, μου φαίνεται και λίγο έτσι. Κάπως παράξενο, μου αφήνει, για να το πω πιο ωραία, αλγινή εντύπωση.
1: Ναι,
0: το...
1: αυτά τα καλά ελληνικά του κουλτάρα. Για πάμε παρακάτω.
0: Το μέγεθος, ο αριθμός των, και η συχνότητα των δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι δεν βοηθούν κάπως το δημόσιο διάλογο.
1: Βοηθούν. Δημιουργούν το διάλογο.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Δημιουργούν το διάλογο και δεν μιλάμε για άλλα πράγματα.
1: Επίσης,
0: και η πρώτη ερώτηση είναι οι δημοσκοπήσεις.
1: Επίσης οφούν όπου θέλουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι καθαρό αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να ρωτήσεις οποιονδήποτε. Οποιοδήποτε πολιτικό, ο οποίος έχει μια εμπειρία, έτσι. Και να σου πει ότι τα νέα κόμματα θα έχουν μια καταγραφή. Την κάναμε. Μία, δύο, τελειώσαμε. Θα έχουμε σοβαρή καταγραφή πριν το Σεπτέμβρη.
0: Όχι, θα γίνει μια καταγραφή τώρα και μέσα στο καλοκαίρι. Ωραία. Μετά είναι λίγα πράγματα.
1: Άμα κατέβει τώρα ένα νέο κόμμα πουρναράς, χωρίς να λέει ποιος είναι μαζί του. Και κάνει και ένα νέο κόμμα ο Γεωργιάδης. Εγώ, όχι ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης θα γίνει πρόεδρος στο παλιό.
0: Πάμε για να ολοκληρώσουμε, μας πιέζει ο χρόνος.
1: Λοιπόν, και πούμε ότι κατεβαίνουμε. Χωρίς να πούμε ποιοι θα είναι μαζί μας. Χωρίς να πούμε τι θα κάνουμε. Χωρίς να πούμε τι θα κάνουμε και πούμε. Για να έχουμε ήλιο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ρε αυτό, πόσο είπε Βούλτα Πατουλίδου.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Με αυτό. Κάποιοι θα μας ψηφίσουν. Δεν θα πούνε, όχι, θα μας ψηφίσουν. Θα πούνε ναι, με αυτούς είμαστε. Καλά τα
0: λέμε. Εντάξει, θα το δούμε, πώς τα καταγραφούν. Κάπου εδώ εμείς να ολοκληρώσουμε.
1: Ευχολόγια λοιπόν τα νέα κόμματα. Ευχολόγια από τον Πάνο Πουρναρά.
0: Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ευχολόγια και πάλι. Δηλαδή, ευχολόγια Θεού θέλοντος.
0: Τα λέμε αύριο, ναι, 9 με 10 με κληρώσεις.
1: Με κληρώσεις.
0: Πέτσες αλεποχώρη.
1: Αλεποχώρη Πέτσες. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: 943 Intervention Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο. Με την ομώνυμη ταβέρνα
1: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Στις συνεδριάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Έκθεση κόλαφος της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ελληνική Αστυνομία φέρνει στο φως σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ειρηνική συνάθρηση, παράνομη χρήση βίας και επικίνδυνες πρακτικές καταστολής διαδηλώσεων. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Διεθνής Αμνηστία ξεκινά παγκόσμια καμπάνια ζητώντας την απαγόρευση και κατάργηση της χρήσης όπλων πολέμου στις διαδηλώσεις, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τα ευρήματα της έρευνάς της στην Ελλάδα. συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την εξέταση της πρώτης ομάδας κεφαλαίων για τα δύο κράτη που αφορούν στο κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά πρότυπα. Φανταστικά νέα, σχολίασε μέσω της πλατφόρμας X η Ουκρανή Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι Βουδαπέστη και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για τα δικαιώματα της Ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία. Σε δημόσια διαβούλευση, έως και τις 17 Ιουνίου, τέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του Δημοσίου Συστήματος Υγείας στα βαρέα και ανθυγινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athena984.gr. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της Frontex. Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων. Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για τις δαντάδες της γειτονιάς. Το πρόγραμμα στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στη σύνταξη και έχει κάνει το ρεπορτάζ. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
8: Καλημέρα, Βάνα. Στο κόκκινο τόσο η άνοδος όσο και η κάθοδος στην Κηφισού αυτή την ώρα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας αλλά και στην Αθηνών Κορίνθου. Μικρό μποτιλιάρισμα παρατηρείται στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο συγκρούσεις δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτά καταγράφονται και στην έξοδο για Λαμία και από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία και από Φιλής έως Κηφισίας. Βάνα.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό που είναι έθριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 31 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχες τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια ο Γιώργος Μελιγκόνης.
9: Αθήνα 984, στους 98.3.
10: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
11: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
12: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Ρωμαίος,
16: Γιουλιέτα,
15: από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό,
15: ασύγχρονο,
16: που αφορά και σένα.
15: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
16: Ρωμαίος Σακελαρίου,
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάν.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει γιατί μετά 16 ολόκληρα χρόνια η Κομισιόν αποφάσισε να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, που γενικώς φιλοτεχνεί προφίλο τη συνομιλίδη με την ιστορία, ξέρετε τώρα, παρουσίασαν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως εάν ήταν αποτέλεσμα μόνο της σημερινής κυβέρνησης. Αλλά εδώ το θέμα μας δεν είναι η πολιτική μικροψυχία. Εδώ οι γαλάζιοι είχαν φτάσει στο σημείο να υποστηρίζουν ότι από το μνημόνιο μας έβγαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο προκάτοχός του.

Το θέμα μας είναι ότι οι κύριες ειδήσεις που αφορούν στα οικονομικά δεν έρχονται από την Κομισιόν και δεν είναι η αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η κύρια είδηση για την οποία η κυβέρνηση δεν μιλάει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα είναι ότι ο πληθωρισμός πέρασε το 5% και πως πλέον και τα ίδια τα νούμερα δείχνουν ότι αυτός ο πληθωρισμός δεν είναι εισαγόμενος. Για την ακρίβεια, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έχει εκτοξευθεί 56% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και 56% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι η υψηλή έμεση φόρη, η ελλιπής εποπτεία της αγοράς, τα καρτέλ, όλα αυτά για τα οποία τόσο καιρό φωνάζουν οικονομολόγοι, ο ΟΣΑ, ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδος όταν βρίσκει χρόνο ο κεντρικός τραπεζίτης της ανάμεσα στις συνεντεύξεις του στην ομάδα Αλήθειας ή στα ντοκιμαντέρ του Sky για το από τι γλιτώσαμε το 2015. Και μια και μιλάμε για λίστες, κυρίες και κύριοι, μπορεί η Ελλάδα να βγει και από τη λίστα που βρισκόταν μαζί με την Ολλανδία και τη Σουηδία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, αλλά έχει μπει σε μια άλλη λίστα. Σε μια λίστα μαζί με την Πολωνία όταν κυβερνούσαν οι αδελφοί Κατσίνσκι και την Ουγγαρία της περίοδου του Ορμπάν.

Η Ελλάδα έχει μπει λοιπόν στη λίστα των κρατών που δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου και που δεν συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη λίστα των κρατών για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της αιρεσιμότητας. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, το πάγωμα των κοινοτικών κονδυλίων έως ότου υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με το πώς πρέπει να λειτουργεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.

0: Και αυτή είναι σημαντική λίστα. Και σε αντίθεση με την προηγούμενη λίστα, το ότι μπήκαμε σε αυτή τη λίστα είναι αποκλειστικό επίτευγμα της σημερινής κυβέρνησης.
1: News.
0: Θυμούνται το 2015. Σκεφτείτε λίγο την τραγική ηρωνία. Στη λίστα με τον Ορμπάν μας έβαλαν οι πατριάρχες του μετόπου μένουμε Ευρώπη. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 16 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκι κλειστών FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σα. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11.

Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου και Γιώργος Παπάζογλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές υπάρχει το τηλέφωνο 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Για τους πιο ψηφιακούς και ψηφιακές, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η εικόνα είναι πολύ ωραία έξω από το στούντιο, διότι εκτός από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες, αυτή τη στιγμή ξεναγούνται εδώ στο σταθμό και βρίσκονται έξω ακριβώς από το κεντρικό στούντιο. Βλέπουν εκεί τις κονσόλες, το πώς γίνονται οι εκπομπές, τους κάνει την ξενάγηση η συνάδελφος η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί από το δεύτερο δημοτικό του νέου ψυχικού. Γεια σας, παιδιά, καλώς ήρθατε. Μας βλέπουν, εσείς δεν τα βλέπετε, δεν τα ακούτε, αλλά νομίζω ότι τους αρέσει. Εδώ λοιπόν μια ξεχωριστή εικόνα. Σας την... Τώρα τα ακούσατε κιόλας.

Εδώ λοιπόν σε εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης, στον Γκάζι, ξεναγούνται τα παιδιά από το δεύτερο δημοτικό του νέου ψυχικού στον σταθμό μας. Στη συνέχεια θα τα παραλάβει ο συνάδελφος, ο Πάνος Καβαδάς, να πάνε να γράψουν την εκπομπή του στο τετράδιο που ακούτε κάθε Σάββατο στη μία η ώρα. Μία εκπομπή πραγματικά ξεχωριστή. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι που επέλεξε ο Χρήστος Κόκκινος έλεγε «Ο χρόνος είναι με το μέρος μας». Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για όλους και όλες εμάς. Πάντως είναι ένα ανοιχτό ερώτημα σε σχέση με το εάν ισχύει για την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια, η οποία ετοιμάζει εκλογές αναποφάσιστων και εκλογές εκείνων που θεωρούν ότι έχουν πράγματα να χάσουν. Και έτσι για να τα συνθέτουμε τα θέματα κάπως. Αν δούμε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν χθες υποδεικνύει ακριβώς τα ίδια πράγματα προς την ελληνική κυβέρνηση, τα οποία έχει υποδείξει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΣΑ και η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή ότι είναι χαοτικό το καθεστώς των φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα και ότι θα πρέπει με έναν τρόπο αυτές οι φοροαπαλλαγές να επανεξεταστούν και τέλος πάντων να μπουν σε μια κεντρική λογική όπου θα υπηρετούν έναν συγκεκριμένο τρόπο που βλέπει κανείς την οικονομία. Διότι ένα από τα πολλά πράγματα, το οποίο όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, λείπει στην Ελλάδα και έχει να κάνει με την φορολογική πολιτική, είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο που και οι φοροαπαλλαγές και οι φορολογικές επιβαρύνσεις να το υπηρετούν. Υπάρχει βέβαια ένα σχέδιο το οποίο προκύπτει είτε από το πώς βλέπει κανείς ότι μοιράζονται ή δεν μοιράζονται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε κάποιες άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις, είτε ο τρόπος με τον οποίο δεν ασχολείται κανείς με το να πιθαναγκάσει τις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν τους μικρομεσαίους. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ένα σχέδιο συρρήκνωσης των μικρομεσαίων και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάποιοι παλιά το έλεγαν δόγμα Πισαρίδη, δεν ξέρω αν πρόκειται περί αυτού. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο παλιά είχαμε συνηθίσει να περιγράφουμε με τον γνωστό τίτλο του γνωστού έργου «Το θάνατο του Εμποράκου», αυτό το πράγμα, παρά το γεγονός ότι κοντεύουμε να κλείσουμε δεκαετία εκτός μνημονίων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έστω και ανεμική ανάπτυξη, πάντως υπάρχει ανάπτυξη της οικονομίας ή τέλος πάντων μεγέθυνση του ΑΕΠ για να ακριβολογούμε, οι μικρομεσαίοι διαρκώς μειώνονται, οι μικρομεσαίοι διαρκώς ζορίζονται και ειδικά τον τελευταίο καιρό βλέπουμε αυτό να μεταφράζεται ακόμη και σε ρεκόρ των αιτήσεων που υποβάλλονται κάθε μήνα για συνταξιοδότηση, κυρίες και κύριοι. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν ότι έχουμε κάποιες επιβαρύνσεις και κάποιες φοροαπαλλαγές μόνο με αυτή τη στόχευση να συμπιεστούν οι μικροί και οι μεσαίοι και να μεγαλώσουν κι άλλο οι μεγάλοι, κατά τα λοιπά οι φοροαπαλλαγές, κυρίως οι φοροαπαλλαγές που έχουμε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, είναι φοροαπαλλαγές με το βλέμμα στραμμένο στα focus groups, στις κυλιόμενες μετρήσεις και στο ποιοι έχει μετρήσει η κυβέρνηση, πρώτον ότι πηγαίνουν στις κάλπες και δεύτερον ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κάπως έτσι μας έχει προκύψει να έχουμε 5% φορολόγηση στα έσοδα από τα μερίσματα των μετοχών, ενώ παραμένει, το λέμε και θα το ξαναλέμε, ενώ παραμένει στο 24% το ΦΠΑ, ο ΦΠΑ για τα προϊόντα εμήνου ρήσεως και μηνιαίας γυναικείας φροντίδας. Κάπως έτσι, αν δείτε ποσοστιαία τι γίνεται, τις μεγαλύτερες μειώσεις στον ένφια τις απολαμβάνουν οι έχοντες και οι έχουσες πολλά ακίνητα, αυτοί οι οποίοι επιβαρύνονταν με έξτρα φόρους και με μεγαλύτερες επιβαρύνσεις επειδή ακριβώς είχαν μεγάλη ακίνητη περιουσία, αυτοί έχουν δει τον ένφια τους να μειώνεται πολύ περισσότερο από το 30% που είναι η συνολική μείωση, η μείωση στο μέσο όρο και αφορά από την πρώτη κατοικία και
και πάνω. Και βεβαίως και άλλες αρκετές φοροαπαλλαγές, αν ψάξετε και τις βρείτε, είναι στοχευμένες. Είναι αυτές οι αλλαγές οι οποίες έχουν οδηγήσει ένα κομμάτι του κόσμου, αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως μεσαία τάξη, να περνούν κάπως καλύτερα, και ταυτοχρόνως αυτούς στους οποίους θα απευθυνθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να τους φοβήσει με αυτό το γνωστό τρίτη τετραετία Νέα Δημοκρατία ή τρεις τετραετίες πίσω. Θα απευθυνθεί λοιπόν σε αυτούς που ως γνωστόν φοβούνται ότι έχουν κάτι να χάσουν.

0: Επειδή λοιπόν με βάση την απόφαση της Κομισιόν για τα οικονομικά, η οποία ακριβώς επειδή αφαίρεσε την Ελλάδα από την λίστα με την Ολλανδία και τη Σουηδία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, έχει πάρει πλέον απόφαση ότι μπορούν να αυξηθούν τα περιθώρια παροχών από τον Πρωθυπουργό περίπου 700 με 800 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. 2 δις θα ήταν το συνολικό πακέτο που θα ακούγαμε στη ΔΕΘ. Πάμε για σχεδόν 3 δις παρακάτω ψηλά. Και βεβαίως, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε, όλο αυτό συμβαίνει με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Βεβαίως, τυπικά, αυτό δεν είναι ένα δημοσιονομικό περιθώριο το οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, αυτό που ανακοίνωσε χθες ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, είναι ότι επιτρέπει στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δαπανούν επιπλέον 0,3% του ΑΕΠ, ετησίως ή 0,6% του ΑΕΠ ως το 28% για διαρθρωτική ανθεκτικότητα σε ενεργειακά σοκ. Όχι γενικώς και ορίστος ρίχνουμε λεφτά από το ελικόπτερο, αλλά ξέρετε τώρα πώς τα βαφτίζουν αυτά. Ζούμε στη χώρα που πακέτο αγροτικών επιδοτήσεων είχε βαφτιστεί ως αποκαταστάσεις και ενισχύσεις από κακοκαιρία. Μιλάμε φυσικά για το περίφημο πακέτο Χατζηγάκη των 550 εκατομμυρίων ευρώ που πληρώσαμε μετά και με τόκο. Σε αυτή τη χώρα ζούμε, οπότε καταλαβαίνετε. Άλλο πράγμα είναι τι λέει ο Ντομπρόφσκης, άλλο είναι πώς θα τα βαφτίσει η κυβέρνηση και προς ποιους και ποιες θα τα κατευθύνει ανάλογα με τις κυλιόμενες μετρήσεις, τα focus groups και τις εκτιμήσεις σε σχέση με το πώς αυτά τα λεφτά μπορούν να τις βγουν, να τα κεφαλαιοποιήσει στην κάλπη. Πάμε να αλλάξουμε εντελώς τώρα θέμα και κλίμα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, ο οποίος είναι εκτός από πανεπιστημιακός και συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, διότι την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία επικεντρώνεται και στις άοκνες προσπάθειες για την διεκδίκηση των οφειλών με τις οποίες συνέδεσε όλη του τη ζωή ο Μανώλης Γλέζος. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος ο κύριος Σιγκελάκης. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, την ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα,
0: ναι,
1: και το Σύλλογο Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος. Ο τίτλος της εκδήλωσης νομίζω τα λέει όλα. Η επικαιρότητα του αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και η διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου. Τώρα, γιατί, πού το στηρίζουμε και λέμε ότι είναι επίκαιρη η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, ενώ γίνονται αυτά που γίνονται. Ακριβώς λοιπόν την ώρα που έχουμε ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, τόσο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όσο και στη Μέση Ανατολή, παρά και έχουμε τώρα μια εύθραστη κεχηρία, που είμαστε στον απόϊχο, ελπίζουμε να μην επαναληφθεί, της γενοκτονίας στη Γάζα, που βλέπουμε καθημερινά οι ηγέτες, οι ισχυροί του κόσμου ή και αυτοί που νομίζουν ότι είναι ισχυροί, άλλο τι αποδεικνύεται στο πεδίο των μαχών, να κουρελιάζουν και να τσαλαπατούν το διεθνές δίκαιο, να μην υπολογίζουν διεθνείς συνθήκες, σύνορα, εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία των χωρών. Αυτή ακριβώς τη στιγμή είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ το εξής, ότι όταν για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, δηλαδή δεν τιμωρούνται οι υπεύθυνοι οι σφαγείς και δεν αποζημιώνουν τα θύματα, τα εγκλήματα αυτά τείνουν να επαναλαμβάνονται και ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν η απόδοση των γερμανικών οφειλών από τη Γερμανία προς την Ελλάδα, για την οποία έχει δεσμευθεί με την υπογραφή της σε διεθνείς συνθήκες, με πιο πρόσφατη τη συνθήκη του Λονδίνου του 1953, αποτελεί μια πράξη απόδοσης δικαιοσύνης, πρόληψης της τέλεσης νέων εγκλημάτων, μια πράξη υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας.
0: Και έχει σημασία ότι κρατάτε αυτήν την συζήτηση ζωντανή, ακόμη και μετά το πέρασμα του Μανώλη Γλέζου στην ιστορία, έτσι.
1: Ναι, ο Μανώλης Γλέζος αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στον αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών ως λογική συνέχεια του μεγάλου κατορθώματος που έκανε με τον αγώνα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Τις διακοινώσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση από το 1995 μέχρι σήμερα, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Οι αξιώσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας είναι νομικός συνεργείας και δικαστικός επιδιώξιμες,
0: ναι.
1: Όπως συνήθιζε να λέει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος.
0: Βέβαια.
1: Το ζήτημα τώρα όμως είναι η πολιτική βούληση. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Τα επιχειρήματα, την τεκμήριωση την έχουμε, είναι αδιάσυστα τα επιχειρήματα.
0: Καλά, βέβαια. Και τα έχουν επεξεργαστεί. Υπήρχε και σχετική επιτροπή στη Βουλή επί Προεδρίας Νίκου Βούτση κλπ. Δεν είναι.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν λοιπόν τα κείμενα, υπάρχουν τα επιχειρήματα, υπάρχουν υπογραφές,
0: ναι,
1: σε συνθήκες. Δεν στερούμαστε λοιπόν τεκμηριώσεις. Υπάρχει το γεγονός, η βούληση, η ομόθυμη βούληση του λαού. Είναι ένα από τα θέματα που ενώνει το λαό σε τίποτα άλλο. Τι λείπει? Λείπει η πολιτική βούληση τουλάχιστον να επιδειχθεί, γιατί ρητορικώς η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα ομνίουν στον αγώνα αυτό,
0: ναι,
1: αλλά οι κυβερνήσεις διαχρονικώς ελάχιστα πράττουν και νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση ουσιαστικά
0: το έχει ξεχάσει.
1: Δεν έχει κάνει τίποτα για το θέμα.
0: Λοιπόν, στην εκδήλωση να πούμε θα απευθύνουν χαιρετισμό η κυρία Γεωργοβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής ο κύριος Νίκος Βούτσης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Νίκος Χαρδαλιάς ο περιφερειάρχης Αττικής και ο Γιάννης Σταθάς, ο δήμαρχος του Διστόμου, διότι η εκδήλωση αυτή θα γίνει ελάχιστες μέρες πριν την επέτειο από του ολοκαυτώματος του Διστόμου, της μεγάλης σφαγής.
1: Και είναι ομιλητές πολύ και σημαντικοί, ο καθηγητής ιστορίας, ο Θανάσης Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος Καλαβρίτων και πρόεδρος του Δικτύου Μαθητικών Δήμων, η Λύη Σαράφη, η σημαντική ιστορικός, ο Δημήτρης Οκούρτης, επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου του ΑΠΙΘΙΤΑ.
0: Και εσείς φυσικά.
1: Συντονίζουν ο Μανώλης ο Χατζηνάκης, ο πρώην υπουργός, και ο Θανάσης Πετράκος, ο πρώην βουλευτής.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι πολλής κόσμος, θα είναι πολύ το ενδιαφέρον σε αυτή την εκδήλωση. Τα επιχειρήματα θα αναπτυχθούν και θα συνοψιστούν. Θα καταλήξουμε και σε ένα ψήφισμα και θα έλεγα ότι να έρθουν άπαντες, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις για τις οποίες δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
0: Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα το καλύψουμε το θέμα δημοσιογραφικά.
1: Βέβαια, θα σας πω, με την
0: και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Ότι απόψε στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης γίνεται μια άλλη εκδήλωση στην οποία προσκαλεί η Πανελλήνια Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και η οικογένεια του Λάκη Σάντα και οργανώνει μια εκδήλωση μνήμης με αφορμή την έδωση του βιβλίου του Γιώργου Μαστροδήμου «Φύγετε γιατί έρχονται». Δηλαδή με πολύ σημαντικούς ομιλητές, το Φώτα Λάβη και άλλους. Λοιπόν, αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι τα θέματα της κατοχής και της αντίστασης επανέρχονται ορμητικά στο προσκήνιο. Το είδαμε πρόσφατα αυτό
0: βέβαια.
1: Το επίπεδο. Η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, δικαίως είμαστε υπερήφανοι για το ζήτημα αυτό. Θα αποτρέψουμε την αναθεώρηση της ιστορίας και θα αγωνιστούμε για να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Κύριε Σικελάκη, σας ευχαριστώ. Επιτυχία εύχομαι στην εκδήλωσή σας.
1: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Αριστομένης Σικελάκης, συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων σε δύο λεπτά, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: στα οποία διαγωνίζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συνεχίζεται η επιχείρηση του λιμενικού στο λιμάνι του Πειραιά μετά την πτώση ταξί στη θάλασσα. Έρευνες διτών για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα ο 49χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Έκθεση κόλαφος της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ελληνική Αστυνομία φέρνει στο φως σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ειρηνική συνάθρηση, παράνομη χρήση βίας και επικίνδυνες πρακτικές καταστολής διαδηλώσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, ο λόγος στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 39 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου. Έτσι βλέπω έξω από το ραδιοθάλαμο και κέφια πολλά και χαμόγελα. Εξάλλου πριν λίγο είπαμε ήταν εδώ τα παιδιά από το δημοτικό, από το δεύτερο δημοτικό του νέου ψυχικού, οπότε πώς να μην έχει έρθει και το κέφι στον σταθμό. Δημοσιογραφική παραγωγή Βαρβάρα Βιτζιλέου εδώ, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

0: Λοιπόν, μετά και την βόμβα που είχαμε προχθές από τη νέα βόμβα από τον Ταλ Ντίλιαν, τον επικεφαλής της Ιντελέξα, τον ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, υπάρχει ένας εκνευρισμός στο Μαξίμου και φαίνεται ότι για την κυβέρνηση έρχεται η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Αν δηλαδή μετά το πολιτικό κόστος που πήρε για να πει όχι στο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για τις υποκλοπές, το πολιτικό κόστος που πήρε για να πει όχι για προανακριτική για δύο πρώην υπουργούς για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αν τώρα θα φέρει κάποιες αλλαγές, κάποια φωτογραφική αλλαγή στον ποινικό κώδικα για να ρίξει στα μαλακά τους καταδικαστέντες. Η αλήθεια είναι ότι βοούν τα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία από τέτοιες φήμες. Οι φήμες αυτές λένε ότι στο Μαξίμου σκέφτονται να αλλάξουν την ελάχιστη ποινή που οδηγεί σε φυλάκιση, ώστε να αποφύγουν την κράτηση η Σάρα Χάμου, η σύζυγος του Ντίλιαν, ο Ντίλιαν, ο Γιάννης Λαβράνος, όχι ο δικός μας, ο Λαβράνος με Β, και ο Φέληξ Μπίτζιος. Κρατήστε την απάντηση που έδωσε χθες σε ένα βίντεο του NGR με τη Ράνια Τζίμα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε: «Δεν γνωρίζω για τέτοια πρόθεση της κυβέρνησης». Years time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me. Λοιπόν, και επειδή ο κύριος Μαρινάκης, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την κυβέρνηση, με όσα λέει, με τη γραμμή της κυβέρνησης, είναι ένας πολύ καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Φαίνεται ότι είναι και ένας πολύ καλός νομικός, προσέχει εξαιρετικά τις διατυπώσεις του. Σε σχέση λοιπόν με τις φήμες για το εάν θα έχουμε φωτογραφική αλλαγή στους ποινικούς κώδικες, η απάντησή του αυτολεξή μοταμό είναι: «Δεν γνωρίζω για τέτοια πρόθεση της κυβέρνησης», είναι αρνητική η απάντησή μου. Όταν ρωτήθηκε, όταν μάλλον κλήθηκε να διαβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση και η ΕΥΠ δεν προμηθεύτηκαν ποτέ το Predator, δεν είπε ότι δεν το προμηθεύτηκαν. Είπε ότι γι' αυτό το θέμα έχουν μιλήσει οι προκάτοχοί του, ότι τότε δεν ήταν ο ίδιος στο Μέγαρο Μαξίμου, και είπε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, έχουν πει πολλές φορές ότι δεν έχει προμηθευτεί η ΕΥΠ το Predator. Μόνο αυτά λέει αναγνωρίζω πλήρως ως αληθή. Πάρα πολύ ωραία ως εδώ, μόνο που στοιχειώδης γνώση των ελληνικών καθιστά σαφές ότι είναι άλλο πράγμα το να διαβεβαιώνει. Ότι εμένα μου έχουν πει ότι δεν το προμηθεύτηκαν και τους πιστεύω. Λοιπόν, οι διατυπώσεις έχουν τη σημασία τους, και αυτό πολύπεροι και μπορτοκαπνισμένοι δημοσιογράφοι όπως ο Γιάννης Κορονέος, ο συνάδελφος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, το ξέρουν πάρα πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Γιάννη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Παρακολουθώ τις εξελίξεις, διαβάζω εφημερίδες και εντυπωσιάζομαι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Mm-hmm. Και αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή και αυτά που είναι πιο χαμηλά. Και ώρες τα κοιτάζεις και λες τώρα τι γίνεται.
0: Κάτι σου έχει κάνει κλικ εσύ εσένα.
1: Να ξεκινήσω μένα που το είδα λίγο πιο χαμηλά.
0: Αμέ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας ουκρανικός όμιλος, μια εταιρεία παραγωγής και εξαγωγής πουλερικών, αγοράζει τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πουλερικών της Ελλάδας, την Ιτσιάκος. Το 70%. Πάει καλά η οικονομία στην Ελλάδα. Όλα πουλούνται. Και κάθομαι και σκέφτομαι τώρα, ωραία, αυτό το καλοκαίρι θα μπούμε σε ένα γαλλικό αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και θα πάμε στο κινέζικο λιμάνι ή στο γερμανικό αεροδρόμιο για να πετάξουμε για ένα προορισμό που πιθανά σε ένα ξενοδοχείο που θα ελέγχεται από την TUI. Και εκεί θα υπάρχει μια ελληνική συμμετοχή στα γκαρσόνια. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, και μπορούμε να συνεχίσουμε με όλα τα προϊόντα τα οποία δεν παράγουμε τίποτα. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια έτσι για την παραγωγική ανασυγκρότηση του χώρου.
0: Ναι.
1: Και απλά έχουμε κάποιους τύπους που να μας λένε: «Παιδιά, η οικονομία πάει καλά. Μην το συζητάτε, ας με πάει εξαιρετικά». Και εδώ θα βάλω το δεύτερο που περνάει έτσι στα χαμηλά. Βλέπω λοιπόν ένα προεκλογικό μπόνους της Κομισιόν 1,5 δισεκατομμύριο,
0: ναι,
1: το οποίο τι λέει? Λέει ότι θα αφαιρούμε από τους απολογισμούς τις δαπάνες που είναι για τους εξοπλισμούς. Με λίγα λόγια, θα τα χρωστάτε, αλλά δεν θα τα υπολογίζουμε. Τι μου θυμίζει αυτό? Τα Greek Statistics, για τα οποία μας κατηγορούσαν, είναι European Statistics εδώ πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, θα αυξάνεται το χρέος σας, αλλά δεν θα το βλέπουμε. Θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Θα δημιουργήσουμε συνθήκες ακόμα χειρότερες για την οικονομία, κρύβοντας δημοσίως με την άδεια της Κομισιόν ένα κομμάτι του χρέους, γιατί θα πάει στα εξοπλιστικά, και εμείς θα βγαίνουμε όλοι μαζί και θα λέμε, παιδιά, η οικονομία στην Ελλάδα πετάει, πάει εξαιρετικά.
2: Ναι.
1: Αυτά λέω δύο από τις σημερινές ειδήσεις που τις διάβασα σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή διαβάζω την εφημερίδα μου και βλέπω τι συμβαίνει πραγματικά στην οικονομία. Και έχουμε διάφορους τύπους που μας λένε, μα τι λέτε τώρα, πετάει η οικονομία, πάει εξαιρετικά.
2: Ναι.
1: Δεν πάτε στο σούπερ μάρκετ να το πείτε στον κόσμο, να δείτε τι θα γίνει, πώς θα φύγετε.
2: Πάντως αυτός ο Μποναμάς εντός εισαγωγικών, ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος 1,5 δισεκατομμυρίου στο 28, έστω κι αν ο Ντομπρόφσκης λέει ότι αυτά είναι για την ενεργειακή κρίση, ξέρουμε πώς βαφτίζονται τα πράγματα στην Ελλάδα, είναι σαφές νομίζω ότι θα μεταφραστεί σε ένα αρκετά μεγαλύτερο προεκλογικό καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, είτε για εκλογές τον Οκτώβριο, είτε για εκλογές τον άλλο Απρίλιο.
1: Είναι,
2: δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Τα οποία διάφορα ντοκιμαντέρ, τα οποία επιδιώκουν να μας θυμίσουν το τι ακριβώς έγινε το 2015, τα αγνοούν. Αγνοούν δηλαδή το ότι για να φτάσουμε στη χρεοκοπία, που δεν έγινε το 2015, έγινε 6 χρόνια νωρίτερα, για να φτάσουμε στη χρεοκοπία, κάποιοι Ευρωπαίοι κάνανε πως δεν βλέπανε.
2: Ναι.
1: Κάνανε τα στραβά μάτια και οι ίδιοι, μαζί με κάποιους που μιλάνε σε αυτό το ντοκιμαντέρ, που είχαν την ιδιότητα παλιότερα του Υπουργού Οικονομικών, αλλά αυτό δεν το λένε, μιλάνε ως διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδας στη συνέχεια, για να πούνε τι άσχημα που τα κάνανε κάποιοι, στους οποίους ήταν και οι ίδιοι, και κρύβουν πραγματικότητες, κρύβουν όλα αυτά τα γεγονότα, προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία με ένα διαφορετικό τρόπο, να φοβήσουν τον κόσμο. Μην πας και αυτός ο κόσμος, αν δεν είναι τόσο φοβισμένος, πάει και ψηφίσει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο επιδιώκουν. Και αυτό που όλοι μαθαίνουμε, ότι μέχρι τις εκλογές ή από την πλευρά της κυβερνήσεως θα γίνει μια τεράστια προσπάθεια φόβου. Να φοβηθεί ο κόσμος, να μαζευτεί, παιδιά, εντάξει, μπορεί να ψιλοκλέβουν, μπορεί να μας ακούνε, μπορεί να τα έχουν κάνει λίγο μπάχαλα όλο, μπορεί να αφήνουν την αστυνομία να δέρνει, μπορεί οτιδήποτε, αλλά οι άλλοι είναι χειρότεροι και προσέξτε, γιατί αν έρθουν, χαθήκαμε. Αυτό είναι.
2: Ναι.
1: Με αυτό θα ζήσουμε.
2: Και αυτό το οποίο λες, ίσως, Γιάννη, να το δούμε ως φράση κλειδί στην προεκλογική εκστρατεία του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Μα είμαι σίγουρος.
2: Έχει αρχίσει να φαίνεται ότι θα απευθυνθεί πολύ στους αναποφάσεις τους και σε όσους αισθάνονται και σε όσους ότι έχουν κάτι να χάσουν. Ειδικά στο... Κάτι θες να πεις, έλα.
1: Το βασικό είναι, θέλουν να φοβήσουν.
2: Ναι.
1: Το βασικό, επειδή δεν έχουν να πούνε ότι, παιδιά, πάμε καλά. Εκεί και να το πούνε πιστικά, θα το λένε. Πάμε καλά. Αλλά πιστικά τώρα θα βγουν να πούνε στον συνταξιούχο, που είναι και ψηφίζει σε ποσοστό κοντά στο 50% στις προηγούμενες εκλογές, ότι πας καλά όταν του δώσαν 2,4% και βλέπω τον πληθωρισμό να απογειώνεται. Πώς θα πας να του το πεις ότι περνάς καλά? Πρέπει να του το πεις και να το συνδυάσεις με το, κοίτα, θα έρθουν οι άλλοι και είναι επικίνδυνοι. Μπορεί να κλείσουν τράπεζες. Δεν ξέρει τι άλλο μπορεί να γίνει.
2: Ναι.
1: Μπορεί να πουλήσουν τη Μακεδονία και πάλι. Και οτιδήποτε για να σου δω για τις συντάξεις, διότι καταλαβαίνεις, όλα αυτά τα οποία τα ζήσαμε και τα οποία επιδιώκουν να τα επαναφέρουν, τι να κάνουμε, σε αυτό θα ζήσουμε.
2: Ναι. Πάντως, βλέποντας και τη χθεσινή δημοσκόπηση της GPO για το Star και τα ποιοτικά ευρήματα των μετρήσεων αυτού του διαστήματος που έχουν αρχίσει να μετράνε και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, πριν περάσουμε σε αυτό, στο εάν έχει καθαρίσει πλέον το πράγμα για την δεύτερη θέση, αν είναι σκληρή μάχη για την τρίτη και την τέταρτη, έχει νομίζω μια σημασία ότι παραμένει αρκετά μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσιστων και σε όλες τις έρευνες σχεδόν η μισή προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι στο Μαξίμου θεωρούν ότι αν κάποιος είναι αναποφάσιστος ακόμη και 8 μήνες πριν τις εκλογές, είναι πιθανό να τον επαναπατρίσουν. Το ακούς εσύ αυτό ως εκτίμηση?
1: Έτσι είναι. Κάποιος αναποφάσιστος που τις περασμένες εκλογές είχε ψηφίσει ένα συγκεκριμένο κόμμα, υπάρχει ενδεχόμενο να πάει να ψηφίσει αυτό το κόμμα. Πολύ περισσότερο εάν καταφέρει να κοιμηθεί το βράδυ, το Σαββάτο το βράδυ πριν τις εκλογές, με ένα φόβο. Κάποιοι στο παρελθόν κουβεντιάζαμε, και εγώ μέσα σε αυτούς, ότι τα πολιτικά προγράμματα, τι ακριβώς τάζει ο ένας, τι ο άλλος, είναι εκείνα τα οποία κυριαρχούν. Κατά την άποψή μου, πλέον εκείνο το οποίο κυριαρχεί είναι το συναίσθημα. Επιδιώκουν κυρίως με βάση το συναίσθημα να κατευθύνουν τον κόσμο στην κάλπη. Δηλαδή, mm-hmm. αν το συνέστημα του Σαββάτου το βράδυ είναι ένα συνέστημα θέλω να πάω να τιμωρήσω αυτούς οι οποίοι με φέραν ως εδώ, τότε η κατάσταση για την κυβέρνηση θα είναι πάρα πολύ άσχημη. Αν θέλουν αν κοιμηθούν με ένα συνέστημα ελπίδας, επίσης θα είναι άσχημη. Αν κοιμηθούν όμως με ένα συνέστημα φόβου, που πότε ξημερώνει αύριο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο το ποσοστό, το εκλογικό ποσοστό της κυβερνούσας παράταξης να είναι υψηλότερο από αυτό το οποίο καταγράφεται. Mm-hmm. Μέχρι τότε έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και πολλά ακόμα να ζήσουμε και σε επίπεδο επικοινωνίας, το διαπιστώνουμε και από τις παρουσίες των διαφόρων κυβερνητικών στελεχών, αλλά και από διάφορα ρεπορτάζ τα οποία μυρίζουν, ρε παιδί μου, τώρα όταν βλέπεις κάποια πράγματα καταλαβαίνεις mm-hmm. ότι μυρίζουν non-paper Μαξίμου. Και αυτό το πράγμα θα το ζήσουμε πάρα πολύ έντονα. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι από τις πιο πολιτικές εκλογές
2: Βέβαια.
1: Που έχουμε ζήσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια. Διότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα το οποίο παίζει τα αρέστα του. Mm-hmm. Εάν σε αυτή τη φάση καταρρεύσει αυτό το σύστημα, δεν θα μπορέσει εύκολα να ορθοποδήσει, διότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι κρεμούντα, όπως οι υποκλοπές και διάφορες άλλες δικογραφίες και ιστορίες, που αν τις διαχειριστούν οι ίδιοι θα διασφαλίσουν ένα καλό μπάζωμα. Αν δεν τις διαχειριστούν οι ίδιοι, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα για αυτούς. Τόσο που δεν θα μπορέσει κανένας πλέον να περάσει στην αντίληψη του κόσμου ότι αυτοί θα μπορούσαν να έχουν μία ακόμα ευκαιρία κάποια στιγμή για την διακυβέρνηση της χώρας.
2: Πάντως, ενώ θα είναι μία από τις πιο πολιτικές εκλογικές μάχες και ενώ εδώ που τα λέμε συμφέρει και το Μαξίμου να προσπαθήσει να συσπυρώσει ανάγοντας τον κύριο Τσίπρα σε βασικό του αντίπαλο, προσπαθώντας να φτιάξει πάλι ένα μικρό διπολισμό, να ανασυστήσει το αντισύριζα και το αντιτσίπρας μέτωπο, δεν ξέρω σε αυτή τη συγκυρία πόσο σοφό είναι για το Πασόκ να δηλώνει ότι αν δεν βγει πρώτο, δεν το αφορά η συζήτηση για την επόμενη μέρα ή για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα.
1: Είναι λίγο αντίληψη κουκουέ αυτό, έτσι. Δηλαδή εμείς και μόνο εμείς και κανένας άλλος. Αυτή η αντίληψη μπορεί να περιχαρακώνει κάποιο κόσμο, αλλά δεν συνεισφέρει καθόλου στις γενικότερες εξελίξεις. Και κατά την άποψή μου, ένας κόσμος παραδοσιακός προοδευτικός του ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορεί να εγκλωβιστεί σε αυτό το πράγμα, και ξέρω καλά ότι υπάρχουν και μέσα στο ΠΑΣΟΚ πολύ σοβαρές δυνάμεις που δεν συμφωνούν με αυτήν την αντίληψη. Θέλουν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ σαν χώρος και οι ίδιοι σαν προσωπικότητες mm-hmm. να συνεισφέρουν στο να υπάρξει μια έξοδος από αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε. Η δυναμική της κοινωνίας όμως είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει εκεί που θα οδηγήσει. Κάνει περιοδίες ο κύριος Ανδρουλάκης, πηγαίνει με διάφορα στελέχη, κουβεντιάζει με κόσμο. Εκείνο το οποίο εγώ μαθαίνω είναι ότι από αρκετές πλευρές του λένε βρείτε τα. Ναι. Ακόμα και τον κύριο Ανδρουλάκη, που το βασικό που λέει εγώ. Εγώ πρώτος με μία ψήφο. Πόσο ρεαλιστικό είναι το εγώ πρώτος με μία ψήφο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το βρείτε τα καταλαβαίνουμε επίσης ότι έχει σοβαρές αντιστάσεις μέσα στο κόμμα του. Είδαμε την κυρία Διαμαντοπούλη.
2: Ναι.
1: Μέχρι τις εκλογές θα είμαστε αντίπαλοι με την Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Την επόμενη των εκλογών, τι θα είσαι? Μπορεί να είσαι μαζί? Αυτό είναι κάτι το οποίο ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ δεν το αποδέχεται.
2: Ναι.
1: Άρα πώς θα εξελιχθεί αυτό? Και ώρες είναι να γελάμε με αυτούς οι οποίοι λένε ότι κουβεντιάζουμε μόνο την πρώτη Κυριακή. Δεν είναι σοβαρό. Πρώτα απ' όλα ξέρω καλά, όλοι το ξέρουμε όσοι κάνουμε το λίγο ρεπορτάζ, mm-hmm. δεν υπάρχει κανένας πολιτικός που να μην σκέφτεται το ότι με βάση αυτά τα γκάλοπ τα οποία εμφανίζονται πάμε για δεύτερη Κυριακή.
2: Βέβαια.
1: Όποιος λοιπόν βλέπει αυτά και βλέπει ότι πάμε για δεύτερη Κυριακή, δεν μπορεί να μην σκέφτεται, ωραία, και τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή? Υπάρχει μια πρόταση από τον κύριο Δούκα, την ακούσαμε. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Το να πεις όμως ότι δεν κουβεντιάζω καθόλου για το τι θα κάνω τη δεύτερη Κυριακή είναι πέρα και έξω από τα όρια της λογικής και μας κοροϊδεύουν, αφού ξέρουμε καλά ότι το κουβεντιάζουν.
2: Mm-hmm.
1: Ποιος με ποιον, πώς θα γίνει, και από την πλευρά της κυβέρνησης που προσπαθεί να ρίξει κάποιες γέφυρες σε όμορα κόμματα, και από την πλευρά της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα,
2: ναι.
1: Αλλά και από άλλα κόμματα τα οποία κάθονται και το κουβεντιάζουν τι θα κάνουμε. Α, τώρα αυτό το διήμερο θα έχουμε και εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς εξελίξεις θα είναι. Τώρα διάβαζα ένα ρεπορτάζ ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει ένα σχέδιο Φάμελου για ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές σε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι τελικά θα γίνει στις συνεδρίες. Αλλά όλοι τι κάνουν, κουβεντιάζουν και την πρώτη Κυριακή των εκλογών και την δεύτερη.
2: Βέβαια.
1: Το να λες ότι δεν κουβεντιάζω τη δεύτερη, κοροϊδεύει τον κόσμο.
2: Έτσι.
1: Ήδη το κουβεντιάζουν. Είναι έξω από τη λογική το να βλέπεις αυτά τα γκάλο που δεν βγάζουν κυβέρνηση και να λες ότι εγώ δεν ακουβεντιάσω πώς θα γίνει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
2: Τώρα, σε σχέση με τα κυβερνητικά, μια που αναφέραμε έτσι και τα του ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσουμε λίγο μετά τις Νέες Δημοκρατίες, Γιάννη. Διαβάζω ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον παραπολιτικό στην Καθημερινή, ότι ο Χάρης Θεοχάρης ουσιαστικά αποκαλώντας, περιγράφοντας ως ακροδεξιό τον Αντώνη Σαμαρά, του έκανε, λέει, αβάντα, διότι προσπαθεί ότι με αυτό που κάνει θυμώνει ακόμη περισσότερο τους δεξιούς ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα λειτουργήσουν χωρίς ενοχές να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα που είναι από τα σπάργανα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω πώς το ακούς αυτό. Πάντως αύριο ο κύριος Σαμαράς από την Κρήτη φαίνεται ότι θα περιγράψει κάποιες αποφάσεις που έχει πάρει. Έτσι προκύπτει από τους συνομιλητές του.
1: Κοίταξε, αναφερόμαστε στα προβλήματα που υπάρχουν σε διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και όταν βλέπεις διάφορα ρεπορτάζ και διάφορες τοποθετήσεις και από την ναυαρχίδα της συντηρητικής παράταξης, ενώ την επικοινωνιακή ναυαρχίδα, την Καθημερινή, η οποία βάζει διάφορα ζητήματα, δημοσιογραφικά απόλυτα, και εδώ πρέπει να το πούμε ότι ευτυχώς που υπάρχουν κάποιες εφημερίδες και κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι κινούνται δημοσιογραφικά και όχι με βάση τα non-papers, και αυτό, μικρή παρένθεση, επιβραβεύεται από τους πολίτες που ανεβάζουν ακροαματικότητες όπως τον Αθήνα 984. Είμαστε πάρα
3: ακούτε
1: πολύ
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.

0: πες μου και θα γίνω.
1: Για το φοβάσαι, πες μου
0: και θα γίνω. Κι ας έχω
1: πιο ωραία εγώ να χάσω.
0: Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
2: Έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
7: οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Πρωθυπουργό και να τον αναστηλώσουν. Τραγωδία το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός ο οδηγός ταξί που κάτω από αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες έπεσε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Η σωρός του ανασύρθηκε από δίτες του λιμενικού. Ενώ εξελίσσεται επιχείρηση από γερανό για την ανάσυρση και του οχήματος, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβάν. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και οι απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Τη διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος την ώρα που οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος ζωής. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός ανέφερε ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων όπου εφαρμόζεται το μέτρο, οι μηνιαίες ανατιμήσεις έχουν μειωθεί κατά 50 φορές σε σχέση με το παρελθόν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μισή. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκας.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Girls,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Intervention Sports. I love σουβλάκι, αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας, δεν έχετε άλλη επιλογή. Αυτή είναι η καλύτερη, I love σουβλάκι, και μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας online στο ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας, έτσι. Μιλάμε για ζουμερά κρέατα, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, έτσι. Και καλαμάκι και τυλιχτό και μερίδα, I love σουβλάκι. ilovesouvlaki.gr και εξυπηρετεί στις εξής περιοχές. Σας τη λέω, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ντράφη, Κηφισιά, Γέρακα, Παλίνη, Αγία Παρασκευή, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι, για να φάτε καλά και να κάνετε την παραγγελία σας. ilovesouvlaki.gr για να πάρετε πρωτάθλημα στη γεύση.

0: Θεία Γιώργο, τον μπάσκετ χθες ήταν μόνο το 4ο δεκάλεπτο. Στα 3 πρώτα δεκάλεπτα η διατησία ήταν καλή για τον Ολυμπιακό. Ιστερόγραφο. Όταν βγαίνει ο κύριος Ρίγος, απλά αλλάζω σταθμό. Λέει ο φίλος μου.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Ο Πάνος λέει ξεκάθαρο φάουλ στο Φουρνιέ, κύριε Μποσγιονέλο. Ο ορισμός του φάουλ, λέει ο φίλος μου ο Πάνος, είναι η άποψή του, είναι σεβαστή απολύτως. Ο φίλος μου ο Θανάσης λέει καλησπέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Η φίλη λέει του Ολυμπιακού αλλά κυρίως η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβουν ότι η αδικία γεννά η βία η οποία είναι επικίνδυνη. Καλό είναι να καθαρίσει ο χώρος του μπάσκετ όπως συνέβη στο ποδόσφαιρο και όλοι να απολαμβάνουμε το άθλημα που αγαπάμε. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Κυριάκος λέει ρε παιδιά, ο Μποσγιονέλος είναι Παναθηναϊκός. Τι θέλετε να πει, καλησπέρα Γιώργο, λέει ο φίλος μου ο Κυριάκος.

Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Ολυμπιακός για δεξιό μπακ. Έτσι και ο Μαθαίο παίζει και ο Αντρέ Γκαρθία παίζει και ο Τσάπρας παίζει. Ψάχνει και αριστερό μπακ. Υπάρχει περίπτωση του Πεδρόσα, άλλοι λένε για τον Λύκο Γιάννη. Λύκο Γιάννης είναι στα 33 και όχι στα 30, όπως με πληροφορεί εδώ ο φίλος μου ο Πάνος ο Προυνάρας, που ξέρει καλύτερα γιατί ήταν συμμαθητές. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει Έλληνα ποδοσφαιριστή αριστερό μπακ στα 33 του. Αυτή τη γνώμη έχω. Αλλά ποτέ δεν ξέρετε, έτσι. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα.

0: Ψυχραιμία, παιδιά, αυτό έχει σημασία να διατυπώνουμε την άποψή μας, να μην συμφωνούμε ούτε με τον παραγωγό ούτε με αυτόν που βγαίνει στο τηλέφωνο. Είναι δικαίωμά μας, αλλά τις απόψεις μας, τις διαφωνίες μας, να τις διατυπώνουμε με ψυχραιμία, θα παρακαλέσω. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Σαλαμίνα μου λέει ότι δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια, αναφερόμενο στη φασαρία που κάνει ο Παναθηναϊκός για το φάουλ του Ναν. Και ήρθε η ώρα να πεταχτούμε μέχρι τη Σουηδία, μέχρι τη Στοχόλμη, να ακούσουμε τον Γιώργο τον Λίγκρι. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
0: Ρε, σκάσα από τη ζέστη, σκάσα από τη ζέστη.
1: Ναι, κοντομάνικο στη Σουηδία.
0: Για πες τι καιρό έχει, φίλε.
1: Ναι, ωραίο καιρό, ωραίο καιρό. Ναι. Εντάξει, λίγο ψυχρούρα το βράδυ. Εδώ που είμαστε μπήκε και αγορανομία τώρα.
0: Αγορανομία,
1: μάλιστα. Καρφωτή πρέπει να είναι, καρφωτή.
0: Με όρους ελληνικούς σκέφτεσαι.
1: Ναι, κάποιος χαλάει την πιάτσα και τον καρφώσαν από δίπλα.
0: Πού είσαι, έχεις πάει για φαΐ, για ποτό, είναι μεσημέρι, καφέ.
1: Όχι. Τώρα είχαμε βγει στο ΑΡΤ, γιατί με είχατε πάρει και νωρίτερα και τώρα περίμενα. Και περίμενα και τη σειρά μου για την εκπομπή του Γιώργου Τυχελάκη, ενός φίλου μου.
0: Το ξέρω το παλικάρι. Καλό παιδί. Δυνατός. Τώρα παιδί είναι λίγο σιτεμένος, αλλά...
1: Πολύ δυνατός.
0: Για να σου πω ρε κάτι, υπάρχει ένας μύθος που λένε ότι οι ωραίες Σουηδέζες είναι ωραίες αυτές που έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άσχημες Σουηδέζες που μένουν στη Σουηδία.
1: Όχι, και αυτές... Σουηδία δεν έχει Σουηδέζες.
0: Τι έχει ρε, φίλε.
1: Έχει άλλες. Έχουν έρθει άλλες τώρα εδώ. Έχει άλλα χρώματα.
0: Ωραία, λοιπόν, μάλιστα. Είναι... Ωραία, πολύ ωραία.
1: Τώρα η Σουηδία είναι πολυπολιτισμική χώρα.
0: Ήτανε χρόνια, είναι γεγονός.
1: Ναι, είναι. Φιλόξενη είναι, ωραία είναι.
0: Α, ωραία, μπράβο. Αυτά
1: πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ο Γιώκερες δεν θα παίξει σήμερα.
0: Δεν θα παίξει ο Γιώκερες, έτσι ναι.
1: Θα παίξει. Έτσι είπε, θέλει να είναι στο... Μπορεί να είναι και στο γήπεδο όμως, αλλά βαριέται τώρα. Εντάξει, έχει ξαναχωρηθεί κιόλας το παλικάρι.
0: Ποιος σου στέει, ρε φίλε. Να στα πιάσει ο τερματοφύλακας, το καταλαβαίνω. Να τα πετάς άλλου, ποιος σου στέει. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι πρωταθλητής Αγγλίας όμως.
0: Αλίμονο και μετά από 22 χρόνια. Βέβαια. Εμείς πώς θα παίξουμε, Γιώργο, να μην σε ταλαιπωρά, να μην σε κρατάω.
1: Όχι, μια μας είπε χθες ο Βασιλάρας, είπε και μας είπε. Θέλω να σου πω εντωμεταξύ ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι κλείθηκαν, δηλαδή έχουμε καινούριες κρίσεις όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι. Ο Ντόι σε πολύ καλή κατάσταση, τον είδα. Ο Ανδρούτσος. Ο Μασούρας.
0: Τι λες.
1: Που αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα. Λένε ότι θα παίξουμε, θέλει να δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς. Όταν αποκλειστήκαμε και δεν είχαμε το κανονάκι αυτό του Nations League να παίξουμε μπαράζ και τέτοια, είχε μπει σε ένα δίλημα τι κάνω εγώ με τον όλο Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Τώρα ο καιρός πέρασε. Εντάξει, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και έχει αντικείμενο δυνατό. Γιατί έχει Nations League με πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. 4 μάτς σε 10 μέρες έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί. Και με Γερμανίες κλπ. Και είναι αναγκασμένος να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να παίξει παιχνίδι κατοχής με αυτές τις ομάδες. Θα πρέπει να δοκιμάσει πραγματάκια. Και λένε, πληροφορίες τώρα εδώ, ο δημοσιογράφος, ξέρεις εσύ, ότι μπορεί να παίξει με 3 στόπερ.
0: Άντε.
1: Το έχει δοκιμάσει και ο φίλος μου Χελάκης αυτό, να ξέρεις.
0: Το έχω δοκιμάσει με Λίγκρι αριστερό στόπερ. Με Λίγκρι αριστερό. Εντάξει, λέω λεπτομέρειες τώρα στον κόσμο, δεν τα ξέρω.
1: Μην τα λες, θα μαγειρέψει να ακούσει ο Γιωβάνοβι.
0: Και να σε φωνάξει να παίξει. Σε βλέπει και πως είσαι, να πούμε. Φέτες.
1: Λοιπόν, και λέμε ότι μπορεί να παίξουμε με 3 στόπερ. Να αφήσει δεξιά, δηλαδή Βαγιανίδη, Τσιμίκα. Και να έχει και Τζόλι και Μασούρα, αλληλοβοήθειες. Κορυφή Παυλίδη, με 2 αμυντικά χάφου, βάλε. Αμυντικό χάφου έχουμε πρόβλημα. Και θέλω να το πω αυτό, να το δηλώσω και στη δικιά στην εκπομπή. Θεωρώ πως αυτή η εθνική έχει την καλύτερη τετράρα που εγώ ως δημοσιογράφος έχω ζήσει. Δηλαδή, Κωνσταντέλιας πίσω από Παυλίδη, δεξιά, Καρέτσα, αριστερά, Τζόλι. Δύσκολα έχω δει σε εθνική τέτοιο επίπεδο. Ακριβό.
0: Έχεις
1: σε παίκτες. Αλλά δεν έχω. Έχω μάθει με αμυντικά χαφ να παίζουν Ζαγοράκηδες, Μπασισινάδες, Καραγκούνιδες,
0: Κατσουράνιδες,
1: Ζήκος και δεν έχω ένα τέτοιο παίχτη να βάλω εκεί. Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε. Εσύ θέλω να μπεις και εσύ την άποψή σου, γιατί είναι εκτιμωτικό.
0: Δεν υπάρχει, έχεις δίκιο. Περιμένουμε να δούμε, βέβαια,
1: 30.
0: Ποια θα είναι η εξέλιξη του 30. Δεν λέω ότι είναι αυτό το πράγμα που το συγκρίνω με τα ονόματα, αλλά περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι, περιμένουμε.
1: Ναι, γιατί ο Κουρμπέλης είναι μεγάλος.
0: Ο Κουρμπέλης είναι 33 χρόνια, δεν περιμένουμε. Λέω από τον Κουρμπέλη και το Σιώπη, τα παιδιά, ό,τι ήταν να δούμε, ναι. Το δάμε. Να δούμε μήπως ο Τριάντης μπορεί να μας προσφέρει κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, ή θα πρέπει να βρούμε κάτι εκεί, γιατί είναι κρίμα όλη αυτή η φουρνιά. Έχουμε καλά στόπερ, έχουμε καλά μπακ. Έχουμε... Και αυτό εδώ δεν συνδέεται η ομάδα. Κάπως έτσι δηλαδή μπορώ να το ερμηνεύσω. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια ομάδα που έβγαλε τα μάτια της μόνη της, 9 γκολ φάγαμε σε 3 αγωνιστικές.
0: Έτσι.
1: Τον προηγούμενο φθινόπωρο. Το 9 γκολ. 9 γκολ. Τέλος πάντων, δείξαμε ένα δείγμα γραφής εκεί στο Μάρτιο, στο Φιλικά που εντάξει φέραμε το 0-0 με την Ουγγαρία, κλειστό μάτς με την Παραγουάη, χάσαμε όπως χάσαμε, αλλά εντάξει, αμυντικά διορθωθήκαμε, αλλά δημιουργία μηδέν και σήμερα δεν περιμένω δημιουργία.
0: Βέβαια, όταν λείπει ο Κωνσταντέλια, λείπει ο Καρέτσας, τι δημιουργία, ναι.
1: Και δοκιμάζει να δει και αυτό το σύστημα εν όψει αυτών των δύσκολων αγώνων που θα έχει στο Nations League, γιατί ο όμιλος που έχει η Εθνική στο Nations League είναι.
0: Και κλείνουμε με αυτό, Γιώργο, ναι.
1: Από το group, τον όμιλο που θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά. Αυτός ο όμιλος θα είναι πιο δύσκολο.
0: Γιώργο μου, θα σε ακούσουμε και στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και θα σε ακούσουμε το βράδυ στην περιγραφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο φίλος μου ο Γιώργος Λίγκρης.

0: Ο φίλος μου ο Χρήστος μου λέει: Γιωργάρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και καλό κουράγιο με όλους τους τρελούς που ακούς. Κανείς δεν είναι τρελός. Παιδιά, ψυχραιμία να έχουμε, έτσι. Καλησπέρα, Γιώργο. Ακούσαμε από κάποιο φίλο που έστειλε μήνυμα ότι καθάρισε η διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Προφανώς λόγω του ότι δεν το πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Βρε τα ξαδέρφια πώς θα βρίσκουν μεταξύ τους. Όσον αφορά τον μπάσκετ, υπάρχει ξεκάθαρη επαφή στο χέρι. Το ότι σκούσουν Μποζιονέλη και οι Συρίγοι μας αφήνουν παγερά διάφορους, λέει εδώ τη γνώμη του ο φίλος μου ο Γιάννης. Γεια σου, Γιαννάρα. Ρε, αφήστε τώρα τι μπορεί να λέω εγώ κι εσείς. Σημασία έχει τι λέει ο Γιώργος ο Κογκαλίδης. Θεία από το χωριό, απευθύνω αμέσως δύο ερωτήματα. Μπορώ?
1: Και τρία, άμα θέλεις.
0: Πρώτο ερώτημα. Νίκησε δίκαια ο Ολυμπιακός. Δεύτερο ερώτημα. Το οποίο είναι διπλό. Πρώτον, αν εκεί υπάρχει κατά τη γνώμη τη δική σου, μπαίνοντας στην ψυχολογία του μάτς, γιατί το είδες, αν σφυρίζεται αυτή η επαφή. Και δεύτερον, 25 βολές ο ένας, 5 ο άλλος, δεν είναι για προβληματισμό?
1: 29-5.
0: Τα είπα όλα μαζί τώρα, ναι.
1: Ωραία. Από πού θες να ξεκινήσω? Μπορώ να σου απαντήσω και στα τρία όπως είμαι με τα ρούχα.
0: Όπως είσαι με τα ρούχα, ξεκινά από τι θες.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε δεκιά.
0: Πρώτο.
1: Οι βολές με αφήνουν παγερά διάφορο. Με αφήνανε και όταν έβγαζε μπλουζάκια και φορούσαν οι διοικούντες στον Ολυμπιακό. Το φάουλ είναι ανέκδοτο. Δεν σφυρίζεται για κανένα λόγο. Και εξηγώ αμέσως, γιατί βγήκε ένα βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει όντως επαφή ανάμεσα στον Ναν και τον Φουρνιέ. Το μπάσκετ είναι άθλημα επαφών, Γιώργο. Όποιος κρίνει με βίντεο, με φωτογραφίες και μία φάση την απομονώνει, απλά δεν ξέρει μπάσκετ. Δεν ξέρει που πάει και που βρίσκεται και μπορεί να πάει στο καφενείο και να λέει ναι, ξέρεις αυτό εκείνο και να καταλήξει τον Παπουτσέλη. Είναι πάρα πολύ απλό. Και ποιος μαρκάρει τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε να μιλήσουμε επί της ουσίας, το ζητούμενο είναι σε κάθε αγώνα, αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά το μπάσκετ έχει πιο πολλές επαφές. Πού βάζουν οι διαιτητές το όριο της επαφής, αν δηλαδή σφυρίζουμε κάθε επαφή, γιατί δυναμόμετρο δεν υπάρχει για να δεις αν όντως κατεβάζει ο Νάνι ή να ανεπέσει τη επαφή, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Αν λοιπόν σφυρίζουμε όλο αυτού του είδους επαφές, πρέπει να ξαναπάμε από την αρχή του παιχνίδι και να δούμε σφυρίζονταν αυτές οι επαφές στις άμυνες του Ολυμπιακού και στις άμυνες του Παναθηναϊκού. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Όταν λοιπόν αποφασίζεις 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος να σφυρίξεις κάτι που σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν το σφυρίζεις και στις δύο πλευρές, τότε έχεις καταστρατηγήσει μια σειρά από πράγματα και στην ουσία κρίνεις τον αγώνα. Δεν είναι το μοναδικό λάθος. Είναι λανθασμένο σφύριγμα. Τώρα σου μιλάω για τα καραμπινάτα. Δεν μιλάω τώρα για τα απλά. Είναι λανθασμένο σφύριγμα το φάουλ που δίνεται στο Λεσόρ στην προσπάθεια του Ταρίκ Τζόουνς, το οποίο επισύρει και μια τεχνική ποινή η οποία ορθώς δίνεται στον πάγκο γιατί σηκώθηκε όλο στον αέρα. Δικαιολογημένη μεν η αντίδραση, αδικαιολόγητη συμπεριφορά όσον αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο. Έχει δίκιο ο Ολυμπιακός να φωνάζει για το φάουλ του Βεζέγκοφ που δεν δόθηκε την ώρα που άλλος ήταν στο ημικύκλο. Αυτές είναι δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις και πολλή συζήτηση είναι για το κλέψιμο του Γουόρντ επάνω στον Ναν σε καθοριστικό σημείο. Εκεί παίρνει χέρια ο Γουόρντ, αλλά όπως δεν θα σφύριζα το φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ, έτσι δεν θα σφύριζα και το φάουλ του Γουόρντ στον Ναν. Και μιλάω για τις φάσεις που έκριναν το παιχνίδι, έτσι, και που είναι προς το τέλος. Τώρα, αν την πάρουμε μία-μία τις φάσεις από την αρχή ως το τέλος, πια σταυρού και κούρεψτο. Έχουν γίνει λάθη. Για 30 λεπτά η διαιτησία ήταν στα όρια του αδιάφορου. Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά στις βολές, αλλά δεν μου λέει κάτι γιατί ο Παναθηναϊκός βάραγε τρίποντα. Ο Ολυμπιακός έπαιζε περισσότερο μέσα στο ζωγραφιστό, γιατί εκείνη η δύναμή του. Συν το ότι ο Παναθηναϊκός πήγαινε γρήγορα στα 5 φάουλ, γιατί παίζει άμυνα με τα χέρια και όχι με το κορμί, άρα δικαιολογημένες συμβολές σε έναν βαθμό. Τώρα θα μπορούσε να είναι λιγότερες, περισσότερες, δεν τη βάζω στη ζυγαριά. Τώρα αυτά είναι μπακαλίστικα. Όμως στη φάση του Ναν έχει δίκιο να διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός και προφανώς η Βάσου Τσαρούχα είχε την προδιάθεση να δώσει αυτό το σφύριγμα. Και για να προλάβω και οποιασδήποτε αντιδράσεις, αν ο Ολυμπιακός έχανε με αντίστοιχο φάουλ την Ευρωλίγκα από τη Ρεάλ, τώρα θα ήταν όλος ο οργανισμός και οι φιλαθλοί του στα κάγκελα. Αν ο Αναστόπουλος, καλή του ώρα ο Παναγιώτης, σφύριζε ένα αντίστοιχο φάουλ στον Φουρνιέ επί του Ναν, τώρα θα είχαμε διαδηλώσει τον Πειραιά και δικαιολογημένες, αν θες τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και για να το κλείσω κιόλας, για να απαντήσω και σε υποτιθέμενα ερωτήματα, εγώ που ήμουν υπέρμαχος του μέχρι τέλους, δεν θέλω το μέχρι τέλους να σημαίνει ότι φεύγει ο Χελάκης που σφύριζε υπέρ του Παναθηναϊκού και έρχεται ο Κογκαλίδης για να σφύριζε υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Το μέχρι τέλους θέλω να οδηγήσει στην κάθαρση και να έχουμε διαιτητές οι οποίοι δεν θα άγονται και θα φέρονται ανάλογα με το ποιος διοικεί την Ομοσπονδία ή ποιος έχει στα χέρια την ΚΕΔ, το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά θα σφυρίζουν βάσει αυτών που βλέπουν. Και επίσης μπορεί εσχάτως να πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για την Βάσο Τσαρούχα, την οποία ανακάλυψαν ως διαιτητή, mm-hmm. μάλλον έχουν ξεχάσει ότι είναι και αυτή ένα παιδί του δοκιμαστικού Σωλήνα, έτσι,
0: mm-hmm.
1: ενώ του Γιώργου Βασιλακόπουλου. Mm-hmm. Και επειδή μου γράψανε και κάτι φίλοι ότι τι θέλεις να έχουμε πάλι πιλοίδι, να τους θυμίσω απλά, γιατί καλό είναι να κάνεις εκ του άμβονος κριτική και να λες τη χαζομαρούλα σου, αλλά ο Τάσος Πλουίδης είναι στην ΚΕΔ και είναι σε αυτούς που ορίζουν τους διαιτητές.
0: Μάλιστα.
1: Τα είπα όλα μόνο κοπανιά.
0: Τα είπες μόνο, έχω κάτι ακόμα όμως.
1: Και εγώ έχω.
0: Να μου πεις ο Παναθηναϊκός όπως τον είδες, και μιλάω τώρα αγωνιστικό κομμάτι, μπορεί να τη γυρίσει τη σειρά?
1: Κοίταξε, στους τελικούς πάντα μπορεί να γυρίσει τη σειρά. Παρότι ο Ολυμπιακός χθες έδειξε τάσεις αυτοκτονικές, ένα παιχνίδι που ήταν στους 17 πόντους και έπρεπε να το κλείσει. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν κότσάρισε καλά χτες. Δεν μπορεί να κινδυνεύει ο Ολυμπιακός να χάσει ένα μάτι 17 πόντων από τον Ντίνο Μήτογλου. Επίσης, για να τα λέμε και όλα, ο Μήτογλου χτες εξέθεσε και τον Εργκίνο Ταμάν, έτσι. Όπως επίσης, εντάξει, θα καταλάβω και γιατί χρησιμοποίησε το Χέις Ντέιβις και για την επιμονή του να σου τώρα ο Χέις Ντέιβις, δηλαδή κάποια στιγμή θα τα βάλει. Δεν τα βάλε, έχασε. Okay. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια, θα μπορούσε να κερδίσει πολύ ευκολότερα και να μην συζητάμε τώρα για αυτή τη φάση. Αλλά το ότι είμαι κακός δεν σημαίνει ότι πρέπει να μου απαγορεύσει να μπορέσω να διεκδικήσω την νίκη.
0: Ναι. Άλλο, τώρα και άλλο το άλλο.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στα δικά μου μάτια. Ο Μπαρτζόκας ήταν χειρότερος, γιατί μπήκε στο παιχνίδι του Αταμάν. Έξι παίχτες όχι Αταμάν. Έξι βάζω και εγώ στο γήπεδο. Χαζομάρα. Μπορούσε να ανοίξει περισσότερο το ρόστερ. Ειδικά τη στιγμή που έβλεπε ότι τον κερδίζει ο Μήτογλου μόνο του με 4 στα 5 τρίποτα. Τι άλλο έχει και εσύ να παίξει small ball, κάνει πιο γρήγορες αλλαγές. Εντάξει, γιατί, και ξέρεις ότι εγώ τον Μπαρτζόκα τον θεωρώ μακράν τον δεύτερο, τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα του κάνουμε κριτική όταν δεν είναι καλός.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς, ασφαλώς. Μάλιστα.
1: Διαχειρίζεσαι κάτι... το χρόνο όπως θέλεις, θέλω να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Κάνε μου, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Κάνε μου.
1: Πώς βλέπεις το ενδεχόμενο να κατέβει ο Τόμας Γόκαπ υποψήφιος?
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί ρωτάει ένας ακροατής, είναι πιθανό?
1: Βεβαίως είναι. Τι, έτσι, τα λέμε. Μασάμε φύλλα και μιλάμε. Έχει βεβαίως με το screen του και την πασούλα του Γρηγόρη του Δημητριάδη, ο Τόμας Γόκαπ είναι ο τύπος ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί με τον Μαρκόπουλο και τα Τέμπη και τον άλλο δεν θυμάμαι ποιος είναι που είναι εμπλεκόμενος ή πρόκειται να εμπλακεί στον ΟΠΚΕΠΕ, υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Γόκαπ, όπως καταλαβαίνεις,
0: αν... δεν έχει κανένα τέτοιο ζήτημα.
1: Όχι μόνο αυτό, αν κατέβει στη Β' Πειραιά, δεν θα βρει άλλες ψήφους. Μόνο κοπανιά θα τις παίρνει. Και το Πασόκ, εγώ κάτω θα ψηφίζουν οι Ολυμπιακοί. Και επειδή λένε ότι πώς θα μιλήσει ελληνικά στη Βουλή, θέλω να σου πω ότι ξέρω στη διάρκεια αυτών των χρόνων που παρακολουθώ τα κοινοβουλευτικά πράγματα και την πολιτική στη χώρα, ξέρω καμιά 250 που δεν μπορούσαν να πούνε το όνομά του με άνεση. Να τα λέμε κιόλα, ε.
0: Δηλαδή έχει βάση αυτό, κύριε. Η πληροφορία σου είναι πληροφορία. Δεν έριξε σπίτι στην αγορά.
1: Όχι, ρε, σοβαρή πληροφορία. Και είναι και μέσα από πολιτικά γραφεία. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι η πρώτη επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για τη Β' Πειραιά.
0: Καλύτερα ο Γκόκα που δεν μιλάει ελληνικά παρά αυτοί που είναι τώρα έτσι όπως τα μιλάνε. Ναι. Αχ, ρε φίλε μου Μίτσο Μαρκόπουλε, τι όνειρο να βλέπεις θες.
1: Και επίσης θέλω να σου πω και το εξής.
0: Και κλείνω με αυτό, ναι.
1: Υπάρχει και μια σοβαρή συζήτηση να βάλουν και έναν από την πλευρά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού για να υπάρξει ισορροπία.
0: Μάλιστα.
1: Και η πρώτη επιλογή, αλλά αυτό δεν είναι, είναι πληροφορία.
0: Γρήγορα να το προλαβαίνουμε.
1: Τζόρτζεβιτς.
0: Έκλεισες, να είσαι καλά. Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, η εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Interveten Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ. 943 Interveten Sports. Πάντα κοντά στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

0: ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr.
4: Πλακάκια και ήδη υγιεινής, The Casos. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. The Casos. Σταθερή αξία.
5: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
9: Ακούτε η ώρα. Ραδιορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
11: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Γιάννη,
14: έλα!
13: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
14: Ναι, ναι!
13: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
14: Τα πάντα!
13: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
16: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22-310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: ευλογημένος άνθρωπος.
1: Εννοείται.
0: Και στηρίζει τα αθλητικά βιβλία. Βέβαια. Και έτσι βγάλαμε αυτή την προσπάθεια που μέσα τι κάνουμε, Γιώργο μου, που βρήκαμε αυτούς που μας μίλησαν στον Φάνη, πιο καινούρια, ή τώρα μίλησα και εγώ, προσπάθησα και βρήκα μερικούς, ή κατά καιρούς μου είχε μιλήσει ο περίφημος Ρόμπι Ρέζεμπρινγκ, ας πούμε, το Βοκάρι του 1978, ο Λουίς Σεζάρ Μενότη, ο Μαραντόνα παλιότερα. Είχα κάνει τη συνέντευξη εκείνη την περίφημη του Μέση, θυμάσαι μαζί μας, τα Σπορντέι. Βρήκαμε και ψάξαμε και κάναμε. Βρήκε τον Ντούγκα ο Φάνη στο τελευταίο διάστημα, λίγο πριν βγάλουμε το βιβλίο, τον αρχηγό της Βραζιλίας το 1994. Βρήκα και εγώ παλιές μου συνεντεύξεις με τον μεγάλο Μάζοπους, τον σούπερ στάρ της Σλοβακίας το 1962, μια συνέντευξη στην Επικαιρότητα, μια εφημερίδα στα τέλη της εποχής του 80. Βρήκα τον Άγνε Σίμονσον, βρήκα, έχει φύγει από την πρωί, πρώην προπονητή στον Ηρακλή, που είχα κάνει μια μεγάλη συνέντευξη, ήταν απογευματινή, και μας μιλούσε για το Μουντιάλ του 1958 που είχε σκοράρει στο τελικό απέναντι στη Μεγάλη Βραζιλία. Και έτσι φτιάξαμε ένα βιβλίο το οποίο μέσα οι εξιστορήσεις μας λένε πολύ γρήγορα τι έγινε σε εκείνο το Μουντιάλ. Βάζουμε και 2-3 στατιστικά στοιχεία, πλέον δεν έχει κανένα νόημα τα τελείωτα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ποιος έβαλε γκολ. Και έτσι καταλήξαμε σε ένα πράγμα το οποίο το τέλος της ημέρας, το παγκόσμιο κύπελο είναι ένα πράγμα που ακόμα και για μας που γίναμε επαγγελματίες, που πήγαμε σε Μουντιάλ, που πήγαμε σε Euro, που ζήσαμε τέτοιες στιγμές, για μας δεν θα σβήσει ποτέ εκείνο το καλοκαίρι του 2004 και αυτό που ζήσαμε, το οποίο δεν ήταν μόνο αυτά που άκουσε ο κόσμος από τις
1: δικές
0: σου μεταδόσεις, ήταν το πόσο ωραία περνάγαμε.
1: Βέβαια,
0: ήταν μια σχολική εκδρομή ανθρώπων, φίλων, συνεργατών που ταυτόχρονα θα θυμάσαι τα βράδια, τα φαγητά μας, τα γέλια μας. Αυτή είναι η ζωή και η μπάλα μας δίνει αυτή την ευκαιρία, Γιώργο.
1: Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο,
0: Χρήστο, να μην σβήσει από μέσα μας ποτέ αυτή η αγάπη. Παρά τις αναλύσεις, τη δουλειά και ό,τι άλλο κάνουμε.
1: Ναι, και τα προβλήματα που έχουν οι δουλειές και τα λοιπά.
0: Επιτρέφουμε και νομίζω ότι γινόμαστε όλοι μας παιδιά μαζί.
1: Και εγώ πιστεύω ότι με αυτό το βιβλίο, Χριστό, που ίσα που πρόλαβα να το φιλομετρήσω, έτσι, είναι μια χειρόγραφη μηχανή του χρόνου. Σε γυρίζει πίσω και σε συνδέει με αναμνήσεις ή μαθαίνεις και πράγματα για το ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό το ποδόσφαιρο που περιγράφεις στο βιβλίο σου, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Δεν είναι το ποδόσφαιρο της τοξικότητας κτλ. Αυτό είναι το καθαρό άθλημα. Αυτό που υπηρετείς εσύ τόσα χρόνια και που αναδεικνύεις και μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο.
0: Θέλω να πω επίσης ένα ευχαριστώ στον εκδοτικό, στον Βαγγέλη Γιάννη Καραχάκη. Γιατί δοκιμάσανε να κάνουν το βιβλίο όλο, Γιώργο μου, έγχρωμο. Το βιβλίο δεν έχει καμία ασπρόμαυρη σελίδα. Και επειδή είναι όλο έγχρωμο,
1: είναι ακριβή έκδοση από μένα.
0: Θυμίζει πάρα πολύ ένα υπέροχο βιβλίο που είχαμε βγάλει κάποτε με τη Σπορντέι. Θα θυμάστε το 2010, το τόμο το μεγάλο. Ενός Άγγλου συναδέλφου, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχαμε πάρει τα δικαιώματα και ήταν. Άρα εκείνο ήταν ένας τόμος και από πίσω υπήρχε και μια υποστήριξη μιας εφημερίδας που πουλάγε τότε 100.000
1: φίλοι.
0: Εδώ λοιπόν αυτό είναι μεγάλο ρίσκο που κάνανε και κρατήσαν τη τιμή, Γιώργο, στα 15 ευρώ.
1: Είναι πάρα πολύ πρόσιτη. Χαίρομαι, γιατί και εγώ χαίρομαι.
0: Χαμήλωσα και εγώ το ποσοστό μου, δεν με ενδιαφέρει να πάρω 1-2 ευρώ παραπάνω. Το βιβλίο. Εγώ με νοιάζει αυτό το βιβλίο, Γιώργο μου, και ξέρεις την τρέλα μου με αυτό το πράγμα που λέγεται μπάλα, όπως και εσύ. Σε έφαγε τα πόδια σου παίζοντας τόσα χρόνια ή τουλάχιστον παλεύοντας να παίξουμε.
1: Μάλλον αυτό. Αυτή η διατύπωση είναι καλύτερη. Και για τους δυο μας αυτή η διατύπωση είναι πιο καλή. Γιατί μας έχει δει και κόσμος, μην λέμε πράγματα, κατάλαβες.
0: Παλεύαμε λοιπόν να κοντρολάρουμε αυτή την μπάλα, αλλά αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο, είναι λατρεία. Δεν υπήρχε χθες, δεν υπάρχει αύριο, την ώρα που πας να παίξεις μια μπάλα με τους φίλους σου, την ώρα που βλέπεις ένα μάτς με τους φίλους σου, ακόμα και αυτοί που λείπουν και δεν είναι πια εδώ μαζί μας, είναι εκεί.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό είναι το βιβλίο. Αυτό και θέλω να πάει σε όσα περισσότερα χέρια, Γιώργο μου, γίνεται. Του έχω το βιβλίο μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Θα το υπογράψω αμέσως μετά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και αν θέλεις και έχεις ένα παλικαράκι, στείλ το από τη σχολή.
1: Θα τα πούμε.
0: Στη γνωστό σημείο που είμαστε στον Ταύρο, να το παραλάβει μια υπογραφή για σένα.
1: Σε ευχαριστώ
0: τον πάρα καλό πολύ, μου φίλο Γιώργο, με τον οποίο μοιραστήκαμε όλες αυτές τις
1: δεκαετίες
0: του 90 και όλες εκείνες τις μεγάλες ωραίες στιγμές, και όχι μόνο το 2004, εγώ βάζω και όλες τις υπόλοιπες.
1: Ασφάλως.
0: Σε ευχαριστώ με τη μάσα αφάνταστα που μιλάμε τώρα εδώ μαζί.
1: Άλλη μόνο, ρε Χριστό. Τι
0: ξέρεις ότι πάντα σε αγαπάω και μην μιλάμε σήμερα.
1: Και εγώ σε αγαπάω. Σου εύχομαι να είναι το βιβλίο καλοτάξιδο. Ξέρω ότι θα επανέλθεις, δεν θα σταματήσεις εκεί. Έχεις το πλεονέκτημα της μικρής ηλικίας, η οποία σου δημιουργεί διάθεση για προσφορά, για δημιουργία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό.
0: Να σε καλά,
1: εύχομαι και πάλι

0: Να δώσει χαιρετισμού και στο Φάνη, δεν το γνωρίζω το παιδί, αλλά καταλαβαίνω από αυτά που μου λες πόσο αξιόλογο είναι.
1: Θα το γνωρίσεις και θα καταλάβεις επίσης ότι έχει και αυτός μια πολύ ωραία, πολύ όμορφη κουλτούρα, που εύχομαι και άλλα νέα παιδιά να έχουν αυτή την κουλτούρα. Να αγαπάνε αυτό το πράγμα που λέγεται, η μπάλα είναι η αγάπη μας. Όχι τα χρώματα, όχι οι ομάδες, όχι τα κασκόλ. Η μπάλα είναι η αγάπη μας.
0: Αρχηγέ μου, χάρηκα πολύ που τα
1: είπαμε. Για μάτια πρόμα μπάλα.
0: Για μας τους δύο, ναι.
1: Αυτή συνηθίσαμε εμείς να βλέπουμε και να σου πω ακόμα όταν τη βλέπω εδώ στο γραφείο μου απέναντι, για μένα αυτή η μπάλα η κλασική, η παλιά, η μπάλα της δεκαετίας του 70, αυτή είναι η μπάλα
0: Χριστό, ο κόσμος
1: μας έκανε να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο.
0: Ξέρει το Χρήστο από την τηλεόραση. Και σου λέει απλώς ένας εξαιρετικός, ο καλύτερος δημοσιογράφος. Αν σε δει να παίζεις, καταλαβαίνει ότι αυτό το εσύ το αγαπάς. Αρχηγέ μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό τάξη του.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

0: Μουντιάλ ιστορίες, έτσι, πίσω από το Τρόπαιο. Είναι το βιβλίο, το νέο βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, να το αναζητήσετε, διότι θα συνδεθείτε με ωραίες εποχές του ποδοσφαίρου. Θα συνδεθείτε δηλαδή με το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Γιατί μέσα από αυτές τις ιστορίες που διηγείται ο Χρήστος στο βιβλίο, αγαπήσαμε την μπάλα. Και εξακολουθούμε να την αγαπάμε. Καθυστερήσαμε λίγο την επαφή μας με τον Νίκο Συρίγο και ορισμένοι ανησύχησαν. Σου λέει τώρα που καίγεται ο τόπος, δεν θα βγάλεις τον Νίκο. Νίκο Συρίγο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις με τι ανυπομονησία σε περιμένουν οι φίλοι ακροατές. Με ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά με φοβερή ανυπομονησία. Αυτό οφείλω να το τονίσω. Αυτό σου λέω, ανάμεικτα, ανάλογα τι είναι ο καθένας. Αυτό ακριβώς σου λέω. Αφού εδώ τα μηνύματα είναι να βγει ο Συρίγος, να βγει ο Συρίγος. Βγήκε ο Συρίγος. Προς στιγμή τώρα, επειδή μιλούσαμε με τον Χρήστο, νομίζαν ότι δεν θα βγει.
1: Όχι, λοιπόν, όχι, δεν έχουμε βγει σε πιο δύσκολη
0: στιγμή. Μα δεν υπάρχει, μια, δεν υπάρχει δύσκολη στιγμή επειδή μια ομάδα ιτήθηκε ή κέρδισε. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Θέλω το σχόλιο σου. Θέλω το σχόλιο σου για το παιχνίδι. Ξέρω θα μιλήσουμε για τη διατησία και για τη διατησία. Πες μου το σχόλιο σου.
1: Για το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε δύο πρόσωπα, δεν παρουσιάστηκε καλά. Όμως αυτό που αποδείχθηκε ήταν και σούπερ να ήταν, πάλι δεν θα κέρδιζε. Και στο πάω κατευθείαν στο ψητό. Τα έχουμε πει πάρα πολύ καιρό τώρα. Αυτό έχει γίνει αφορμή για να μας βρίζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Είναι κάτι το οποίο δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Θα λέω πάντα την άποψή μου. Αυτό που βλέπω, αυτό θα λέω. Ούτως ή άλλως και στην πασχετική εκπομπή που κάνουμε με τον Γιώργο τον Κογκαλίδη το ίδιο κάνω.
0: Ακριβώς το ίδιο. Και γι' αυτό και αυτή είναι η επιτυχία που έχει, σπέβδω εγώ να πω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό που έγινε χθες είναι μία ακόμα απόδειξη της φεδρότητας που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, της τεράστιας φεδρότητας. Κλαίνε και τα παιδάκια και γελάνε και τα σκυλιά, γιατί θυμάμαι μία δήλωση του Λιόλιου. Αυτό όλο που γίνεται έχει ονοματεπώνυμο και υπογραφή Ευάγγελος Λιόλιος, πρόεδρος ΕΟΚ και οι φίλοι του αυτοί που κάνουν κουμάντα στον χώρο της διετησίας. Είδαμε το ίδιο έργο το 2024, το ίδιο έργο το 2025, το ίδιο τώρα βλέπουμε έργο το 2026. Δυστυχώς δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, αν μπορεί να λάβει δραστικά μέτρα. Γιατί όταν μια ομοσπονδία διοικείται και λειτουργεί το άθλημα με λογικές συμμορίας και όταν αυτή η ίδια ομοσπονδία έχει τις άκρες της στα βάθη της κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τότε δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ένας σύλλογος. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να καταδεικνύει τα έσχη που γίνονται. Εγώ πραγματικά έχω δει και έχω δει μπάσκετ. Αυτό που έκανε χθες τα ρούχα σε αυτό το φάουλ δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει φάουλ με Bluetooth. Επίσης είναι ακόμα πιο γελία η προσπάθεια του Ολυμπιακού με φωτογραφίες και βίντεο και με ξυπνακισμούς να αποδείξει ότι υπάρχει φάουλ σε αυτή τη φάση. Και δεν μιλάμε μόνο βέβαια για αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια ακόμα φορά για τις 29-5 βολές σε παιχνίδι των ίδιων επαφών και με μια πολύ σκληρή ομάδα στην άμυνα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Μάλλον οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν κάνουν ποτέ φάουλ. Δεν κάνουν ποτέ φάουλ. Μιλάμε για δεκάδες άλλες φάσεις μέσα στο παιχνίδι και αν θέλει την άποψή μου, μιλάμε για έναν προαποφασισμένο νικητή. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να μιλήσω με απόλυτη ψυχραιμία, θέλω να πω κάτι. Άσχετο με το αντικείμενο, άσχετο. Η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές να κατανοούμε την έννοια τους. Άλλη λέξη λοιπόν είναι η λέξη πρωταθλητής και άλλη λέξη είναι η λέξη κλεπταποδόχος. Εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία, ξαναλέω, βιάζουν την κοινή λογική, βιάζουν το άθλημα και όσο συνεχίζεται αυτό, αυτοί που πανηγυρίζουν τώρα, αύριο μπορεί να κλαίνε με μαύρο δάκρυ και θα υπάρχουν copy-paste απαντήσεις αυτές που λένε τώρα και θα τους τις δίνουν στο μέλλον. Αν αυτό ικανοποιεί την κοινωνία, αν αυτό ικανοποιεί τον φύλαφλο, αν αυτό ικανοποιεί τον απλό άνθρωπο που κυκλοφορεί εκεί έξω και βλέπει να του κλέβουν πράγματα από τη ζωή του, μια χαρά. Ας συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ξαναλέω, υπάρχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Ευάγγελος Λιόλιος, λέγονται επίσης οι από κάτω, είναι ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Ηλίας Κορομιλάς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κακώσει αυτή τη στιγμή στη διετσία, είτε ως φίλοι του Λιόλιου, είτε ως υπεύθυνες θέσεις. Και αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να ξημερώσει άσπρη μέρα, όχι για τον μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό, για την ελληνική κοινωνία γενικότερα.
0: Θεωρείς...
1: Αυτό έχω να πω.
0: Ναι, μια ερώτηση μόνο.
1: Όσες ερωτήσεις θες, εδώ είμαστε να τις απαντήσουμε.
0: Ο Ολυμπιακός νίκησε χθες λόγω της διετησίας.
1: 100%.
0: 100%.
1: 100%. Είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Παναθηναϊκό. Αλλά διάολε κάποια στιγμή αυτό που κάποιος διεκδικεί πρέπει να το αφήνει να μην τι άλλο να το διεκδικεί. 100 μέρες να παίζανε χθες. 100 μέρες να παίζανε χθες. 13 στα 13 σούτ να έχει ο Χέις Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός δεν θα κέρδιζε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει, Γιώργο. Είναι ντροπή, πραγματικά. Και μην ξανακούσω να μου λένε για εποχές Βασιλακόπουλου, γιατί το έγραψε και μας το θύμισε χθες ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης, ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει το πρωτάθλημα με τον Αναστόπουλο διαιτητή, που ξέρουμε τι σημαίνει Αναστόπουλος για τους Ολυμπιακούς, και με το Σπανούλη να περπατάει μέσα στο γήπεδο πριν σουτάρει το τρίποντο. Μη συζητάμε λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Αυτά που βλέπουμε επί διοίκηση Λιόλιου δεν τα είχαμε δει ποτέ με Βασιλακόπουλο. Ό,τι και να συζητάμε. Ό,τι και να συζητάμε. Γιατί γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε έρθει από την Κουάλα Λουμπούρ. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Και η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή χώρα. Και για να κρύψεις και για να κρυφτείς. Όσοι αυτή τη στιγμή στηρίζουν το Λιόλιο, να ξέρουν ότι θα το βρουν μπροστά τους στη ζωή τους. Είναι νομοτελειακό αυτό. Και όχι στον αθλητισμό. Γενικά. Γενικά. Θα το βρει το παιδί του όταν θα πάει να βρει μια δουλειά και θα του την πάρει κάποιος άλλος. Γιατί θα έχει τα κόζια ο άλλος. Θα το βρούνε σε θέματα δικαιοσύνης. Η Ελλάδα έχει γίνει η χώρα που το λαμογίζει στη φιλοσοφία. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα το δούμε σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ το πρόβλημα. Γιατί η ομάδα μπάσκετ αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση. Πάρα πολύ στενές σχέσεις.
0: Κάνεις κανέναν υπενιγμό για τον κύριο Δημητριάδη ή μου φαίνεται, αρσί, Νίκο?
1: Εδώ που θα πει λένε ο Γουόκαπ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αυτό λέει προηγουμένως ο Γιώργος.
1: Ωραία, τι θέλεις άλλο να πούμε. Ναι, και για τον Δημητριάδη, γιατί δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι και ο Δημητριάδης μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού? Γιατί δεν βοηθά ο τόπος ότι αυτός κανονίζει τα όποια οικονομικά στην ομάδα του Ολυμπιακού και να παίρνει χορηγίες από τα Ταμείο Ανάκαμψης? Αυτά δεν λέγονται, αυτά δεν γράφονται παντού. Ψέματα είναι. Δεν είναι επί εποχής Δημητριάδη λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη αντιμετώπιση σε όλα τα ζητήματα? Ο μπασκετικός ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Ψέματα είναι.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος.

Τώρα περιττό να σας πω ότι έχει έρθει ένα σωρή μακδός μηνυμάτων. Και καλά τα μηνύματα που διαφωνούν με τον Νίκο, αλίμονο, εντάξει. Τα άλλα τα μηνύματα που του εύχονται διάφορα παιδιά, σας έχω πει πολλές φορές. Μην τα στέλνετε αυτά τα μηνύματα, δεν είναι ωραίο. Διότι αυτά τα μηνύματα είναι για εισαγγελέα. Το να, και τι πλάκα είναι δεχτή, να του κάνετε πλάκα του Νίκου, έτσι. Και να διαφωνείτε με τον Νίκο είναι δεχτό απολύτως, έτσι. Εγώ θεωρώ, διαφωνώ μαζί του ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και νίκησε δίκαια. Πιστεύω δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση αυτό πιστεύει και ο Γιώργος ο Κογκαλίδης. Αλλά όμως μέχρι εδώ, έτσι. Συρίγου, εδώ είναι ο Λιόλιος. Τα ίδια και χειρότερα λέτε στην Ευρώπη. Αποστόλης Αίγιο, ο προηγούμενος σας έφταιγε. Τώρα σας φταίει αυτός, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αποστόλης. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: καλημέρα Γιώργο. Πολύ ρε κλάμα, ρε φίλε. Πόσο τους πονάει ο Ολυμπιακός. Καλή συνέχεια. Οκ, okay, αυτά να τα διαβάσουμε. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος γράφει: η ιστορία έγραψε και εμείς είδαμε την εποχή του Βασιλακόπουλου. Τι μας λέει τώρα ο κύριος Συρίγος. Τελικά η καραμέλα του ποδοσφαίρου τους έχει επηρεάσει και στο μπάσκετ. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Αθανάσιος. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Γιώργος, εκτιμώ, σε ακούω από 15 χρόνια και έχω πάει 40. Πάλα στη θέση του αντρεπόμενου να έχω τέτοιο συνάδελφο. Γιατί ρε παιδιά, γιατί? Επειδή έχει μια άποψη εντελώς αποκλίνουσα από τις δικές μας. Προφανώς κάτι αποκομίζει ο σταθμός από το Συρίγο και το αφεντικό του, το έπες και αυτό. Ξέρεις τι επιχειρήσεις έχει ο κύριος Γιαννακόπουλος? Έχεις ακούσει καμιά διαφήμιση εδώ? Έχεις ακούσει κάτι? Έχεις ακούσει κάτι να αποκομίζουμε? Εμείς φίλε Γιώργο, και μιλάω τώρα για το σταθμό, δεν μιλάω για αυτά που λες για τον Συρίγο, δεν αποκομίζουμε τίποτα από κανέναν. Απολύτως τίποτα από κανέναν. Ούτε από κανέναν ζητήσαμε τίποτα, ούτε μας προσεφέρθη τίποτα από κανέναν. Έτσι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Στηριζόμαστε αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις και λέμε ό,τι κατεβάζει το κεφάλι μας. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι λάθος, αλλά λέμε ό,τι κατεβάζει από το κεφάλι μας. Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω αυτό τον δηλητηριώδη υπαινικμό, Γιώργο μου, να τον πάρεις πίσω.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν θα τον αφήσετε στη ησυχία το φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα που έχετε στις 3 για να μιλήσει μαζί σας. Θα τα πείτε αναλυτικά. Παρακαλέσω πάρα πολύ να είστε συγκρατημένοι. Έτσι. Να μιλάτε σωστά την ελληνική γλώσσα χωρίς να χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς προσβλητικούς, μειωτικούς, χαρακτηρισμούς που προβάλλουν και θίγουν την τιμή και την υπόλοιψη του οποιοδήποτε. Θα το παρακαλέσω αυτό πάρα πολύ. Να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, να προσέχετε!

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπαν.

0: κόκκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς.
2: Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Λιμπερόπουλος της μουσικής, Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, Ειρήνη Αρκουμάνη, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
4: Αύριο θυμίζω από τις 11.
3: 11, ναι.
4: On the road στο Σεράφιο.
3: Από τις 11.
4: 11 η ώρα.
3: Αλλά θα είμαστε,
4: θα είμαστε σε Σεράφιο και θα μεταδίδουμε από εκεί. Τώρα μικρόφωνο στην Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
3: Έφτασε Παρασκευή.
4: Αύριο.
3: Ναι, αυτό έφτασε Παρασκευή, ενώ από το
4: τρίωρο και... Έχεις σχολάσει Τετάρτη.
3: Καλά, εγώ το παίρνω όμως σχολάσει, νομίζεις.
4: Καλή συνέχεια σε όλα.
3: Χαίρετε.

0: F-Zin. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Ο πόνος στον αντίχειρα μπορεί να μοιάζει με ένα μικρό πρόβλημα, όμως για χιλιάδες ανθρώπους επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά τους. Απλές κινήσεις όπως το κούμπομα ενός πουκαμίσου, το άνοιγμα ενός βάζου, η χρήση του κινητού τηλεφώνου μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα δύσκολα και επώδυνα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, περίπου το 40% της λειτουργικότητας του χεριού βασίζεται στον αντίχειρα. Η πάθηση αφορά κυρίως άτομα άνω των 50 ετών και εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες. Παράγονται όπως η κληρονομικότητα, η αυξημένη χαλαρότητα των συνδέσμων και οι ορμονικές αλλαγές μετά την εμμηνόπαυση αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής της. Οι ειδικοί συνιστούν ορισμένες απλές πρακτικές για τη μείωση της επιβάρυνσης της άρθρωσης. Η χρήση εργονομικών εργαλείων, η αποφυγή επαναλαμβανόμενων κινήσεων και η μεταφορά αντικειμένων με ολόκληρη την παλάμη αντί μόνο με τα δάχτυλα μπορούν να περιορίσουν τον πόνο. Παράλληλα, απλές κινήσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης και κινητοποίησης του αντίχειρα, καθώς και η εφαρμογή θερμότητας στην περιοχή, συμβάλλουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, χρήσιμος αποδεικνύεται και ο νάρθηκας, ενώ όταν ο πόνος επιμένει, ο γιατρός μπορεί να συστήσει φαρμακευτική αγωγή ή φυσικοθεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα του χεριού και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Γιατί ο αντίχειρας, αν και μικρός, παίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε μας κίνηση.
2: Η ώρα είναι 2.

0: θάνατός σου η ζωή μου. Η φράση μπορεί να αφήνει ένα άρωμα υπερβολής. Συμπυκνώνει ωστόσο γλαφυρά το νέο τοπίο, πως αυτό διαμορφώνεται δημοσκοπικά για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το Πασόκ. Τσίπρας και Ανδρουλάκης θα τα δώσουν όλα στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση, γνωρίζοντας την πραγματικότητα ότι ο δύσκολος στόχος της πρωτιάς οδηγεί αναπόφευκτα στη μάχη της δεύτερης θέσης, που προμηνύεται σκληρή γιατί θα δοθεί με όρους υπαρξιακούς. Για το μεν πρόεδρο του Πασόκου, διότι μια πιθανή εκτόπιση του κόμματος στην τρίτη θέση θα πυροδοτήσει νέο γύρο εσωστρέφειας και αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Για τον δε κύριο Τσίπρα, διότι μια ενδεχόμενη αδυναμία κατάληψης της δεύτερης θέσης θα σηματοδοτήσει και αδυναμία μετασχηματισμού του κόμματος Ελλάς στον κύριο πόλο έκφρασης της κεντροαριστεράς, αποδυναμώνοντας έτσι την δεύτερη ευκαιρία και το εναπομείναν πολιτικό του κεφαλαίο. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Πάνος Αργύρης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιβερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρο Σαμάρατο, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου. Καταγράφεται ως εξής. Μένονται οι εχθροπραξίες στο Νότιο Λίβανο παρά την παράταση κατάπαυσης πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, προειδοποίησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Στο Ιράν, μήνυμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο εχθρός απέτυχε στο πεδίο της μάχης, δηλώνει ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης και προειδοποιεί για εκστρατεία που στοχεύει στη σπορά εσωτερικού διχασμού. Τεταμένο κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ, εν αναμονή των κρίσιμων συνεδριάσεων των κομματικών οργάνων αύριο και μεθαύριο, ορατό το ενδεχόμενο μιας νέας διάσπασης στη σκιά του κόμματος Τσίπρα. Και σφοδρή επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης με αφορμή τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ μόνο η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευκτα κόμματα, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς και πρόσθεσε: κανένας καλοπροαιρετός πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης σύμφωνα με την πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί από τη Βουλή στις 10 Ιουνίου. Δημοσιεύθηκε και τίθεται σε ισχύ απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων που θα γίνεται βάση μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Ενώπιον του εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες στα μέλη του κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, σύμφωνα με την Ελλάδα συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Χωρίς προβλήματα οι σημερινές εξετάσεις των υποψηφίων επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Απαντήσεις στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Τραγωδία το πρωί στον Πειραιά, εντοπίστηκε νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στο λιμάνι, δίτες απεγκλώβησαν τη σωρό του. Επανάσταση στην ογκολογία, η μελέτη για τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος, μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο άλσος Βεϊκού από την πλευρά της Φιλοθέης, επιχείρησαν άμεσα 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα από αέρους. Ιούνιος γεμάτος μουσική, τέχνες και φεστιβάλ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμοί Κελσίου. Ενώπιον του εισαγγελέα, με βαριές κατηγορίες οδηγούνται τα μέλη του κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση και κατ' εξακολούθηση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις της Ελλάς, συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, ενώ προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Παερό να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθε του.
2: Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι.
0: Είχαμε ένα πρόβλημα τεχνικής φύσης. Είσαι στον αέρα, μπορούμε να σας ακούσουμε κανονικά.
2: Ναι. Έλεγα, Κατερίνα, ότι από τους 14 συλληφθέντες, ο ένας εξ αυτών οδηγήθηκε σήμερα το πρωί και είναι ακόμα διαδικασία στον εισαγγελέα Κοζάνης, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν δίλια κάναβες, ναρκωτικά δηλαδή, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία εις βάρος του, ενώ οι υπόλοιποι 13 μεταφέρονται στην Αθήνα για να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως συμβαίνει σε αυτές τις υποθέσεις. Όπως είπες και εσύ, κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τους κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση. Από την αστυνομία υπολογίζουν ότι το κύκλωμα που λειτουργούσε από το 2019 αποκόμισε πάνω σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και φαίνεται, Κατερίνα, ότι πρόκειται για μια οικογενειακή υπόθεση, θα λέγαμε, αφού ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο φερόμενος ως αρχηγός και ο εκτελεστικός συντονιστής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αστυνομία. Ενώ ανάμεσα στους κατηγορούμενους και συλληφθέντες είναι ο πατέρας του φερόμενος αρχηγού, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο θείος και ο γαμπρός του. Mm-hmm. Και όλοι οι περισσότεροι κατηγορούμενοι είναι στο ίδιο χωριό, εκεί στον Άγιο Δημήτριο της Κοζάνης. Το κύκλωμα φέρεται, ο αρχηγός φέρεται να ήταν υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής και διαχείρισης δηλώσεων, αγροτικών δηλώσεων. Κάθε χρόνο άλλαζε εκεί προκειμένου να μπερδεύονται και να χάνονται τα ίχνη του κυκλώματος. Και αυτό που έκανε, Κατερίνα, χαρακτηριστικά ήταν να επιλέγει, να εντοπίζει αγροτικές εκτάσεις, τις οποίες δήλωνε είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωμένες, οι οποίες βέβαια δεν είχαν καμία σχέση, ανήκανε σε δημόσιους φορείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο δημόσιο, σε χιτά, ακόμα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως σε μια εταιρεία, σε μια ψυχιατρική εταιρεία χαρακτηριστικά, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές. Έβρισκαν τα αφημί των ενδιαφερομένων, δήλωναν τις ψευδείς βεβαιώσεις και διπλάσιες εκτάσεις από ό,τι εμφάνιζαν. Έτσι αποκόμιζαν τις μεγάλες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα στην υπόθεση μπλέκονται και 4 επιχειρήσεις, και από αυτές διαπιστώθηκε, Κατερίνα, ότι υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, και γι' αυτό το λόγο συνεχίζεται η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπλέκονται και άτομα αυτών των επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη
0: υπόθεση. Άρα η σημερινή ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας μας προειδεάζει και για νέους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο σκάνδαλο.
2: Δηλαδή ο αριθμός είτε των συλληφθέντων είτε των κατηγορουμένων σε αυτή την υπόθεση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, Κατερίνα, είναι ότι το κύκλωμα και οι δύο αφαιρόμενοι, τα αρχηγικά μέλη, διαχειρίζονταν δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς, περισσότερους από τον οποίο εμφανίζονταν ως συνδικοί όχι, και άλλαζαν διαρκώς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου πιστώνονταν οι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, προκειμένου να μην δίνουν στόχο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, από την αστυνομία. Ωστόσο, η ενδελεχής και πολύμινη έρευνα της οικονομικής αστυνομίας κατάφερε να εντοπίσει αυτούς τους λογαριασμούς. Μάλιστα, στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια και στο χωριό του Αγίου Δημητρίου, βεβαιώθηκαν δεκάδες τραπεζικές κάρτες. Και αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν το φερόμενος ως αρχηγός έχει χρησιμοποιήσει και άλλους τέτοιου είδους λογαριασμούς, mm-hmm. το οποίο δεν φαίνεται ως συνδικαιούχος, βάζοντας τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να χάνονται τα ίχνη του όσον αφορά τις παράνομες αυτές δραστηριότητες. Το λέγαμε, Κατερίνα, και χθες, ότι είναι το τρίτο μεγάλο κύκλωμα που εξαθρώνει η αστυνομία όσον αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινήσαμε από την Κρήτη, πήγαμε στη Βόρεια Ελλάδα, σήμερα Δυτική Μακεδονία. Τόσο ο Υπουργός, ο κ. Χρυσογοήτης, όσο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας έχουν προειδοποιήσει ότι αυτές οι επιχειρήσεις αστυνομίας θα συνεχιστούν, διότι η έρευνα
0: έχει προχωρήσει. Μην βιάζουμε και τη Θεσσαλία στο ενδιάμεσο, στο μεταξύ, Δημήτρη.
2: Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες μέρες ίσως έχουμε αντίστοιχες επιχειρήσεις με νέα κυκλώματα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, mm-hmm. ίσως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
0: Με λίγα λόγια, όλη η Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό φαίνεται, Κατερίνα, ότι διάφορα κυκλώματα είχαν βρει.
0: News.
2: Με αυτούς του είδους τις διαδικασίες να αποκαρπώνονται τεράστια ποσά χωρίς να τα δικαιούνται. Το μεγάλο ερώτημα είναι, Κατερίνα, βέβαια, όλα αυτά τα εκατομμύρια που ακούμε καθημερινά να έχουν καρποθεί τα παράνομα κυκλώματα, αν μπορούν να επιστραφούν τουλάχιστον κάποιο μέρος εξ αυτών και να τα πάρουν οι πραγματικοί ίδιοι και όχι οι πραγματικοί.
0: Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως, γιατί χρονοκαθυστέρησε τόσο πολύ αυτή η με τεραστίων διαστάσεων αποκάλυψη, γιατί μιλάμε για ένα σκάνδαλο στην πραγματικότητα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, και από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή των υποκλοπών. Καθώς είχαμε νέα αίτηση πριν από λίγο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, εκπροσωπώντας τον Θανάση Κουκάκη, θύμα των υποκλοπών, ο οποίος ζήτησε την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Για μία ακόμα φορά, λοιπόν, Κατερίνα, μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης του Μονομερίου Πλημελιωδικείου της Αθήνας, οι δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις του ιδρυτή της εταιρείας Intellexan, Tal Dillian, προκαλούν δικαστικές εξελίξεις.
0: Μετά, λοιπόν, να υπενθυμίσω πολύ πρόσφατα ο κύριος Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες χωρίς ωστόσο να αναμειγνύεται στη χρήση της.
3: Έτσι, ακριβώς. Αυτό, λοιπόν, ήταν το σημείο που οδήγησε σήμερα τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, εκπροσωπώντας, όπως είπες και εσύ, τον συνάδελφό μας Θανάση Κουκάκη, θύμα των τηλεφωνικών υποκλοπών, να επαναφέρει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημά του για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, επανεξέταση της σχετικής δικογραφίας και κλήση προς κατάθεση του πρωτοδίκως καταδικαστέντα Tal Dillian. Στην αίτηση, λοιπόν, για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, επισημαίνεται ότι δεδομένης της αδιαμφισβήτητης λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα, όπως έχει καταγραφεί και με βάση την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, mm-hmm. οι ισχυρισμοί στους οποίους και εσύ αναφέρθηκες, του Tal Dillian, ότι δηλαδή το κατασκοπευτικό λογισμικό χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, οδηγούν, όπως αναφέρεται στην σχετική αίτηση, στο λογικό συμπέρασμα ότι οι παράνομες παρακολουθήσεις πραγματοποιήθηκαν είτε από την ΕΕ, είτε από ξένη κυβέρνηση και ξένη μυστική υπηρεσία. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ζητείται να ανασυρθεί από το αρχείο δικογραφία, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπήρξε κατασκοπευτική δράση τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια. Ζητάμε να κλείσει ένα κενό που εξακολουθεί να διακινδυνεύει την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και την εθνική ασφάλεια, ήταν η δήλωση του Ζαχαρία Κεσέ, εν αναμονή βεβαίως της κρίσης του ανώτατου δικαστηρίου. Mm-hmm. Και να σου πω ότι εξελίξεις αναμένονται και τις επόμενες ημέρες, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα δούμε να κατατίθενται οι πρώτες αγωγές αποζημίωσης από θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, mm-hmm. ενώ εξετάζονται τα επόμενα προσεκτικά βήματα, προκειμένου η υπόθεση αυτή, που όπως έχουμε ξαναπεί, αφορά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, αλλά και ακουβά την λειτουργία του κράτους δικαίου, να κρυφθεί από το δικαστήριο του Στρασβούργου. Εξετάζονται, λοιπόν, προσεκτικά τα βήματα για να περάσει η κρίση για την υπόθεση αυτή και πέραν των ελληνικών συνόρων της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Και κάπως έτσι η Μίνα μαζεύεται, συγκεντρώνεται αρκετό υλικό το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει στην ανάσυρση της υπόθεσης, διότι υπενθυμίζω περίπου πριν από ένα μήνα, αν δεν κάνω, αν θυμάμαι καλά, και ο κύριος Πίρτζης είχε καταθέσει αίτημα ανάσυρσης της υπόθεσης βάσει νέων στοιχείων και δεδομένων. Τότε, θυμίζω, είχε ζητήσει και αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα.
3: πολύ σωστά και εκκρεμεί αυτή η αίτηση του πρώην υπουργού να κρυθεί από τον εισαγγελέα του Αερίου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα. Γι' αυτό ακριβώς πια και το αίτημα του κυρίου Σπίρτζη περί αίτησης εξαίρεσης δεν χρειάζεται να κρυθεί, αφού το σχετικό αίτημα βρίσκεται στα χέρια άλλου εισαγγελικού λειτουργού και όχι του εισαγγελέα του Αερίου Πάγου. Αναμένεται επίσημη ενδιαφέρον και αυτή η εισαγγελική κρίση, ενώ όπως έχει δει με βάση πληροφορίες που έχουν δοθεί στις δημοσιότητες, ετοιμάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εκ νέου με μηνύσεις και πρόσωπα που ήταν στη λίστα των παρακολουθούμενων, αλλά δεν είχαν προσφύγει μέχρι τώρα στη δικαιοσύνη. Όλες αυτές οι ψηφίδες, αν τους βάλει κανείς, διαμορφώνει τη μεγάλη εικόνα στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, που όπως όλα δείχνουν είναι μια υπόθεση που σε δικαστικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της. Άρα να αναλογιστούμε ότι στις 11 Δεκεμβρίου έχει προσδιοριστεί και η κατέθεση εκδίκασης της υπόθεσης για τους 4 ιδιώτες πρωτοδίκως καταδικασμένοι.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω θερμά. Στη Σόφια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βούλγαρο ομολογό του με επίκεντρο τα θέματα της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα μετά το πέρος των κοινών δηλώσεων που έκαναν οι δύο άντρες.
1: Επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθε του διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Ζητήματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθε του διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ, σε μια εποχή όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη παροχής φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, στην πρώτη φάση του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στη χώρα μετά τη δημιουργία νέων κομμάτων. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Για να δούμε τι προέκυψε από εκεί. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκινώντας από την σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Σόφια, να επισημάνουμε το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε στις δηλώσεις του το θέμα της χρησιμότητας, της αναγκαιότητας να η ευρωπαϊκή άμυνα να χρηματοδοτηθεί από ένα καινούριο ευρωπαϊκό εργαλείο. Όπως είπε, είναι ένα κοινό δημόσιο καλό και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από καινούργια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού υπό την προϋπόθεση, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι αυτά θα κατανεμηθούν κατά τρόπο δίκαιο για όλες τις χώρες και θα εξυπηρετούν αμυντικά ανάγκες ολόκληρης ευρωπαϊκής Υπήρου. Δηλαδή, δεν μπορεί να ενθραμμένη προσοχή μόνο στην Ανατολή και στην πολύ μεγάλη κρίση που πρέπει να διαχειριστεί η Ευρώπη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις της λεγόμενης 360 μοιρών και πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προβληματισμούς των χωρών που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της ενεργειακής συνεργασίας και στα θέματα της διασυνδεσιμότητας και μεταξύ άλλων τόνισε πως ο ίδιος οραματίζεται και ένα χερσαίο διάδρομο που θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος καταλήγοντας μέχρι την Ουκρανία, τονίζοντας ότι αυτό απαιτεί και συνεργασία με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία και μπορεί μια τριμερή συζήτηση να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, όπως ανέφερε. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, εκεί θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια και επίσης ο κ. Μητσοτάκης προειδέασε για την ελληνική θέση, την πάγια ελληνική θέση, ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη και όλη αυτή η διαδικασία όμως αυτό τελείσει, όπως είπε, και πρέπει να λαμβάνει και υπόψη και τη βούληση των χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και μιας και μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μπροστά και η Σύνοδος Κορυφής στα μέσα του μήνα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση που ξεκινάει για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την ανάγκη να διατηρηθούν οι πόροι για την συνοχή και τον πρωτογενή τομέα και επίσης ό,τι αφορά το ταμείο της ανταγωνιστικότητας να κατανεμηθεί με τρόπο που να μην είναι σε βάρος των χωρών που αυτή τη στιγμή δεν έχουν την ίδια ανταγωνιστικότητα με τις πιο προηγμένες οικονομίες. Στα στα εσωτερικά μας, να επισημάνουμε σε σχέση με το κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγο ότι καταρχάς ερωτηθεί για πληροφορίες οι οποίες, Κατερίνα, αρχίζουν και υπάρχουν περί ενδεχόμενου ανασχηματισμού με την έννοια κάποιων σημειακών παρεμβάσεων. Είπε ότι ο ίδιος δεν έχει καμία πληροφόρηση για ανασχηματισμό. Έχει ενδιαφέρον επίσης να επισημάνουμε ότι ο κύριος Μαρινάκης πήρε σαφείς αποστάσεις από την δήλωση του κυρίου Θεοχάρη για τον κύριο Σαμαρά ότι είναι ακροδεξιός, λέγοντας ότι είναι καλό να αποφεύγονται χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για ένα πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό που προέρχεται από τη δική μας παράταξη, όπως είπε, μπορεί να έχουμε διάσταση απόψεων σε ζητήματα που απαντούνται κυρίως των εθνικών θεμάτων. Έχουμε απαντήσει γι' αυτό με επάρκεια, θεωρώ, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα. Βεβαίως η κυβέρνηση των Μεγάλων Αξιών από την πλευρά του απαντά και σε ζητήματα τα οποία τίθεται και από τον κύριο Τσίπρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Το ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης είχε να κάνει με τους φόρους. Καταλόγησε στον κύριο Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός επέβαλε 30 φόρους, ενώ η σημερινή κυβέρνηση έχει μειώσει καταργήσει 83 φόρους. Και επίσης ολοκληρώνοντας να πούμε ότι ένα πάγιο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι σε κάθε περίπτωση για τις ελληνικές κοινωνίες, πάνω απ' όλα η ακρίβεια. Ρωτήθηκε για τις αιτίες που ο πληθωρισμός, ο οποίος καταγράφεται στο 5% σύμφωνα με τα στοιχεία το Μάιο, από τις υψηλότερες, ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το απέδωσε επικαλούμενος βεβαίως τις αναλύσεις του αρμόδιου Υπουργείου σε τρεις λόγους ο κ. Μαρινάκης, ότι το ενεργειακό μείγμα στη χώρα μας περιλαμβάνει πολύ περισσότερο φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το δεύτερο, ότι η δική μας οικονομία είναι σε φάση σχετικά γρήγορης ανάπτυξης, ενώ η ευρωπαϊκή σε αμυντική. Και τρίτον, ότι έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πέφτουν πολλά χρήματα το 2026 για την ολοκλήρωσή του και αυτά ενισχύουν την ζήτηση και τις πληθωριστικές πιέσεις. Και δεσμεύει βεβαίως για μία ακόμη φορά να δώσει η κυβέρνηση ό,τι περισσότερο μπορεί από χρήματα που υπάρχουν, όπως είπε.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα στην αντιπολίτευση. Κρυμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά του κόμματος Τσίπρα. Το κλίμα αναμένεται εκρηκτικό στις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων αύριο και μεθαύριο. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον, λοιπόν, περιμένουμε τις συνεδριάσεις των οργάνων της Κουμουνδούρου. Αύριο στις 2 το μεσημέρι θα έχουμε τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Το Σάββατο θα έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και το ερώτημα που κανείς μέχρι τώρα δεν είναι σε θέση να απαντήσει είναι τι ακριβώς θα πράξει το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει στη γραμμή της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που του ζητάνε τα στελέχη του κόμματος, κορυφαία στελέχη του κόμματος, από τον κύριο Πολάκη, την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά, αλλά και άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να βρεθεί σε μια κατάσταση ομοιρίας περιμένοντας τον κύριο Τσίπρα για να δώσει ένα θετικό σήμα για ενδεχόμενη συνεργασία μαζί τους. Κάτι τέτοιο βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει φανεί από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού και γι' αυτό εκείνο που επισημαίνεται από τα στελέχη αυτά που ζητούν από τον κύριο Φάμενο να λάβει πρωτοβουλίες είναι ότι το κόμμα θα πρέπει να προετοιμαστεί για τις εκλογές σε κάθε περίπτωση, να συγκροτήσει και Επιτροπή Ψηφοδελτίων, κοινώς να οργανωθεί σαν να κατεβαίνει χωρίς να υπολογίζει στις εκλογές τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα είναι και στην τελική αντίπαλός τους. Σήμερα είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Παπά που θα έλεγα ότι με κάποιο τρόπο προσπαθεί
0: να προλάβει καταστάσεις,
5: να προλάβει οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη μπορεί να περιλαμβάνεται μέσα στην εισήγηση του κυρίου Φάμελου. Και τι εννοώ αρνητική εξέλιξη? Να πέσει στο τραπέζι το σενάριο αναστολής του κόμματος, διάλυσης ουσιαστικά ή απορρόφησής του από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όχι συντεταγμένα, αλλά ο ίδιος να απελευθερώσει τις δυνάμεις για να προκινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Ο κύριος Παπάς ακριβώς για να προλάβει κάτι τέτοιο και να προειδοποιεί τον κύριο Φάμελο ότι αν υπάρχει τέτοια σκέψη ή τέτοια πρωτοβουλία, αναλυθεί τέτοια πρωτοβουλία εκ μέρους του, τότε αυτομάτως θα πρέπει το κόμμα να αναλάβει τις ευθύνες του και να παραιτηθούν όλοι, από τον πρόεδρο του κόμματος μέχρι τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, να προκηρυχθεί έκτακτο συνέδριο και να ληφθούν αποφάσεις που θα αφορούν ουσιαστικά την περιφρούρηση του κόμματος. Έχει ανοίξει θέμα, δηλαδή, ηγεσίας μέσα από μια τέτοια...
0: Εδώ βλέπεις πώς γίνονται οι κινήσεις πάνω...
5: Βέβαια, στον κύριο Φάμελο.
0: Ναι, πάνω στην πολιτική σκακέρα.
5: Ναι. Το ερώτημα είναι, θα είναι τόσο ξεκάθαρος ο κύριος Φάμελος να προτείνει κάτι τέτοιο? Η απάντηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μάλλον πως όχι. Και δεν αποκλείεται να έχουμε παράταση στην αγωνία. Μπορεί ο κύριος Φάμελος να επανέλθει πάλι με μια πρόταση ότι επιμένουμε στην διαδικασία που πρέπει να υπάρξει για τη συγκρότηση των προοδευτικών δυνάμεων, με μηνύματα και προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, να υπάρξει και μια επιτροπή, να αποφασίσει και μια επιτροπή διεύρυνσης, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας, και εκεί να δούμε το σύριαλ να παρατείνεται για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα. Εν τω μεταξύ όμως όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η κριτική και η πίεση που δέχεται ο κύριος Φάμελος να περιφρουρήσει
0: τα του οίκου του, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
5: Όμως έχουμε και βουλευτές που είναι έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να αναξαρτοποιηθούν.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2:30.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
11: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Παράλληλα, έκανε λόγο για στοχευμένη κυβερνητική στρατηγική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εξαπολύει μια διαρκή πολιτική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, κάτι που δεν κάνει απέναντι σε άλλα πολιτικά πρόσωπα που τα θεωρεί ως πιο βολικούς αντιπάλους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια στρατηγική που ακολουθεί όποιος επιδόκει να επιλέξει αντίπαλο εν ώψη των εκλογών, και τόνισε ότι αυτή η στρατηγική δεν πρόκειται να βγει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που πραγματικά έχει το πρόγραμμά του, είναι αυτό που είναι έτοιμο οργανωτικά και ιδεολογικά εναντί των άλλων σχημάτων, και αυτό θα αποδειχτεί πολύ σύντομα όταν η συζήτηση θα πάει στο προγραμματικό πλαίσιο. Και ακριβώς πάνω σε αυτή την προγραμματική προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται και το αυριανό Πολιτικό Συμβούλιο που αναμένεται να πραγματοποιηθεί. Εκεί θα προχωρήσει σε μια αναλυτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και των πολιτικών διακευμάτων και των παρεμβάσεων που θα κάνουν τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης το επόμενο διάστημα.
2: διάστημα.
0: Εγώ να προσθέσω εδώ ότι σήμερα το απόγευμα αργά μετά τις 7 ο κύριος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί επίσκεψη στη Νέα Ιωνία και ομιλία, κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό για το τι θα ακολουθήσει ειδικά εδώ στην Αθήνα, διότι κατά γενική ομολογία η Αττική υστερεί με βάση τις τελευταίες και τις τελευταίες εκλογικές επιδόσεις έναντι της περιφέρειας. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος θυμίζω μίλησε στο πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης και την Αθήνα Κορλίρα.
13: Έχουμε έναν δημοσκοπικό κύκλο μετά από την ίδρυση δύο νέων κομμάτων. Άρα υπάρχει ως φυσιολογική εξέλιξη μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού, όπως βλέπουμε πάντα όταν έχουμε νέα προσωπική κόμματα, πόσο μάλλον όταν αυτά έχουν προαναγγελθεί και διφημιστεί περίπου για 9 μήνες. Νομίζω ότι κατάφερε η κυβέρνηση, αντί να μιλάμε για την πολιτική, για την ουσία, για τα προγράμματα, αντί να έχουμε την παράθεση προγραμματική, η βιωμένη εμπειρία που έχω είναι να συζητάω συνεχώς ως σχολιαστής δημοσκοπής. Και εδώ και 3-4 μήνες βλέπετε συνεχώς και την πολεμική στο Πασόκ, αλλά και την ανάδειξη άλλων προσώπων ως επιθυμητών εκ μέρους της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι μια θεμητή στρατηγική που μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει ξανά τις εκλογές. Δεν το κακίζω, ενώ είναι μια θεμητή στρατηγική κάποιου ο οποίος θέλει να κερδίσει, άρα θέλει να διαλέξει αντιπάλους. Δεν θα βγει όμως αυτό και νομίζω ότι όταν κάτσει η σκόνη από το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, εκεί πάντα αναμετριώνται τα προγράμματα, τα πολιτικά σχέδια, η εκπροσώπηση κοινωνικών συμφερόντων από τα κόμματα και βέβαια το πολιτικό προσωπικό και η ετοιμότητα για την εκλογική μάχη. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει κάποιο θέμα στο ζήτημα αυτό, διότι είναι ακόμα πολύ πιο έτοιμο και οργανωτικά και πολιτικά και ιδεολογικά με μια υπεροχή έναντι των άλλων σχημάτων. Ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως νεότερα κόμματα, κάνουμε αγώνα μόνο μέτωπο κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Νέα πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε αυτή τη φορά από το Βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου. Αναφορά όμως στους νέους κομματικούς σχηματισμούς έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Δημήτρη Ράντο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης. Εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς λόγω της ανεξαρτητοποίησης 6 βουλευτών αλλά και της επικείμενης παρέτησης της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα. Μιλώντας στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας μεθοδεύουν την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης, ενώ διατύπωσε την άποψη ότι κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν τον πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό και να τον αναστηλώσουν. Αφού χαρακτήρισε αλγινό και βαθύτατα αντιδημοκρατικό να επιχειρείται η διάλυση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι αυτό έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων, κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι παραβίασε την εντολή του τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Έμεση πλην σαφή αναφορά, Κατερίνα, στους νεοσύστατους κομματικούς σχηματισμούς του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μόλις εμφανίστηκαν τα δίθεν νέα κόμματα, άνοιγαν σαμπάνιες στο Μέγαρο Μαξίμου, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση είπε: «Θέλετε να φουσκώσετε μπαλόνια για να πηγαίνετε εσείς με φουσκωμένα πανιά, αλλά το καράβι σας έχει βουλιάξει». Ολοκληρώνοντας, Κατρίνα, να σου πω ότι πριν από λίγο μίλησε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος έκανε λόγο για Muppet Show Μητσοτάκη Τσίπρα, λέγοντας ότι η Ελλάς με ένα λάμδα είναι ήδη ανέκδοτο.
0: Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, στο μεταξύ, στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Λαμία, από όπου εμφανίστηκε ιδιαιτέρως αιχμηρός, τόσο για το κόμμα Τσίπρα όσο και για το κόμμα Καριστιανού.
15: Δεν κομίζουν τίποτα, λέω, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να αθωλώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των τεμπών.
0: Ώρα να βγούμε εκτός συνόρων. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Σε ακούμε. Ξεκινάμε από Μέση Ανατολή και μια εκεχηρία η οποία στην πράξη δυστυχώς αποδεικνύεται πάρα πολύ εύθραυστη ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.
16: Ναι, πραγματικά ενώ τα ξημερώματα Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην ανανέωση αυτής της εύθραυστης, όπως την αποκάλεσε και εσύ, κατάβαση του πυρός, και τη δημιουργία μιας σειράς από ζώνες ασφαλείας με πιλωτικές ζώνες ασφαλείας, όπως τις ονόμασαν, εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, και ο λιβανικός στρατός θα έχει τον πλήρη

0: Τζαμπά Χαμεϊνί, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, ο οποίος προειδοποίησε για σπορά εσωτερικού διχασμού εφόσον ο εχθρός, όπως είπε, απέτυχε στο πεδίο της μάχης. Να πούμε βεβαίως στο σημείο αυτό.
1: Τον οποίο εξακολουθούμε να μην έχουμε δει ποτέ ζωντανό.
0: Είναι
1: τα μηνύματα είναι.
0: Είναι γραπτές οι δηλώσεις του, ναι. Δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε εικόνα το τι ακριβώς λέει για όλα αυτά. Και βεβαίως να πούμε το ότι υπάρχει και ένας διχασμός και στο εσωτερικό του Ισραήλ, καθώς τον κατηγορούν εσωτερικά τον Νετανιάχου, το ότι φοβήθηκε την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι δεν προχώρησε στις χερσαίες επιχειρήσεις που είχε αποφασίσει εσωτερικά το Ισραήλ, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε το ότι εντάξει, είχαμε μία έντονη συζήτηση με τον εξαιρετικό κατά τα λοιπά συνεργάτη μου πριν από λίγες μέρες, mm-hmm. αλλά έτσι είναι, οι συνεργάτες που και που έχουν και τις στιγμές έντασης.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα και να πούμε το ότι υπάρχει μια σύγχυση ακόμη για αυτή την επίθεση στο Κουβέιτ που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
0: Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι το Ιράν δεν άνοιξε πύρα εναντίον του αεροδρομίου. Το Κουβέιτ βεβαίως υποστηρίζει ότι έγινε στόχος πυράβλων και drones από την πλευρά του Ιράν.
1: Μάλιστα. Τώρα
0: να σου πω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε ήδη κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκεί στην Ανατολική Αφρική, που βεβαίως υπάρχει αυτή η εξελισσόμενη επιδημία του έμπολα. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχει περιοριστεί ο ιός στις δύο χώρες που απασχολούν, το Κονγκό από όπου και ξεκίνησε στις 15 Μαΐου και η Ουγκάντα. Υπάρχει βεβαίως μια ανησυχία γιατί δεν είναι μόνο στα σύνορα της Ουγκάντα αλλά έχει προχωρήσει και στο εσωτερικό της Ουγκάντα. Έχουν επιβεβαιωθεί αρκετά κρούσματα. Ευτυχώς είναι λίγοι ακόμη αναλογικά οι θάνατοι με αυτό που είχαμε ζήσει το 2014. Ωστόσο υπάρχει και ένας αγώνας δρόμου εταιριών μάλιστα να δημιουργήσουν ένα εμφόλιο. Mm-hmm. Τρία είναι αυτά που θα μπουν σε τροχιά δοκιμαστική για να μπορέσει να περιοριστεί η επιδημία και να μην εξαπλωθεί αλλού στην Αφρική και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να παραμείνουμε στον χώρο της υγείας, παύλα ιατρικής, καθώς τα τελευταία 24 ώρα είδαν το φως της δημοσιότητας ελπιδοφόρες μελέτες για πρωτοποριακή θεραπεία δύσκολων μορφών καρκίνου. Στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο φετινό Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας από τις 29 Μαΐου στις 2 Ιουνίου. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, ογκολόγος, χειρουργός μαστού και πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Κύριε Φιλόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού σας.
1: Να είστε καλά. Τα νέα είναι ευχάριστα, αλλά σε ποιο στάδιο ακριβώς βρισκόμαστε, θα ήθελα λίγο να μας διαφωτίσετε.
2: Να υπάρξει μια σωστή ενημέρωση. Η ιατρική αισιοδοξία και η χαρά προέρχεται όταν υπάρχουν βελτιώσεις στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα που έχουμε σε μορφές καρκίνου. Ο καρκίνος δεν είναι μία νόσος, είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Κάθε μορφή καρκίνου διαφέρει. Ακόμα και στο ίδιο όργανο οι καρκίνοι δεν είναι ίδιοι, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και γι' αυτό είναι και δύσκολη και η θεραπεία τους. Οι νέες ανακοινώσεις με δύο φάρμακα, γιατί αφορά και μία ανακοίνωση για φαλή και τράχυλο, η τάλη είναι για το πάγκρεας, mm-hmm. έδειξαν μια καλύτερη ανταπόκριση και έδειξαν μια επιβίωση διπλάσια, αλλά εκεί που λέμε ότι η μελέτη ήταν 6,5 μήνες και οι άνθρωποι επέζησαν 13,5 μήνες.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος για μας γιατρούς, αλλά δεν είναι η θεραπεία που πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι βρέθηκε το φάρμακο που θεραπεύει τον καρκίνο κλπ. Αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι μια πρόοδος, όπως η πρόοδος έγινε στον καρκίνο του πνεύμωνα, που κάποτε ήταν καταδικασμένοι άνθρωποι σε 2 χρόνια να τελευταίσουν και τώρα με τα νέα φάρμακα και τις νέες αγωγές χτυπάνε 5 ετίες και πάνε καλύτερα. Υπάρχει λοιπόν μια συνεχόμενη πρόοδος, μια mm-hmm. συνεχόμενη βελτίωση με μικρά βήματα, με πολύ μοριακές, αν θέλετε, στοχεύσεις που παλιά δεν ήταν εφικτές, οι οποίες καθιστούν ευκολότερη και πιο αποτελεσματική τη θεραπεία.
1: Μάλιστα.
2: Όμως,
1: και
2: επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ μεγάλη παρατήρηση.
1: Ναι.
2: Είχαμε μια συνέντευξη τύπου για θέμα καπνού
1: ναι.
2: και επιδράσεις.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι εκτός από τη χειρουργική, τη χημειοθεραπεία και την αχυνοθεραπεία,
1: ναι.
2: ο τέταρτος πυλώνας θεραπείας στον καρκίνο είναι η διακοπή του καπνίσματος για όσους καπνίζουν.
1: Mm.
2: Έχουμε 30% καλύτερη επιβίωση. Ποιο φάρμακο δείχνει τέτοια αποτελέσματα? Έχουμε λιγότερες παρενέργειες, έχουμε καλύτερες επιβιώσεις σαν ποιότητα ζωής, έχουμε ένα κάρο πλεονεκτήματα mm-hmm. που πραγματικά κανένα φάρμακο δεν μας θα προσφέρει.
1: Ναι.
2: Και δεν δίνουμε σημασία σε αυτό το τεράστιο θέμα του να διακόψουν οι ογκολογικοί.

0: ασθενείς το κάπνισμα για να βελτιώσουν τα θεραπευτικά τους αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η νέα εκστρατεία που ξεκινάμε. Mm-hmm. Καλά είναι τα φάρμακα. Δημιουργούμε προβλήματα σε ασθενείς που πάσχουν από παρόμοιες ασθένειες και να αισθάνονται απογοητευμένοι αμά δεν προλάβαμε το μαγικό φάρμακο. Δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχουν μαγικά φάρμακα. Παλιά λέγαμε magic bullet, η μαγική σφαίρα. Δεν υπάρχει. Θα υπάρξουν βήματα σταδιακά.
1: Ναι.
0: Έτσι που ο καρκίνος, είχε ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος των παιδιών, ο καρκίνος του όρθιου, το μεγάλο μου, πάνε εξαιρετικά.
1: Να έχουμε πολλά εργαλεία ή όπλα στη φαρέτρα μας για να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Για να βελτιώνεται ακριβώς η
1: ζωή. Κύριε Φιλόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω, παρόλα αυτά, αναφερθήκατε στις κλινικές μελέτες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δραστικές ουσίες έχουν λάβει εγκρίσεις από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό? Σε τι στάδιο,
0: κοιτάξτε,
1: βρισκόμαστε?
0: Το ένα από αυτά που αφορούσε την κεφαλή και τράχυλο,
1: ναι,
0: έχει πάρει έγκριση και υπάρχει στην Ελλάδα για μια μορφή καρκίνου του πνεύμονα,
1: mm-hmm,
0: συνδυασμού με άλλα φάρμακα.
1: Ναι.
0: Βελτιώνει την κατάσταση, δεν την ιά, δεν ιά το ασθενής, αλλά βελτιώνει περισσότερο χρόνο ζωής κλπ.
1: Ναι.
0: Για να πάρει την τελική έγκριση θα πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες,
1: mm-hmm,
0: φάσης 3, που σημαίνει ότι μπορεί, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ καλύτερο ή είναι καλύτερο, είναι εισάξιο με την υπάρχουσα θεραπεία, οπότε, mm-hmm, παίρνει έγκριση και μετά είναι και τιμολόγηση, έτσι παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά πολλά φάρμακα τα οποία μπορεί να εγκρίνει, παραδείγματος χάρη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός,
1: ναι,
0: Φαρμάκων,
1: ναι, ναι,
0: δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα εγκριθεί και στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι εθνική πολιτική,
1: mm,
0: η έγκριση φαρμάκων.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υστερούμε τόσο σημαντικά, μην είμαστε τελείως αρνητικοί,
1: mm-hmm,
0: αλλά όχι ότι είμαστε και τέλειοι.
1: Ναι.
0: Γενικά, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Άρα, εσείς με βάση αυτά τα δεδομένα, γιατί είπατε ότι εν μέρη χρησιμοποιείται και εδώ σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες,
0: ναι,
1: πότε μπορεί να κυκλοφορήσει, χρονικά μπορείτε να οριοθετήσετε, πότε μπορεί, ναι, να κυκλοφορήσει, ναι, πιο ευρέως, σε πάση περιπτώσει?
0: Κυκλοφορεί για το πνεύμονα, γιατί έχει αποδειχθεί από τις μελέτες.
1: Ναι.
0: Ότι είναι αποτελεσματικό, πρέπει με 130 πόσους ασθενείς είναι μικρή μελέτη,
1: mm-hmm,
0: θα ακολουθήσουν και άλλες και θα ακολουθήσουν,
1: mm-hmm,
0: και θα πάρει την έγκριση, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά, mm-hmm, εκείνο που ήταν μεγάλο βήμα,
1: mm-hmm,
0: και έκανε εντύπωση μάλιστα, γιατί χειροκροτάμε όταν ακούμε κάτι καλό, αλλά και είχε έντονη επιδοκιμασία, ήταν η διπλάσια διάρκεια ζωής, mm-hmm, που έδινε σε μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος ένα φάρμακο με κάτι παράξενα ονόματα που δεν μπορεί να τα θυμάσει,
1: ναι,
0: ένας ειδικός,
1: mm-hmm,
0: Νταραξονταξίντ,
1: ναι,
0: ο οποίος όμως πραγματικά το πέσα το στόμα και διπλασίασε,
1: mm-hmm,
0: το χρόνο ζωής σε μεταστατικό καρκίνο. Είναι μεγάλη πρόοδος αυτή.
1: Πάρα πολύ και σε μια πολύ δύσκολη μορφή καρκίνου,
0: δυστυχώς. Το πάγκρεο δεν είχαμε τίποτα.
1: Σχεδόν τίποτα.
0: Είχε μείνει πίσω.
1: Ναι.
0: Πίσω, αλλά είχε και παρενέργειες, είχε και τρία πράγματα τα οποία πρέπει να συναξιολογηθούν.
1: Mm-hmm.
0: Πάντα με ευθύνη γιατρών, δεν είναι εύκολο, να, και με έγκριση για να τα πάρουν κανείς από τα φάρμακα.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνο που θα πρέπει να ασχοληθείτε σαν δημοσιογράφοι,
1: mm-hmm,
0: είναι οι τιμές των φαρμάκων.
1: Ναι,
0: τιμές
1: το
0: των
1: έχουμε
0: φαρμάκων,
1: θίξει πολλές φορές και θα επανέλθουμε.
0: Θα δυνάξει, ναι, ναι, στον αέρα τα ταμεία,
1: mm-hmm,
0: να συνεχίσουν να είναι τόσο ακριβά,
1: mm-hmm,
0: και να μην μπορεί ο άλλος ή τα ασφαλιστικά ταμεία να τα καλύψουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως πρόοδος γίνεται, είμαστε αισιόδοξοι.
1: Και κρατάμε αυτό το μήνυμα. Ναι.
0: Κόβοντας το κάπνισμα του να κερδίσεις 30% για περισσότερο χρόνο ζωής αν έχεις καρκίνο πνεύμα ή καρκίνο παγιός εντέρου,
1: mm-hmm,
0: ή κεφαλής τραχύλου, mm-hmm, είναι εξαιρετικό σημαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν καπνίσεις,
1: mm-hmm,
0: το κόψεις, 30% καρκίνοι θα εξαφανιστούν.
1: Κρατώ το μήνυμά σας. Κρατώ
0: έτσι,
1: το μήνυμά σας, κύριε Φιλόπουλε.
0: Κάνουμε το ουσιαστικό, καταλάβετε, σας, γιατί μας πονάει.
1: Βέβαια, βέβαια, λίμωνο. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά. Την δυνατότητα που μου δώσατε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, ο κύριος Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Τώρα, έρευνα κόλαφος για την ελληνική αστυνομία από τη Διεθνή Αμνηστία. Σύμφωνα με αυτή, η ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων δείχνει αυξανόμενη χρήση παράνομης αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας των υπαιτίων, καθώς και χρήση όπλων πολέμου στις διαμαρτυρίες. Σε αυτό το φόντο, η Διεθνής Αμνηστία ζητά παύση χρήσης χειροβομβίδων, κρότου, λάμψης. Και εμείς μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Λία Γόγου, περιφερειακή ερευνήτρια Ευρώπης της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία μίλησε στο Σπύρο Χαλκιά.
2: Στην έκθεση που παρουσιάζουμε σήμερα καταγράφεται η παράνομη χρήση βίας από την αστυνομία κατά την αστυνόμευση των διαδηλώσεων, καθώς και η αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας σε διαδηλωτές, δημοσιογράφους, σε δικηγόρους πριν τις διαδηλώσεις από την ελληνική αστυνομία. Επίσης, καταγράφεται μια σειρά από υποθέσεις ποινικοποίησης των διαδηλωτών, καθώς και συστηματική ατιμωρησία μελών των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι έχουν διαπράξει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά διαδηλωτών και μελών του τύπου.
1: Σύνδεση με τον Σπύρο Χαλκιά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως το είπες ακριβώς, κόλαφος αυτή η έκθεση από τη Διεθνή Αμνηστία. Και όπως ακούσαμε λοιπόν από την κυρία Λία Γκόγκου, την ερευνήτρια λοιπόν, που είχε αναλάβει όλο αυτό το ερευνητικό κομμάτι, δύο έτη χρειάστηκε αυτό για να υλοποιηθεί. Είναι έρευνα βάθους χρόνου πενταετίας, με ντοκουμέντα που βασίζονται και στην επαλήθευση βέβαια και στην ανάλυση βιντεολειπτικού υλικού πλάνων, 76 τουλάχιστον βίντεο και εκατοντάδες φωτογραφίες, καθώς και ιατρικά έγγραφα ντοκουμέντα. Και εδώ βλέπουμε, Κατερίνα, ότι υπάρχει και μια αύξηση των καταγγελιών. Γι' αυτό λοιπόν και έφτασαν όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια της Διεθνής Αμνηστίας, στην ερευνητική ομάδα, γιατί βλέπουμε ότι από το 20 έως το 25, αυτό το διάστημα λοιπόν που έχει καταγραφεί το υλικό, το οποίο είναι ντοκουμέντο και αποτυπώνει εξόφθαλμα πλέον την ομίβεια της αστυνομίας, αυξάνεται ραγδαία. Αυξάνεται ραγδαία σε όλα τα επίπεδα, σε σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών και μάλιστα και σε ελληνικές διαδηλώσεις, συναθρήσεις, όπως το αναφέρει χαρακτηριστικά η έρευνα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική χρήση βίας, καταχρηστική, συγγνώμη. Να πούμε ότι οι κρότου λάμψης, που αυτό που παλεύει η Διεθνή Αμνηστία να καταργηθούν και για πρώτη φορά στη λειτουργία της το κάνει αυτό, ζητάει, ας πούμε, εγώ θα το έλεγα βέτο ότι τέλος, φτάνει πια αυτό με τις κρότου λάμψης. Να πω μόνο χαρακτηριστικά ότι μία κρότου λάμψης μπορεί στην ανατίναξή της να φτάσει 3.000 βαθμούς Κελσίου, 170 δεσιμπέλ, είναι δηλαδή σαν να έχει στο αυτί σου μία μηχανή αεροσκάφους. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσους συναδέλφους αλλά και κόσμο από τους διαδηλωτές με προβλήματα ακοής αλλά και με σοβαρότερα προβλήματα όπως αυτό του Μανώλη Κυπρέου, του συναδέλφου μας. Και φτάνει βέβαια το φως στα 3 εκατομμύρια της μέτρησης του ποτός της λάμψης. Είναι πολύ ισχυρό, μπορεί να πάρει φωτιά. Αυτό λοιπόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα πέρα από, από τους τραυματισμούς, ακόμα και θάνατο. Να πούμε ότι προσπαθούν να το καταπολεμήσουν με αυτή την καμπάνια που ξεκινάει η Κατερίνα σήμερα και με αφορμή τα όσα καταγράψαν στην Ελλάδα, μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό, συγκρίστηκαν και με άλλες χώρες και είπαν ότι όπ εδώ, αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά, είπαν όπ εδώ. Έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς και φαίνονται και από τα χαρτιά και από τα έγγραφα και όχι μόνο από τις εικόνες αλλά και από τα ιατρικά στοιχεία των περιπτώσεων, γιατί αυτή τη φορά έχουμε όχι μόνο δημοσιογράφους, έχουμε και αρκετούς μαθητές, αλλά στην πλειοψηφία τους είναι δημοσιογράφοι που το κατήγγυλαν, γιατί ο κόσμος δεν πηγαίνει, Κατερίνα. Και εμείς που πηγαίνουμε ως δημοσιογράφοι και κάνουμε καταγγελίες, ξέρουμε ότι αυτό θα φτάσει κάποτε στο πουθενά, όπως έχουμε δει. Και αυτό λένε ότι υπάρχει μια κατάσταση που δεν ελέγχεται κανένας και δεν κατηγορείται κανείς και ζητούν και αυτό, να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε χειρότερες καταστάσεις.
1: Καταγεγραμμένα λοιπόν στην συγκεκριμένη έκθεση από τη Διεθνή Αμνηστία, ο Σπύρος Χαλκιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο. Εν μέσω εντυνόμενων πληθωριστικών πιέσεων, η κυβέρνηση διατηρεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πάμε στη Χριστιανά Κούσιου. Μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Τη διατήρηση των πλαφών στο περιθώριο κέρδους υπερασπίζεται η κυβέρνηση την ώρα που οι προθεωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος ζωής. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων όπου εφαρμόζεται το μέτρο, οι μηνιαίες ανατιμήσεις έχουν μειωθεί κατά 50 φορές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ οι μειώσεις τιμών είναι 67 φορές περισσότερες. Τόνισε πάντως ότι το πλαφόν δεν αποτελεί μόνιμη λύση, υπογραμμίζοντας πως εφαρμόζεται όσο οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης. Αναφερόμενος στα πρόστιμα που επευλήθησαν χθες στην Εσλέβια σε ό,τι αφορά την παραβίαση του μεικτού κέρδους, περιθώριου κέρδους σε 48 προϊόντα της, ο κύριος Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι τα συνολικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί τα τελευταία δύο χρόνια ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστιανά. Εμπεγμό με τα ποσοστά ενεργίας στη χώρα μας, καταγγέλησε ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, επισημένοντας την τεράστια διαφορά μεταξύ των στοιχείων της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
5: Σύμφωνα με την ανάλυση της Ένωσης, μόνο για τον Απρίλιο η Ελστάτ κατέγραψε τουλάχιστον 285.000 λιγότερους ανέργους σε σχέση με τη ΔΥΠΑ. Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνει η Ένωση, οδηγεί τόσο σε εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής, όσο και σε αλλίωση της πραγματικής εξέλιξης της ανεργίας. Με αυτά τα δεδομένα, τον Απρίλιο οι άνεργοι ήταν 452.300, δηλαδή 9,5% σύμφωνα με την Ελστάτ, ενώ με βάση τα μητρώα της ΔΥΠΑ ανήλθαν σε 737.600, δηλαδή ποσοστό 15,3%. Οι διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ανεργίας εκ μέρους της Ελστάτ δεν περιλαμβάνουν τους μακροχρόνια ανέργους που υποχρεωτικά εκ της νομοθεσίας λαμβάνει υπόψη της η ΔΥΠΑ. Επίσης, το γεγονός ότι η Ελστάτ εκλαμβάνει ως εργαζόμενους ακόμη και όσους απασχολούνται τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα ή 4 ώρες το μήνα. Η Ελστάτ ασχολείται με στατιστικές προβλέψεις και εκτιμήσεις και δεν καταγράφει τους πραγματικούς αριθμούς ανέργων και επιδοτούμενων που είναι αρμοδιότητα της ΔΥΠΑ. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ανάπτυξης καταραίει. Και αν στατιστικά φαίνεται κάποιος δεσμός ανάπτυξης, δεν πρόκειται για ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη υποφελία της κοινωνίας, αλλά σε φτωχογόνο ανάπτυξη, καθώς τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα ζουν, δυστυχώς ακόμη και σήμερα, 7 χρόνια μετά την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια, σε συνθήκες απόλυτης ή σχετικής φτώχειας.
1: Χωρίς προβλήματα, οι σημερινές εξετάσεις των υποψηφίων επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις με τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, τα παιδιά λοιπόν των ΕΠΑΛ έδωσαν σήμερα εξετάσεις μαθήματα ειδικότητα. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς των φροντιστηρίων του ΚΑΜΙΣΑΣ, τα θέματα στα δίκτυα υπολογιστών ήταν εύκολα. Κλιμακούμενης δυσκολίας στην ανατομία φυσιολογία 2 και στις αρχές οικονομικής θεωρίας. Εύκολα ήταν και στις αρχές βιολογικής γεωργίας τα θέματα. Ωστόσο, είχαν κάποια θέματα, κάποια κομμάτια τα οποία έχριζαν ιδιαίτερης προσοχής. Τώρα, το Σάββατο, τα παιδιά θα δώσουν ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμό υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Αύριο, υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική, Κατερίνα.
1: Ισίδωρα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στην Αθήνο Κεντρική Ενότητα, στην εμβληματική παγκόσμια πρωτοβουλία 50 Celsius. Συμμετέχει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μια εμβληματική συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία 50 Celsius. Ναι, η κίνηση αυτή ουσιαστικά του Δήμου Αθηναίων επισφραγίζει τη διεύρυνση της πρωτεύουσας για την ανάληψη άμεσης δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση, θωρακίζοντας την πόλη με την χρήση της πιο σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και ψηφιακών εργαλείων. Ουσιαστικά, ο Δήμος Αθηναίων, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος της πόλης κ. Χάρης Δούκας, η κλιματική κρίση απαιτεί να ξεπεράσουμε τις παραδοσιακές μεθόδους και να εμπιστευτούμε την επιστήμη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Αθηναίων θα αποκτήσει νέα εργαλεία, νέες μεθόδους, καλές πρακτικές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση και βέβαια και η κλιματική αλλαγή.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Με αθηνοκεντρικό πρόσημο και η ενότητα του πολιτισμού, ο καλλιτεχνικός παλμός της πόλης χτυπάει και τον Ιούνιο εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η Βάσχια Μπακετέα έχει περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι, Βάσχια.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει μεγάλες συναυλίες, κέρυες κοινωνικές συζητήσεις, εικαστικές εκθέσεις αλλά και καινοτόμες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Ο θεσμός Μουσική Τεχνόπολη επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας μουσικές βραδιές για κάθε γούστο, από παραδοσιακά γλέντια με τους Χαΐνιδες και το διήμερο Ρίζες Fest, μέχρι pop συναυλίες νέων καλλιτεχνών όπως ο Ακύλας και οι Σκιαδαρέσες, αλλά και ελληνική ροκ, παλιά και αγαπημένη όπως είναι τα Υπόγεια Ρεύματα. Και η hip hop σκηνή δίνει ένα χειρό παρόν με ονόματα όπως ο Άνσερ και ο Εισβολέας, ενώ ξεχωρίζει και το μεγάλο αφιέρωμα στον Πάνο Σιδηρόπουλο, αλλά και η συναυλία αλληλεγγύης Μια Γροθιά, όπου το ελληνικό hip hop στηρίζει τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η Τεχνόπολη φιλοξενεί και σημαντικές δράσεις του Athens Pride, με ανοιχτές συζητήσεις για τις προκλήσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και την πρόσβαση σε συμπεριληπτικές υπηρεσίες υγείας. Θα φιλοξενηθεί επίσης και το Art and Design Festival, αλλά και συνέδρια τεχνολογίας. Και φυσικά επιστρέφει το πολύ αγαπημένο Summer Camp του Βιομηχανικού Μουσείου Φαταηρίου, που είναι για παιδιά και για όλη την οικογένεια, που προσφέρει παιχνίδι, τέχνη και εργαστήρια. Φυσικά όλο το πρόγραμμα είναι ανερτημένο στην ιστοσελίδα μας.
1: Πολύ ζωντανό και καλοκαιρινό. Το χαιρόμαστε όλοι εισερχόμενοι εδώ στο χώρο της Τεχνόπολης με την σκηνή, τη μεγάλη που έχει στηθεί. Βάσκια, να σε ευχαριστήσω πολύ και να περάσουμε στον Απόστολο Βαξεβανέλη για τα αθλητικά τώρα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Προβάδισμα στους τελικούς του μπάσκετ πήρε ο Ολυμπιακός στο ζευγάρι με τον Παναθηναϊκό. Επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με 82-76 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, τα γνωστά αυτά που βλέπουμε κάθε χρονιά. Όποιος χάνει να βγάζει ανακοίνωση. Mm-hmm. Το επόμενο παιχνίδι της σειράς αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Ενώ το βράδυ στις 8 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει δυνατό φιλικό απέναντι στην Εθνική Ομάδα της Σουηδίας. Σουηδία που μετέχει στο Μουντιάλ, αλλά για την Εθνική μας είναι ένα δυνατό τεστ εν όψη του Nations League, όπου να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή θα έχει αντιπάλους της πάρα μα πάρα πολύ δύσκολες ομάδες.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Ώρα τώρα να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Ελλάς και την κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την
10: ακούτε
1: κίνηση.
10: Ακούτε ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Διάσκεψη των Πρόεδρων, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας μικρό το χρονικό διάστημα. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, από την Ολομέλεια της Βουλής. Αποστάσεις Μαρινάκη από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί, γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευκτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες μια διαρκή πολεμική απέναντι στο Πασόκ και παράλληλα μια προσπάθεια ανάδειξης άλλων πολιτικών προσώπων ως προτιμητέων αντιπάλων, υπογράμμισε και επανέλαβε το αίτημα του κόμματός του για εκλογές άμεσα. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των συνεδριάσεων αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, θα προτείνει την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου σε περίπτωση που η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στις κρίσιμες συνεδριάσεις οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα. Δεν έχουν εκλείψει λόγοι ύπαρξής του, είπε στον Αθήνα 984 ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του Κόμματος. Για το κόμμα Τσίπρα τόνισε: είμαστε δυνητικά σύμμαχοι με όλους και ειδικά με τον άνθρωπο που 15 χρόνια συμπορευτήκαμε. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση της κατάπαυσης πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Στους τρεις νεκροί από την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κοιλάδα Μπεκά. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διεμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πάντως, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου φέρεται να απέρριψε πρόταση του Ισραηλινού στρατού για χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο. Από την άλλη, βασικός όρος της Χεζμπολάχ είναι η απόσυρση του Ισραήλ από το Λίβανο στις προπολεμικές του θέσεις. Σε λίγη ώρα αναμένονται δηλώσεις του ηγέτη της οργάνωσης Ναήμ Κασέμ. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Τη διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους ανακοίνωσε μέσω Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περίπου 101 αλλοδαποί περισυνελέγγυσαν σε θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Από κάπνισμα μελισσών προκλήθηκε η φωτιά νωρίτερα στο λόφο της Φιλοθέης. Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Άνεμ μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρο το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
4: Ακούτε Αθήνα 984.
6: στους 98 και 3.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
14: Ρωμαίος.
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνα.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: Καλά, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Αλλά περιμένατε, άλλα θα σα έρθουν.
1: Τι μέρα είναι σήμερα.
2: Τι μέρα.
1: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Άλλα περιμένατε, περιμένατε σήμερα Πέμπτη να δείτε ξέδωμα από εδώ, από εκεί και τα λοιπά. Σας έρθει Παρασκευή και αύριο που θα είναι Παρασκευή, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, σήμερα κάνουμε την προ-Παρασκευή της Παρασκευής. Α, μπράβο. Οπότε θα φάτε μια Πέμπτη γλέντι για να πάμε μετά.
1: Μα ξέρεις τι γίνεται. Είναι εβδομάδα μετά από τριήμερο και χάσαμε τις μέρες.
2: Μπράβο. Ναι, σωστή. Η Δευτέρα δεν μέτραγε.
0: Ναι. Οπότε είπαμε εμείς να απαντήσουμε σωστά ως νέος δημοκρατικός πόλος απέναντι στο τριήμερο.
2: Ναι.
0: Με ένα δίμερο.
1: Στο τέλος, οι εξελίξεις τρέχουν με τέτοιο ραγδαίο ρυθμό.
0: Οπ.
1: Σήμερα, είσαι αύριο... σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Οπότε έλα τώρα που μπορείς.
2: Έτσι.
1: Και αύριο έχει ο Θεός.
2: Έχει ο Θεός.
0: Ναι. Και, σήμερα είναι, αύριο σίγουρα δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρα δεν είναι. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Η μεγάλη σύμπραξη της Παρασκευής θα γίνεται και Πέμπτη. Και όσο νουπο θα γίνεται Πέμπτη. Αλλά εμείς θα το κάνουμε πρώτα και ένα εορταστικό διπλό διήμερο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μπορέσουμε να τους προετοιμάσουμε και να δούμε και τις αντοχές σας. Πλέον τρακάρε μετράνε το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος μέρος Α. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Όταν σας λέγαμε ότι αυτούς δεν τους προλαβαίνουμε, αυτό ακριβώς εννοούσαμε. Αλλά θα κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες. Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Πάνος Αργύρης, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δικό σας θέμα είναι καθαρά. 2-13-09-09-100 απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου, ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμαράντος και ο πάντα άγρυπνος φρουρός Διονύσης Φίρστ. Τώρα, άντε ξεκίνα και από πού να ξεκινήσεις.
1: Και από πού να ξεκινήσεις.
0: Ναι. Ναι,
1: και πού να σταματήσεις.
0: Και πού να σταματήσεις και τι χρώμα να ζητήσεις.
2: Από πού θα αρχίσω, από τι, πώς λέει.
1: Από την αρχή.
2: Όχι. Πώς θα και το τραγούδι το αντίπα.
1: Α, ναι.
2: Από πού θες να αρχίσω. Από τις αμαρτίες σου.
0: Και από πίσω είχε και τις διπλές φωνές και ήταν όλα μια χαρά. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουν προκύψει και κάποια τα οποία είναι της τελευταίας στιγμής. Θα ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε άλλωστε και το ξέρετε, με μουσική και μετά θα ξεκινήσουμε την εξιστόρηση. Παίξε πάνω επιγόντως μια πενιά και μετά έχουμε υποκλοπές, ο ΠΚΠ, διάβημα, drones,
1: χαμός.
0: Ο κακός χαμός.

0: Μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 80. Εμείς προλάβαμε και τα ζήσαμε αυτό, γι' αυτό είμαστε και ευτυχισμένοι.
1: Down Under.
0: Down Under. I come from the long Down Under. Λοιπόν, γιατί ουσιαστικά.
2: Κάτω από τα βλάκι που λέμε.
0: Κάτω από τα βλάκι και Αυστραλία. Δηλαδή, ξέρεις, ιδιαίτερα οι British τους δεν έχουν αισθημένη.
1: Εννοείται.
0: Did you come here late to die?
2: Yes.
0: Και είπε αυτός no yesterday.
1: Yesterday.
0: Ναι. Γιατί πήγε να τον πατήσει με το αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο ο Άγγλος και είπε τον Αυστραλό did you come here to die? No, λέει yesterday. Κανονικά down under χώρα σαν και εμάς δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι. Και κακώς το έχουν κολλήσει μάλλον για την, όχι μάλλον σίγουρα για τη γεωγραφική θέση,
1: ναι,
0: στους Αυστραλούς, αλλά για όλα τα υπόλοιπα,
2: ναι,
0: θεωρώ το ότι εμείς έχουμε την πρωτιά
1: σε όλα.
0: Σε όλα. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Για πες.
0: Όχι μόνο γιατί μπορεί να έχουμε σημερία,
2: ναι,
0: αλλά γιατί ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό,
1: ναι,
0: παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες να υπηρετήσουν ως εθελοντρίες.
1: Wow.
0: Ρεμάλια το νου σας να φερθείτε με αξιοπρέπεια.
1: Έτσι, με ευγένεια.
0: Ναι, θα μπορούσαν να κάνει.
2: Αυτή η ταινία λοιπόν, οι Φανταρίνες.
0: Οι Φανταρίνες, ναι, ναι, ναι.
2: Ελιόπουλος, Βλαχοπούλου, Ελένη Φιλίνη, Καλέση, όλες οι μορφές.
0: Και δείχνουν και πόσο μπροστά ήταν από την εποχή τους. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε καταρχήν να τα πούμε πριν γίνουν.
1: Ναι.
0: Τα δύο κόμματα, σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
2: Σωστό, σωστά. Σωστό, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι,
2: ναι, σωστό.
0: Δεν είχαν, δηλαδή εμείς επιστρέφουμε.
1: Mm.
2: Ναι, όχι, μόνο είχαμε τηλεφωνική.
1: Προαναγγελίες και τα λοιπά.
2: Ναι, είχαμε τις αποστολές.
0: Με τις αποστολές.
2: Ναι.
0: Οπότε ξαναβρισκόμαστε.
2: Βρίσκω μια άλλη Ελλάδα.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
2: Αυτό ήθελα, μπράβο, να, μπράβο, εκεί μπράβο, πρέπει να το ξεκινήσουμε.
0: Ναι. Εντελώς μια άλλη Ελλάδα, δηλαδή.
2: Άλλο το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι.
2: Εγώ τώρα έτσι ένα προθύστερο σχόλιο που θέλω να κάνω, απλά θα το ξεχάσω μετά. Έτσι όπως
0: και γι' αυτό είναι προθήκη.
2: Ακριβώς. Επειδή έτσι πως διαμορφώνονται. Όχι η πολιτική κατάσταση, οι δημοσκοπήσεις. Που αυτό είναι που
0: μετράει. Η πολιτική κατάσταση δεν διαμορφώνεται ποτέ στην Ελλάδα.
2: Έτσι. Οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι που μετράει.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι σαν όπως παλιά, ας πούμε, τώρα, μην το πάρει το παδικά. Πριν καμιά δεκαετία χρόνια που ξέραμε ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει. Είχε η ομάδα,
1: ναι,
2: στην περίπτωση μας ο Ολυμπιακός,
0: ναι,
2: από τον Νοέμβριο και παίζαν όλοι οι υπόλοιποι τα play-off για να δουν ποιος θα βγει δεύτερος.
0: Ναι, ναι.
2: Κάπως έτσι νομίζω ότι θα γίνει τώρα.
0: Δηλαδή.
2: Ότι δεν έχουμε αμφιβολία ποιος θα είναι πρώτος,
0: ναι,
2: αλλά παλεύουμε να δούμε ποιος θα βγει δεύτερος.
0: Ναι.
2: Έστω και με μία ψήφο.
0: Ναι, αλλά είμαστε. Εδώ τυχαίνει και το παράδοξο, το οποίο όσο πιο πολλά παράδοξα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, θεωρούμε το ότι είναι και πιο ενδιαφέρουσα.
1: Έτσι.
0: Γιατί στην περίπτωση του Ολυμπιακού, ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός θα στεφτεί από τον Νοέμβριο πρωταλητής, αλλά θα έπαιρνε τον τίτλο. Εδώ ξέρουμε ποιος είναι ο πρώτος χωρίς τίτλο.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Κατάλαβες.
2: Φαντάσου ο δεύτερος, ούτε UEFA.
1: Έχουν καταργηθεί οι τίτλοι στην Ελλάδα, κύριε Λεάνη. Δεν το ξέρετε αυτό.
2: Ναι.
1: Ότι έχουν καταργηθεί οι τίτλοι ευγενία στην Ελλάδα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Εντός ολίγου και ιδιοκτησία.
0: Ναι. Εντός ολίγου και ιδιοκτησία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει για ένα γενικότερο μπέρδεμα. Αλλά έχουμε δύο καινούργια κόμματα. Μπήκανε. Έχουμε ξαφνικά ένα τρελό.
2: Θα λέγατε ότι υπάρχει νέα πνοή.
1: Φρεσκάδα
2: στο
1: φρεσκάδα,
2: πολιτικό τοπίο
1: πραγματικά,
2: της πατρίδας μας.
1: Πραγματικά. Μας χωμυρίζει φρεσκάδα.
2: Ειδικά με το τρίτο που περιμένουμε να εμφανιστεί.
0: Να σου πω κάτι. Εντάξει. 2,089 η βενζίνη. Δεν καταλαβαίνει μια φρεσκάδα.
1: Σωστό και
2: αυτό.
0: Δεν σε πιάνει μια ανατραχία μόνο που το βλέπεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ένα ρίγος θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Οι τιμές του ρεύματος που επίκειται πάλι να αυξηθούν έτσι μες το καλοκαίρι.
0: Γιατί να μην αυξηθεί.
1: Όχι, συμφωνώ. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη.
0: Εκτός από αυτό. Εκτός από αυτό, αλλά πρέπει να δείξουμε το ότι εμείς συνεχίζουμε να έχουμε.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Ότι συνεχίζουμε να προχωράμε.
1: Να προχωράμε, ναι, ναι.
0: Ότι όλα αυτά τα πράγματα.
1: Βγήκαμε από την επιτήρηση και την επιτροπή. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό το
0: βεβαίως
1: θέμα.
0: Και
2: πότε
0: και
2: είχαμε μπει στην επιτήρηση.
1: Εδώ και 16 χρόνια.
2: Μήπως είχαμε μπει το 2004. Όταν πρωτοανέλαβε ο Κώστας ο Καραμαλής.
1: Τόσο παλιά, δηλαδή, 22 ναι, χρόνια πριν.
0: Και τότε είχαμε μπει στην επιτήρηση.
2: Ναι, τότε ο υπουργός ο Κιθαροδός
1: Αλογοσκούφης καθηγητής. Ναι,
2: πήγε ετοιμολόγηση χωρίς ξύλο Κύπρο. Την πήγαμε με ψεύτικα στοιχεία. Α, έτσι, για άλλα τα πόδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και παρόλη την επιτήρηση, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
2: Εντάξει, τώρα η επιτήρηση δεν είναι επιτήρηση πανελληνίων εξετάσεων.
1: Σωστά, σωστά.
2: Είναι επιτήρηση lower pass. Πάλι κάθεται με τον καφέ ο καθηγητής και.
1: Αύριο να έρθει με τον επιτήρηση.
2: Απλά μην φωνάζετε για να μην ενοχλούμε.
1: Αυτό.
0: Από την άλλη, ρε παιδιά, και εμείς δεν τα. Δηλαδή, ψεύτικα στοιχεία αυτή.
2: Ναι.
0: Εμείς, μάλλον, στην αρχή.
1: Εμείς, ναι.
0: Μετά, ψεύτικα στοιχεία αυτή.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Τελικά ζούμε. Όλα είναι ένα ψέμα.
0: Όλα είναι ένα ψέμα.
2: Μια ανάσα.
0: Δεν πήγαινε παρακάτω. Όντως όμως έχει δίκιο ο Δημήτρης. Από τότε μπήκαμε στην επιτήρηση. Η ιστορία είναι το ότι εμείς αυτό το πράγμα πάντα το θέλαμε.
2: Ναι.
0: Σωστά. Πάντα μας άρεσε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι. Γιατί άμα δεν μας άρεσε, δεν το αλλάζαμε.
2: Ναι, ναι. Όλη αυτή η οικονομική διαχείριση έγινε όντας σε επιτήρηση.
1: Ναι.
2: Τώρα δηλαδή είμαστε,
1: τώρα είμαστε,
2: είμαστε free.
1: Τώρα είμαστε free. Ναι,
0: όχι, τώρα είμαστε
1: με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Αλλά... γιατί διάβασα κάτι ντεσού έτσι που απαιτεί η κυρία Λαγκάρντ, ας πούμε. Όχι, πώς τη λένε τώρα, την Φοντερ Λάιεν.
0: Ούρσουλ.
1: Κάτι είπε σχετικά με τα δάνεια και τα δικαστήρια και τους πληστηριασμούς.
0: Ναι.
1: Καθυστερούν πάρα πολύ λόγω δικαστικών διενέξεων κτλ.
0: Και, και τι να κάνουμε τώρα.
1: Πρέπει να επισπεύσουμε. Εσείς, ναι. Να βγαίνουν τα σπίτια.
0: Μετά δεν έχουμε να επισπεύσουμε.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Όσον αφορά τη. Ναι.
1: Δεν πρέπει να χαθούν κι άλλα σπίτια.
0: Γενικότερα πρέπει να υπάρχει μια επίσκεψη. Δηλαδή να κλείσουμε τις υποθέσεις οι οποίες εκκρεμωτικούν. Το είπε και ο κύριος Κερίδης. Ότι μην πάμε τώρα ναι, στις εκλογές τώρα και.
1: Έχουμε σωστό, τέτοια πράγματα.
2: Εδώ πέρα βλέπεις άνθρωπος ο οποίος είναι. Παρακαλάει να έρθει να εξεταστεί για μάρτυρα. Τι λες, ρε μεγάλε. Έτσι θα το κάνουμε.
0: Τι έκανε.
2: Ο Ντίλαν.
0: Ο Ντίλαν, ναι, ναι.
1: Δεν θέλει να εξεταστεί ο άνθρωπος.
2: Απορώ, λέει, που δεν με έχουν καλέσει να καταθέσω. Απορώ και από σίγμα και από
0: τάφη.
1: Απορώ με την καρδιά μου.
0: Δεν είναι μόνο το ότι απορεί. Ο άνθρωπος περιμένει τον Δεκέμβρη να γίνει το εφετείο. Να μπορέσουμε, λέει, να καταθέσουμε και αυτά τα οποία θέλουμε.
2: Ξέρεις ότι αν προκυριχθούν εκλογές εκεί κοντά, αναβάλλονται όλα τα δικαστήρια. Αν προκυριχθούν εκλογές εκεί κοντά. Αναβάλλονται αυτοδικαίως όλα τα δικαστήρια.
0: Ναι,
2: οπότε όταν... μπορεί και να πάμε χωρίς, σε εκλογές χωρίς τα δικαστήρια. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, δηλαδή περίμενε, ρε παιδί μου, να το χώσουμε κάπου χρονικά.
2: 20 μέρες πριν, αν προκηρυχθούν οι εκλογές.
0: Ωραία. Κάτσε να δούμε ένα άλλο σενάριο.
2: Για δεύτερες εκλογές τότε.
0: Μπράβο. Να δούμε ένα άλλο σενάριο, το οποίο είναι ένα σενάριο το οποίο γενικότερα τα σενάρια μας αρέσουν.
1: Μας
0: ας πούμε το ότι έχουμε εκλογές, να βάλω εγώ μια ημερομηνία έτσι εντελώς τυχαία,
1: ναι,
0: που μου ήρθε στο μυαλό. Να πω, 18, 17, 8,
1: 18 Οκτωβρίου, ναι, Κυριακή.
0: Και πέφτει. Περίμενε, κάτσε ρε. Εδώ τα έχουμε όλα.
2: Είναι η Ιεροσυλία.
0: Γιατί?
2: Ο ήλιος ο πράσινος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η πρώτη φορά αλλαγή, να πούμε.
2: Ναι. Ραντεβού με την ιστορία.
1: 1981, 18 Οκτώβριο.
0: 18 Οκτώβριο. Σε 18 σοσιαλισμός τότε.
2: Ήταν και τα γενέθλια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, νομίζω.
1: Α, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Πολύ σωστά. Κι όμως, 18 Οκτωβρίου, Λουκά Ευαγγελιστού Μαρίνου.
1: Αυτά είναι μεγάλη χαρά.
0: Είναι Κυριακή.
2: Καρφί πέφτει.
1: Μια χαρά, δεν είναι.
0: Καρφί.
2: Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι εκείνη τη εποχή τώρα είναι στην Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, οπότε εντάξει, δεν νομίζω το ότι.
1: Την κρατάμε την ημερομηνία. Την κρατάμε. Να το παίξετε, κυρίες και κύριοι.
0: Παιδιά που λέω άλλο, το σημειώνω για 18.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάνε μια προκράτηση.
0: Κάνω μια προκράτηση.
2: Ωραία. Ακυρώσουμε αν είναι.
0: Κάναμε στις 18. Για να τα πάμε τώρα, γιατί έχουμε και τα νομικά. Δεν βγήκαμε.
2: Δεν βγήκαμε αυτοδύναμη.
0: Δεν βγήκαμε αυτό.
2: Ξεκινάνε οι διερευνητικές.
1: Έχουμε τις διερευνητικές.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι μια ερευνητική θα πάει γρήγορα. Γιατί κοίταξε να δεις τι υποπτεύομαι εγώ. Ότι λέει, ρε παιδί μου, εγώ δεν βγαίνω.
1: Ναι.
0: Οκ. Πάμε κάτι στο δεύτερο.
2: Δεν θέλω κανέναν.
0: Ναι, δεν θέλω κανέναν.
2: Ο δεύτερος δεν θα την κρατήσει 2-3 μέρες.
1: Σίγουρα.
0: Θα γίνει. Να κάνει μάνα. Γιατί πρόσεξε. Δεν λέμε ποιος θα είναι δεύτερος.
2: Ο δεύτερος.
1: Όχι, ο δεύτερος.
0: Ναι, λέμε, ρε παιδί μου, ότι τα κόμματα τα οποία ακολουθούν, όχι με την σειρά την εκλογική, γιατί δεν την ξέρουμε,
1: σωστά,
0: αλλά λέμε θα είναι Πασόκ, Τσίπρας, Καριστιανού.
1: Να, ας πούμε, ναι.
2: Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Αλλά... και ακολούθως Βελόπουλος, Κουκουέ και τα λοιπά.
2: Αυτό. Ναι.
0: Δεν είναι περίεργο. Αλλά ας πούμε ότι υπόθεση εργασίας.
1: Ναι.
2: Αν βάλεις δηλαδή ότι το.
0: Παρόλο που είμαστε σε μια χώρα που δεν δουλεύει κανείς. Αυτή την υπόθεση εργασίας, γιατί λέμε.
2: Αν πεις λοιπόν ότι το κουκού επίχει, θα πει δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω εγώ με κανέναν, ναι, και τα λοιπά.
1: Το ζήτημα είναι να υπάρξει κοινοβουλευτική πλειοψηφία στον όποιον κάνει την απόπειρα να σχηματίσει κυβέρνηση.
0: Λέω εγώ, ρε
1: παιδί. Λοιπόν,
2: στο σενάριο που δεν τελεσφορήσουν οι διερευνητικές. 10 μέρες θα τις φάμε σίγουρα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Μπράβο.
1: Άρα λοιπόν, συν 30 ημέρες, πάμε εκεί για τέλη Νοεμβρίου μετά.
2: Πρέπει λοιπόν να συγκληθεί η Βουλή για να προκηρύξει.
1: Ακριβώς, να διαλυθεί.
2: Ναι, να προκηρύξει τις νέες εκλογές.
0: Μετά τις 18.
2: Να οριστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι η ίδια με την προηγούμενη, γιατί ούτως ή άλλως.
2: Αυτές θα γίνουν σε 30 με 40 μέρες.
1: Εκεί, από τις πρώτες.
2: Από τις προηγούμενες.
0: Ναι. Οπότε έχουμε τώρα τις δεύτερες.
1: Πάμε τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου.
2: 19 Δεκεμβρίου είναι το εφετείο.
1: 19 είναι τόσο αργά, προχριστουγεννιάτικα.
2: Δεν
1: θυμάμαι.
2: Τέλος πάντων, στο Δεκέμβρη είναι σίγουρα.
0: Μέσα στο Δεκέμβρη είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα, άμα πήγαμε 19 Νοεμβρίου, το κάψαμε.
1: Το Νοεμβρίου, ναι, 100%.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κάψαμε το εφετείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Πάει και το εφετείο.
1: Δηλαδή,
2: Εντάξει, αυτά τώρα είναι συντοματικά. Είναι αρωτεραβία, δεν μπορεί να το. Αλλιώς, συμφωνήστε να κάνουμε κυβέρνηση, άμα θέλετε.
1: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Ή να κάνουμε εκλογές στο.
2: Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο.
1: Έχει μόνο έξοδο.
2: Έξοδο έχει, αλλά τι να κάνουμε.
0: Ναι. Εκτός από αυτό, συμφωνήστε.
2: Ναι.
0: Ότι τα βρήκατε με τον Τίλαν να μην κάνουμε ούτε εφετείο.
2: Και αυτό σωστό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ε,
1: σωστό. Να παραιτηθεί από τα ενδικά μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι, γίνεται. Όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται.
0: Άμα πούμε ρε παιδί μου το
1: καλή θέλεις να υπάρχει, ναι. Όλα γίνονται.
0: Ψάχνεις, εκλογές είναι.
1: Ναι, σωστό.
2: Νερό και αλάτι.
0: Ναι. Και βγήκε ξαφνικά από το σιρτάρι όπου μια σύμβαση.
1: Ναι. Α, λες να εμφανιστεί από το σιρτάρι σύμβαση.
2: Ρε παιδιά, αυτό το τιμολόγιο τι είναι.
1: Μας παίρνουν τηλέφωνο, λέει, στο λογιστήριο.
2: Μας παίρνει ο λογιστής, λέει, έχει ανεβάσει κάποιος κάτι.
1: Ναι,
0: μπράβο. Ναι, και είναι και τέτοιο. Βλέπω το ότι έχει ένα πι. Χρωστάμε κιόλας και έχει ένα πι, ένα ρο και μετά είναι με μπλάνκο. Τι έγινε με το υπόλοιπο? Πιανούν αυτό ρε παιδιά.
1: Αυτό.
0: Οκ, μπορεί να το βρούμε.
1: Θα επέμβει να πούμε η φορολογική αστυνομία.
0: Εδώ τίθεται ένα άλλο. Αν το σώσουμε έτσι, λέω το σώσουμε. Γίνει αυτό, είναι μια άλλη εξέλιξη. Είπαμε, το εφετείο έχει καεί.
1: Βάσει του σενάριου αυτού, ναι. Ναι.
0: Βάσει αυτού του
2: σενάριου. Έχει αναβληθεί.
0: Έχει αναβληθεί, ναι. Πάμε για,
1: άλλο,
0: για τα περαιτέρω.
1: Έτσι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Αν μέχρι εκείνη την εποχή, μέχρι τότε, έχουμε βρει τη σύμβαση.
1: Εκεί αλλάζουν τα κόλπα. Τι
2: γίνεται. Μήπως τις εκλογές τις κάνουμε πολύ πιο
1: γρήγορα. Κάνουμε πολύ πιο γρήγορα. Ναι, ή πολύ πιο νωρίτερα. Δεν ξέρεις.
0: Πόσο πιο νωρίτερα.
1: Αν εμφανιστεί η σύμβαση που λες τώρα, την άλλη εβδομάδα.
2: Εντάξει, η θητεία τελειώνει.
1: Η συνταγματική θητεία τελειώνει τέλη Μαΐου, ναι, του
0: 2020.
2: Ιούνιο δεν γίνανε οι προηγούμενες, του 23.
0: Δεν ξέρω για ποια θητεία μιλάτε.
2: Μέχρι αρχές Ιουνίου και ένα μήνα παραπάνω.
1: Σωστά, σωστά,
2: μπορεί να εξαντλήσει τη θητεία.
0: Εγώ αυτή τη θητεία τη βλέπω λίγο με νιβιάτη. Όμως τούτη θητεία
1: δεν
0: σταματάει πουθενά. Αλλά λέμε, παίρνουμε την υπόθεση πάλι εργασίας, σε ένα κράτος που δεν δουλεύει κανείς, αλλά έχουμε και κάρτα εργασίας.
1: Ξαπλωτής και ορθοστασίας.
0: Ξαπλωτής και ορθοστασίας. Εξαιρετικά, πόσο μπροστά είμαστε.
2: Καλά τώρα.
0: Ναι. Και εμφανίζεται το χαρτί.
1: Υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο, γιατί σήμερα
0: διαλυθεί
1: πήγε
0: και η Βουλή.
1: Αυτό 100%. Πόσο πια να
2: διαλυθεί. Ότι θα έχει καμία επίδραση. Εδώ έχουμε δει, έχουμε ακούσει, έχουμε βιώσει.
0: Εντάξει,
3: πράγματα. Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
10: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
12: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
13: Η ώρα είναι 3:30.
14: Microland Computers.
15: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
14: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
15: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
14: Τεχνικό στο σπίτι.
15: Τεχνικό στην επιχείρηση.
14: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
15: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
14: Χάλασε?
15: Φέρτε το στους ειδικούς.
14: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
15: Τα πάντα για τα πάντα.
14: Microland Computers.
15: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
14: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Με την αίτηση ένα συμβούλιο θα αναλάβει. Θα δούμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Πάνω από όλα.
2: Ναι.
0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Είναι Πέμπτη. Δεν είναι Παρασκευή.
2: Παρά τα αντίθετα, τριλούμε.
0: Παρασκευή έχουμε εμπιστοσύνη. Πέμπτη είμαστε έτσι και έτσι. Ωραία. Δηλαδή αυτό μπορούμε νομικά, ας πούμε, να το ζητήσουμε?
1: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά. Βέβαια.
2: Αν προσκομίσει όμω στοιχείο.
1: Στοιχείο ότι.
2: Μπορεί να δικαιολογήσει.
1: Ότι υπάρχουν.
0: Ναι, και φαντάζομαι τα στοιχεία τα οποία έχουν προσκομίσει ο κύριο και εσεί και οι υπόλοιποι είναι όλα αυτά τα οποία αναδείχθηκαν
1: μέσα από το δικαστήριο αυτό το μέλλον.
2: Μπορεί να είναι από έγγραφα, τεκμήρια, ακόμα και μαρτυρικέ καταθέσει.
1: Βέβαια.
0: Καλά, εδώ υπάρχει η δήλωση που ο άλλο είπε ότι πήρε μπόνου και θα περάσει τώρα και στι Πανελλήνιες. Ότι του τα λέγανε και τα είπε υπέροχα. Αυτό θα πάρει πόνους.
2: Μπορεί και να διέφυγε. Να διέλαθε.
0: Σωστά. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει αυτό. Κάτσε, ρε φίλε. Θα είπε όλα καλά. Να δώσω μια φιλοσοφία.
2: Ήταν τα θέματα βατάλια καλά διαβασμένο.
0: Ναι. Εντάξει, να μην πάρει τα μονάκια του να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε και άλλα πάρα πολλά. Θα πάμε και στο εξωτερικό. Θα ξαναγυρίσουμε. Βλέπουμε ότι είναι εδώ μαζί μα.
2: Είναι ο Κέις Ντέιβις.
0: Yes.
1: Τίτλοι ειδήσεων,
0: Νάση Αγγελοπούλου, θέλω να πεις πρώτη είδηση Ισπανούλη. Ναι, παιδιά, συγγνώμη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχηρίας με το Ισραήλ αποτελεί η συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν, προσθέτοντας ότι αναμένει μια απάντηση από τη Χεζμπολάχ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης, διαφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποστάσεις Μαρινάκη από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευκτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την παραίτηση της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου θα προτείνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε περίπτωση που η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στη συνεδριάθεση του κόμματος το επόμενο διήμερο οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και οι απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα 984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Περίπου 101 αλλοδαποί περισυνελέγησαν σε θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης. Από κάπνισμα μελισσών προκλήθηκε η φωτιά νωρίτερα στο λόφο της Φιλοθέης. Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα είναι 84, στο μικρόφωνο η σύμπραξη της Παρασκευής, η οποία ήρθε Πέμπτη και θα εμφανιστεί και Πέμπτη και Παρασκευή, γιατί ξεπουλήσαμε, γιατί έτσι
1: γουστάρουμε.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, πω, πω, πω, πω.

0: του 81, ναι. Να έχει αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση. Και άλλο αρχίζεται πλέον κατά μόνας.
1: Σωστά.
0: Η αντιστασιακή ένας-ένας. Και οπότε προχωράμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Λέω τώρα πολύ ωραία και θα μου λέτε εσείς. Ναι. Θα σας λέω εγώ τιμή.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Και θα μου λέτε εσείς.
1: Σταμάτα.
0: Όχι. Θα μου λέτε εσείς πόλη.
1: Πόλη. Εντάξει.
0: Ωραία. 2,107 το λίτρο.
1: Ναι. Τύπο, α, αυτό που
0: σε
1: είναι.
0: Ποια πόλη?
1: Να πούμε νησί, στη Σύρο, ξέρω εγώ.
2: Λίγο λες νομίζω.
1: Λίγο,
0: Όχι, έχασες.
2: Εγώ θα έλεγα Κόρινθο, ξέρω εγώ.
0: Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη, okay. Εντάξει.
0: Ωραία. 2,089.
1: 2,089 στον Ασπρόπυργο.
0: Αθήνα δηλαδή.
2: Αθήνα, ναι.
0: Το
2: Αττική, Αττική, ναι.
0: Ωραία. 2,105.
2: Λάρισα.
1: Τρίπολη.
0: Λίγο πιο πάνω.
2: Τι, Κοζάνη.
0: Πάτρα. Πάτρα.
1: Αυτά
0: είναι. Πάτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, 2,214.
2: 2,214.
0: Ναι.
2: 1,14. Αυτό νησί είναι τώρα.
1: Νησί, 100%. Στη...
2: Αλλά όχι Κρήτη.
1: Στοιχείο.
0: Όχι, δεν είναι μόνο του.
1: Αλλά είναι μόνο του.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο του.
1: Έχει παρέα.
2: Είναι στην ελληνική επικράτεια για να,
0: ακόμα
2: να βγάλουμε τη Λευκάδα.
1: Είναι στη Λευκάδα, ναι, αυτό, ναι.
0: Ναι, ακόμα ναι.
1: Μήπως είναι αυτό το νησί στην Αλβανία που γίνεται τώρα το χαμός.
0: Τέλος χρονού. Δωδεκάνησα.
1: Okay.
0: 2,17.
1: 2,107 ή 2,017.
2: 2,017.
0: 2,017.
1: 2,017.
2: Αυτό είναι λίγο, ρε.
1: Τζάμπα. Αυτό πρέπει να είναι εδώ έξω από τα δηληστήρια.
0: Όχι, ναι. Κάτι παραπάνω πρέπει να είναι. Ναι. Κέρκυρα είναι αυτό.
1: Α, είναι Κέρκυρα.
0: Κέρκυρα. Στο ρεύμα έχει 2,181. Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Ναι.
2: Okay.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Έχεις τίποτα από Κυκλάδες, έχεις τίποτα.
0: Από Κυκλάδες έχω. Πόσο θέλεις. Για πες.
2: Μέχρι 2,3. Εκεί πέρα το... Φτάνει μέχρι εκεί το καλό. Τον Αύγουστο και
1: θα φτάσει. Ναι, 2,3.
0: Ναι, εσύ τι λες.
1: Εγώ λέω Κυκλάδες 2,185.
0: Κερδίζει ο Δημήτρης, ναι. Γιατί είναι 2,286.
2: Σου λέω, τα έχουμε πληρώσει τόσες
0: φορές. Ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Όχι, όχι.
2: Είναι αρχή σεζόν.
0: Είναι αρχή σεζόν.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρουμε,
2: και μιλάς τώρα, συγγνώμη, με επαγγελματίες σοβαρούς
1: του τουρισμού.
2: Και κλαίνε με μαύρο δάκρυ.
1: Αλήθεια. Μάλιστα.
0: Καλά, εγώ φανταζόμαι ότι θα κλαίνει και ο αυτή.
2: Καλά, είναι και λόγω κρατήσεων, λόγω της γενικότερης
1: του πολέμου, του πολέμου και, αυτά, ναι.
2: Και της ψυχολογίας, ας πούμε, των ξένων που δύσκολα θα έρθουν προς τα μέρη μας.
0: Βέβαια.
2: Αλλά...
0: Εγώ θεωρώ ότι και εκεί μέσα τα επαγγελματικά, τα οποία έχουν μεταφορές, ιστορίες, το ένα το άλλο, από προς. Και αυτοί.
1: Είναι τεράστια η αλυσίδα
2: υπάρχει
1: που επηρεάζεται από αυτό.
2: Υπάρχει μεγάλη πίεση.
1: Ποσοστιαία δηλαδή, Δημήτρη, έτσι ένα νούμερο πτώσης.
2: 30%.
1: 30, μάλιστα. Σε σχέση με την περσινή.
2: Ναι. Όταν σήμερα μίλαγα
1: ναι,
2: με
1: ένα ναι.
2: φίλο
1: ναι.
2: και πελάτη και συνεργάτη.
0: Ναι. 30,
2: Το Μάιο τον χάσαμε, να δούμε τι θα σώσουμε από τον Ιούνιο.
0: Όπα.
1: Ωραία.
0: Άμα αρχίσαν αυτά.
2: Ναι, και ναι. Έχουμε δεν λίγο θεματάκι. Ναι, δεν είναι.
1: Η βαριά μας βιομηχανία, παιδιά.
2: Ευτυχώς που βγήκαμε από την επιτήρηση για να μπορέσουμε να
0: ναι, πάνω απ' όλα. Ωραία. Δεν τα βρήκαμε με τα νησιά.
1: Okay.
0: Να πάμε λίγο Σβέρνητσα εκεί που έχουμε και το και ιστορίες και τα λοιπά. Μήπως εκεί τα βρήκαμε, τι έγινε.
2: Ναι, εκεί θα τα βρούνε. Εμείς δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Γιατί εμείς είμαστε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι το ότι εμείς στεκόμαστε δίπλα στο μεγάλο γαμπρό.
2: Έτσι.
0: Α, μπράβο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα, δεν μας ενδιαφέρουν όλοι οι υπόλοιποι. Και φυσικά στην κόρη.
1: Σίγουρα.
0: Στην Ιβάνα.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ως ελληνική κυβέρνηση τι θέση έχουμε πάρει ως προς αυτό, ας πούμε.
0: Να μην γίνει αυτό το έργο.
1: Να μην γίνει το έργο.
0: Να μην γίνει το έργο, γιατί δεν συμφέρει και τους ομογενείς μας εκεί που έχουμε, αλλά από εκεί και πέρα κόψτε το λαιμό σας.
1: Μάλιστα. Εγώ το αντιστρέφω.
0: Αυτή είναι η πραγματική επίσημη θέση.
1: Σου λέω,
0: γιατί κάνουμε το κορόιδο, δεν ξέρουμε,
1: δηλαδή
0: ότι είναι μεγάλη επένδυση η οποία θα γίνει, όπως έγινε και το Κώστα Ναβαρίνο.
1: Και το καζίνο στο Μαρούσι.
0: Όχι για τα υπερβαντολογικά, λέμε.
1: Για όλα.
0: Έτσι. Γιατί τώρα υποτίθεται ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι και στις οικολογικές οργανώσεις.
2: Σωστά.
0: Και ποιοι μιλάμε τώρα εμείς.
2: Ποιο είναι το επιχείρημα, δεν κατάλαβα.
0: Ποιο.
2: Αυτό είναι το οικολογικό.
1: Το οικολογικό. Α, ναι. Το στηρίζουμε δηλαδή ως κυβέρνηση.
2: Όχι ότι θίγονται και περιφράσονται
1: περιουσίες Ελλήνων.
0: Κοίταξε να δεις. Εξαρτάται από πού το βλέπεις.

0: το βλέπει ακροδεξιά, όπως το βλέπει ο κύριος Μπεγλέρης. Mm-hmm.
1: Γιατί αυτό ακούσαμε εμείς.
0: Ναι. Είναι το ότι παίρνουν τις περιουσίες των. Ότι δεν έχει καμία σχέση ο Τραμπ.
1: Ναι. Συνήθως οι κομμουνιστές τα κάνουν αυτά.
0: Μπράβο. Ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από την πτώση. Εγώ δεν ήξερα. Εγώ ήξερα ότι υπήρχε ανατροπή, αλλά τέλος πάντων μπορεί να είναι και πτώση.
1: Ναι. Το πέναλτι το πήρε μια φορά.
2: Αυτό ήθελα να πω. Έτσι.
0: Το πέναλτι το πήρε. Και ότι αυτά δεν είχαν ρυθμιστεί. 30 χρόνια μετά.
2: Ναι.
0: Δεν μας είχαν πει πως είχαν ρυθμιστεί όταν ήταν ο κομμουνισμό. Και αν τολμούσε να πάει ο Τραμπ.
1: Καλά.
2: Να κάνει επένδυση.
0: Να κάνει επένδυση. Οκ. Και αν θα αμφισβητόταν και περιουσία των συγκεκριμένων.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν. Ένα αυτό. Και από την άλλη μεριά, πάνω απ' όλα λέει, δεν μπορεί να κάνει ένας Αμερικανός επένδυση εκεί. Mm-hmm. Με λεφτά τα οποία είναι και των Αμερικανών, αλλά είναι και επιχειρηματιών.
2: Επιχειρηματιών ακριβώς.
0: Γιατί. Λέει, δεν έχουν ξαναγίνει τέτοιες επιχειρήσεις, λέει ο κ. Μπελέρη, στο τέτοιο.
2: Στην Αλβανία.
0: Στην Αλβανία. Και από την άλλη μεριά λέει, θα πρέπει τα χρήματα να δοθούν μαύρα.
1: Α, το είπε έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Στην χρηματικότητα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Αντίστοιχα λοιπόν, όταν οργανώσεις εδώ στην
0: Ελλάδα. Πιστεύει
1: ότι η ελληνική κυβέρνηση πήρε θέση για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι
0: ναι.
2: Υπέρ των οικολόγων προφανώς.
0: 100%. Όπως ήταν λοιπόν με τους κορμοράνους.
2: Α, αυτό, κορμοράνους, το Κώστα Ναβαρίνο που είπες, οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις που αντισταθήκαμε στο καζίνο στο Μαρούσι και τελικά χτίζεται κανονικότατα. Τότε ήμασταν, τέλος πάντων, αυτοί που αντιδρούσαν ήταν αντιδραστικοί κομμουνιστές
0: βρώμα. Πάντα. Γιατί είναι εντός. Εμείς στεκόμαστε αλληλέγγυοι. Όταν είναι έξω.
2: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Όταν είναι έξω σε κάποια άλλη χώρα.
2: Μπράβο, που δεν μας ενοχλεί πολύ.
0: Ναι, όχι, έτσι, όχι. Μήκα στο σπαθί μας.
2: Έτσι. Πολύ δίκαιο.
1: Ναι, δεν κολώνουμε.
0: Δεν κολώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνεται. Τώρα βγήκε πάντως αυτός ο Ράμα Κλάμα.
2: Ναι.
0: Ο Έντι Μέρφη.
2: Ο Έντι
0: Μέρφη Ράμα.
2: Ο Κράμα.
0: Ναι. Και βγήκε και μας είπε: συγγνώμη, παιδιά, διαμαρτύρεστε για εμάς που θέλουμε να κάνουμε την επένδυση του ένα και το άλλο. Την κάνατε στον Κώστα Ναβαρίνο, δεν σας είπε ποτέ κανένα τίποτα. Και εκεί. Δηλαδή, με εμάς τώρα τι θέλετε να κάνετε. Επειδή είναι κάποιον. Τη μειονότητα. Εμείς καταρχήν. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό.
1: Ακριβώς. Αυτό η αντίδραση ήταν τρομερά. Καταλυτική, θα έλεγα.
0: Ούτε και αυτό λέει το ξέρω. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ρε παιδί μου, οι μειονότητες δηλαδή, αν θέλουν να πάρουν μαύρα, δεν παίρνουν.
1: Αυτά καλό είναι να μην γίνονται.
0: 100% αυτά είναι καλό είναι να μην γίνονται. Γενικότερα, καλό είναι να μην υπάρχουν αυτά τα περιπαντολογικά.
1: Ναι.
2: Είναι τώρα όλο αηδίες να με περιπαντολογικά.
0: Ναι,
1: εντάξει, τώρα,
2: εμποδίζουν την πρόοδο και την ανάπτυξη, να πούμε.
1: Με τα καλαμάκια τόσο καιρό δεν κάναμε.
0: Ναι.
1: Είδες, το
2: πώς
1: το
2: λέει ο Χάρη Κλίν το τραγούδι, δώστε μου πρόοδο και πάρτε την Τσεχία.
0: Μπράβο. Και αυτά τα νατούρα.
2: Νατούρα και
0: τραβά
2: και
1: νατούρα να φύγουμε.
0: Γιατί ξέρει αυτά οδηγάνε και αλλού, νατούρα.
2: Αυτό, ναι. Επιστροφή στη φύση και
0: να μαζευτούμε αλληλέγγυα από το νατούρα εύκολα περνά στο μαζί.
1: Έχεις νατούρα μπλέκει λίγο το θέμα, μας πάνε λίγο τα μεροκάματα, ναι, είναι ένα πρόβλημα.
0: Οπότε θεωρώ ότι πολύ καλά το προχωράνε να δοθούν και τα μαύρα από την κυβέρνηση, από την επένδυση αυτή την
2: επένδυση.
0: Αμερικανό κόλπο.
1: Για να κινηθεί η οικονομία, ρε παιδί.
0: Να κινηθεί και η οικονομία και όσο περισσότερα μαύρα δοθούν, τόσες πιο άσπρες μέρες θα δουν και αυτοί οι οποίοι θα περάσουν.
2: Θα υπάρξουν, λέει, 10.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Και να δείτε ότι μόλις πέσουν τα μαύρα, πώς θα αρχίσουν όλοι τα κοπανάνε τους αλληλέγγυους και τους οικολόγους και τα λοιπά. Έτσι. Γιατί αυτοί, ξέρεις, δεν τρέχουν και πολύ. Κολλάνε και στην άμμο, γιατί και
1: στην ίδια. Την πρόοδο δεν μπορείς να την αποκλείσεις.
2: Ούτε να την εμποδίσεις.
1: Ούτε να την εμποδίσεις, ούτε να την αποτρέψεις.
0: Ξεκινάει.
1: Είναι πρόοδος αυτό.
0: Μπράβο. Και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Να πούμε γιατί ξεκίνησε το μεταξύ και η δίκη. Ξανάρχισε στα Τέμπη. Βρήκαμε μεγαλύτερη αίθουσα από την πολύ τη μεγαλύτερη Ευρώπη.
1: Την επεκτείναμε ή πήγαμε αλλού.
0: Πρόσεξε να δεις.
2: Νομίζω ότι είχε χώρο εκεί το συνεδριακό κέντρο.
0: Όχι, βάλαμε τη ΜΕΧ.
2: Α, βάλαμε τη ΜΕΧ.
0: Με ρεμπέτια εσωτερικού χώρου. Λοιπόν.
2: ΜΕΧΑΕ.
0: Εμείς τώρα προσέξτε να δείτε τι έχουμε για να καταλάβετε να καταλάβουν όλα αυτά τα γατάκια τι δεν έχουν αντιληφθεί.
2: Για πες.
0: Ότι έχουμε την πρώτη μεγαλύτερη αίθουσα και τη δεύτερη.
2: Σωστό.
0: Γιατί κάναμε την μεγαλύτερη.
2: Σωστά. Αλλά μετά μεγαλύτερη.
1: Αυτό στον υπόδρομο όσο λένε.
2: Γκανιάν.
0: Γκανιάν.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γκανιάν.
2: Αυτό.
0: Επίξε ρε αγόρι μου. Λοιπόν, έχω ένα δίδυμακι. Μας λέγανε ότι έχουμε τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Τώρα που τη μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο, έχουμε,
2: έχουμε και ακόμα την πρώτη μεγαλύτερη και καλά το είπες.
1: Μπράβο. Πού πάτε ρε γατάκι.
0: Πού πάτε ρε. Εν τω μεταξύ, χθες βλέπω την σύνδεση που έγινε. Οι κατηγορούμενοι και δεν πάνε.
2: Εντάξει, οικονομικά έχουν τα δικαίωμα.
1: Μπορούν
2: να εκπροσωπηθούν.
0: Μπορούν να εκπροσωπηθούν.
1: Ως οι παρόντες που λέγεται. Έτσι. Αυτό είναι το ίδιο παρόν.
0: Ναι. Έτσι θα είναι. Το ξέρουμε.
2: Βέβαια.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά, όταν το ίδιο το κράτος υποβαθμίζει μια δίκη, φαντάζομαι ότι αυτός ο οποίος είναι και άμεσα ενδιαφερόμενος και μάλιστα τους κατηγορούμενους, γιατί να μην την υποβαθμίσει και ο ίδιος.
2: Μα ακριβώς αυτό και.
1: Γιατί να θέλει να φαίνεται στην
0: Γιατί να θέλει να φαίνεται. Σωστό.
1: Καμνή.
2: Και όχι μόνο αυτό. Γνωρίζοντας κιόλας ότι είναι πλημελματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες.
0: Ναι. Οπότε λέει... σου λέει τώρα. Τι είχαμε, τι χάσαμε.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά λέω, ρε ζαρ μπαγλαμάδες. Τη μεγαλώσαμε την αίθουσα. Ψήσαμε τον κόσμο που ήταν η μεγαλύτερη. Τώρα προσπαθούμε να το ψήσουμε ότι κάναμε ακόμα μεγαλύτερη και ότι σας λέγαμε που ήταν μεγαλύτερη. Ναι. Δεν το πιστεύαν οι άλλοι και γι' αυτό την κάναμε ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι. Φάγαμε τις ψωσανίδες. Ήρθε ο στράτος με τα μερεμέτια εσωτερικού χώρου, τον πληρώσαμε, του είπαμε ρε στρατούλη, τι θέλεις, λέει, εγώ αυτό θα το κόψω.
2: Αλφαβιά.
1: Το βιάζεσαι.
0: Το βιάζεσαι. Λοιπόν, κάνε λίγο και τα σοβάντεπί μαζί με τον Αρίστο. Μπήκε και ο Αρίστο, έκανε και τα σοβάντεπί. Χτυπήσαν και τέσσερα τσίπουρα, ντομάτα με τυράκι. Ήταν όλα πολύ ωραία και λαϊκά. Κάνουμε την εμφάνιση ότι το έχουμε φτιάξει. Κρατική τηλεόραση, ο ανταποκριτής μας, και να μας πει τα νέα. Και από πίσω βλέπουμε
2: την ταμπέλα,
0: την πρόσωψη, η οποία γράφει συνεδριακό κέντρο, γιατί ήταν ρεστοράν και το μεσονομάσαμε. Και λείπει το ύψιλο. Ρε μάγκες. Το αναβαθμίσαμε ή δεν το αναβαθμίσαμε. Ούτε αυτό.
1: Καλά ρε φίλε, η Ρώμη σε μια μέρα φτιάχτηκε. Μπορεί και να μην ξέραμε τη φωνή εν μπαινί.
2: Κέντρο από κέντρο.
1: Ήψιλον, μπαινί γιώτα, μπαινί ήττα.
2: Αυτό.
1: Είμαστε ακόμα σε διαβούλευση.
0: Ναι, αλλά είναι συνεργό.
1: Συγγνώμη, εσύ κατάλαβες τι λέει. Κατάλαβες τι λέει. Κατάλαβες.
0: Το κατάλαβες γιατί έλειπε ένα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν πήγα στον τρόπο της τύχης.
1: Τι σχολαστικά είναι αυτά τα πράγματα.
0: Στην δίκη για τα τέμπη πήγαν και πήγα στον τρόπο της τύχης. Δηλαδή λέω.
1: Θα πάρω ένα φωνή.
0: Ένα φωνή. Ήψερο. Βάλ το.
1: Βρήκα. Τι βρήκα τι λέει.
0: Μπράβο. Κερδίζει. Δώσ' του. Για να γυρίσει.
2: Στο μεταξύ τώρα που μεγάλωσε
0: η ύψιλον. Εσύ τι ξεφτύλα είμαστε.
2: Δεν είμαστε ξεφτύλα, ρε παιδί μου, είμαστε αυτό που είμαστε.
0: Πήρε κανείς το ύψιλον, τώρα είναι ικανό να βγει κάποιος υπεύθυνα.
2: Ναι.
0: Και ρε παιδί το πήρε το ύψιλον γιατί έλειπε από κάπου που λεγόταν υπηρεσία.
2: Να το κάνει αρτικό λέξο, ξέρεις αυτό. Καθέτος οριζοντίος και τέτοια έτσι.
0: Δηλαδή φοβερό.
2: Σε λίγο θα μας πούνε, επειδή δεν υπάρχει συμμετοχή όπως είπες από τους κατηγορουμένους, οι οποίοι είναι και πολλοί,
0: ναι,
2: ότι τελικά τσάμπα την κάναμε τόσο μεγάλη την αίθουσα.
1: Τσάμπα δεν την κάναμε.
2: Δεν έρχεται.
1: Κουκουσά ενώ... ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Ο τσάμπα την κάναμε. Δίκιο έχει.
2: Τσάμπα την κάναμε. Δεν συμμετέχει ο κόσμος, να πούμε, δεν έρχεται.
0: Δεν συμμετέχει. Ο κόσμος φωνάζεται. Ναι. Τώρα που την κάνουμε μεγαλύτερη, δεν έχετε κανένα καλό λόγο να πείτε. Βρήκατε να πούμε το ύψιλον που λείπει. Τώρα μέχρι να τελειώσει.
2: Τώρα να πέσει κι άλλο φωνή.
1: Τώρα άσχετο. Αλλά το σεισμό του 89 στην Ευελπίδων. Φτιάχτηκαν δύο κοντέινερ.
2: Το 99.
1: Το 99.
2: Ναι. Το 89.
1: Φτιάχτηκαν δύο κοντέινερ. Τα οποία χρησιμοποιούνται σαν.
2: Σαν γραμματείες και αίθουσες συνεδριάσεων κτλ. Τα
1: οποία
2: τα έχουμε μάθει ως προκάτ. Γιατί έτσι ήταν.
0: Και έτσι έχουν μείνει.
2: Και έτσι έχουν μείνει.
1: Αυτή τη στιγμή γίνονται δίκες.
2: Και ρωτάς να πούμε πού είναι η αίθουσα τάδε. Α, στο προκάτ.
1: Στο προκάτ 1 και στο προκάτ 2.
2: Και μετά λες εσύ. Τι να συζητάμε.
1: Και δόξα τω Θεώ θα λέμε.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πάμε λίγο και.
2: Πάμε άλλο θέμα.
0: Πάμε ο ΠΚΠ.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε μία αποθέωση, μία αποκαθήλωση.
2: Έτσι. Μια στο καρφί, μια στο πέτρο.
1: Αυτό.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα.
1: Τι να... Για να μην παίρνουμε και πολύ αέρα.
2: Ακριβώς.
0: Περίμενε.
2: Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Είδες ότι κάθε μέρα σχεδόν εξαρθρώνεται κι άλλο ένα κύκλωμα τέτοιο του ΟΠΚΠ
0: σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
2: Για πες, γιατί και εγώ την έχω.
0: Α, μπορεί να είναι και ίδιο. Χθες βουτήξαμε 13 στην Κοζάνη.
2: Κοζάνη και Αγρίνιο.
0: Και Αγρίνιο. Το Αγρίνιο το κυνηγάμε, πήγαμε να το ρίξουμε και από την.
2: Έλατε και από την πρώτη διεθνή.
0: Το κυνηγάμε και εκεί. Οι άλλοι Τσικρίτης πού είναι.
2: Ακόμα τους ψάχνουμε.
1: Επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι, αυτούς που τους είχαμε εκεί και τους φέρνουμε και τέτοιους. Αυτούς γιατί δεν τους έχουμε συλλάβει ακόμα.
2: Δεν ξέρεις ακόμα αν έχουν συλληφθεί ή όχι.
1: Δεν θυμάσαι.
2: Μπορεί να πηγαίνουν το ΒΟΑΚ πάνω κάτω και να μην τους πιάνουν. Δεν ξέρεις.
1: Θυμάσαι που είχαν βγει με τις κατσούνες τότε.
0: Ναι.
1: Δεν πας εύκολα.
2: Δεν πας εύκολα.
0: Περίμενε. Δηλαδή, εντάξει, τότε να φύγουν και αυτοί του κοζάνε να πάνε να ζητήσουν άσυλο.
2: Μην το αποκλείς. Μην το αποκλείς.
1: Κοίταξε να δεις ότι οι κριτικοί θα έχουν χωράφια εκεί πέρα σίγουρα. Οπότε μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει μια
0: αποκλειστική. Δεν ξέρω πότε. Το τούμε. Από την άλλη, δεν είχαμε πει ότι. Δεν είχαμε ακούσει μάλλον από στόματα υπεύθυνα ότι τώρα ο εισαγγελέας θα καλέσει τον Φραπέ.
2: Ναι.
0: Για να του πει ότι δεν μπορούσε να επικαλεστεί
2: το δικαίωμα της σιωπής.
0: Τι έγιναν τώρα όλα αυτά.
1: Εντάξει, μπορεί να τον κάλεσε και να μην έχει πάει ακόμα και να είναι η φράση κόκαλα, έχει αυτό ο καφέ.
0: Α, μπορεί να είναι τέτοιο.
2: Μπορεί να το ψάχνουν ακόμα.
0: Είναι σαν το διάβημα που ήταν να κάνουμε για τον ντρόουν.
2: Ναι,
0: αυτό το τελευταίο. Το κάναμε χθες.
2: Το κάναμε μετά από ένα μήνα περίπου.
0: Πόσο ήταν.
2: Εκεί,
0: ένα μήνα.
2: Εκεί,
0: ναι. Και εγώ έλεγα μήπως έγινε αυτό.
2: Εντάξει.
0: Γιατί για να το στείλουμε το διάβημα, μήπως πήραμε τις μπαταρίες.
2: Με τις μπαταρίες.
0: Ξεποντάρουμε τις μπαταρίες των ντρόν.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Ναι. Και λέει μην τη βάζει αυτήν εδώ δεκάμων.
1: Νομίζω ότι επειδή ήταν αυστηρό το διάβημα, γι' αυτό. Μπράβο, δεν μπορούσαμε να το ρίξουμε μπαμ με τη μία.
2: Αν ήταν ήπιο, ναι, θα πήγαινε.
1: Ναι, ήταν πιο. Νομίζω αυστηρό διάβημα.
2: Μήπως το φορτώσανε σε καμιά ταλίκα με πορτοκάλια και βάει ακόμα.
0: Ή το στείλαμε και λέει ο άλλος έβαλες πάνω αυστηρό και λέει όχι,
2: δεν το παίρνω το πίσω.
1: Έτσι, να κολλήσει το στικεράκι το εξπρέσ που βάζαμε παλιά στο
0: ταξίδι.
2: Παραβιόν.
0: Τώρα, προσέξτε. Έχουμε μπερδευτεί με πόσες Τυχεροπούλου υπάρχουν πλέον.
2: Ναι.
0: Γιατί ξεκινήσαμε με μία και στην πορεία βρίσκουμε τρεις. Βρήκαμε την πρώτη. Την οποία την υποβαθμίσαμε.
2: Καταργήσαμε
0: τη θέση. Την ξαναβάλαμε στο οργανόγραμμα και τη στείλαμε πού?
2: Στο πρωτόκολλο.
0: Στο πρωτόκολλο.
2: Ναι.
0: Τι είχαμε μετά την άλλη.
2: Mm-hmm.
0: Η οποία έβγαλε ξαφνικά.
2: Ένα πόρισμα
0: που έλεγε ότι
2: απαλλάσσονται τέλος πάντων.
0: Ότι απαλλάσσονται τρεις.
2: Ναι, τρεις εκ των.
0: Okay. Γιατί το ποσό ήταν αστείο, όπως είπε και ο.
2: Μικρή ζημία, να
0: δούμε. Όπως είπε και ο Ζαμέ Κοροπή.
1: Αυτό που αφορούσε τα έτη 22-20.
0: Ναι. 7.000.
2: Έτσι.
0: 7.000. Οπότε, ξέρετε, η παρανομία έχει τα ρήφα.
2: Ναι. Okay. Και χρονική διάρκεια δεν πιάνει όλο το.
0: Εκτός από αυτό. Λέει, φέρε μια απάτη 7.000.
2: Έτσι. Ναι.
0: Λέει με το μεζέ, σκέτ. Φέρνει. Την παίρνει. Δεν θεωρεί τα πάτη. Σα παρακάτω. Μέχρι 7.000. Βέβαια, εσένα τώρα, αν δεν δει μέσα στο λογαριασμό σου ότι έχει από κάπου ξέμπαρκα 3 κατοστάρικα.
2: Μπράβο, θα σου πει για Γκελμπουρντά.
0: Θα φά κάτι πελεκέ, θα σε κοπανά 15 και θα σε δέρνουν και με βάρδιε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το αφήνουμε γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν τη Τυχεροπούλου την οποία. Και έχουμε τώρα ξαφνικά μια άλλη Τυχεροπούλου η οποία αναφέρεται στη δικογραφία, λέει. Αναφέρθηκε στην δικογραφία, έχουμε το πολύ σημαντικό. Πώς είχα να δεις. Για το κύκλωμα των επιδοτήσεων, κρατούσε, λέει, σε κλειδωμένο ερμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων.
2: Μάλιστα.
1: Η ίδια το έκανε αυτό.
2: Έτσι, ναι. Η ίδια τη Χεροπούλου. Ή τέλος πάντων, μία από τις τρεις.
0: Δεν δικαιούται, λέει, ούτε κατηγορείται για κάποια αξιόπινη πράξη.
2: Απλά το πετάμε, ρε παιδί.
0: Το πετάμε.
2: Όχι,
0: το έχει στο σιρτάρι. Ρε μπαγκάσες. Αυτά που έβγαλε από το σιρτάρι. Βρήκε τον πελάτη.
2: Ναι.
0: Αυτά που είχε μέσα στο σιρτάρι, βρίσκει
2: πάλι
0: τον πελάτη.
2: Το
0: πήρατε και το σιρτάρι. Καταργήσατε τη θέση.
2: Μπράβο.
1: Το σιρτάρι έγινε πρωτόκολλο. Πρέπει να το πρωτοκολλήσει τώρα.
0: Ναι. Καταργήσατε και τη θέση.
2: Καταργήσαν τον οργανισμό πρώτα απ' όλα.
1: Σωστό.
2: Δεν ανήκει.
0: Εκεί ήθελα να πω. Καταργήσατε και τον οργανισμό. Τα τελειώσατε όλα. Και ξαφνικά, που και που, θυμόσαστε
2: μια
0: Τυχεροπούλου. Και βάζατε κάπου στην Κοζάνη κάποιοι.
2: Έτσι.
0: Να κυνηγάνε κάποιους.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: ακούσαμε.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Τσιαράκι, μα το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
3: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
2: Μπρούνο
3: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
2: Για άντρες με απαιτήσεις και στήριξη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Τις μουσικές διαλέγει Νίκος Αμούρκας.
0: Radio Rumeli 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Εκεί βέβαια μπορείτε να παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς. Δηλώνετε συμμετοχή για τις σπέτσες. Αλλά και για τα τερτύπια. Καλή επιτυχία σε όλους. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Και φυσικά 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταφερθούμε στην Σουηδία. Πάμε να βρούμε τον Γιώργο Λίγκρη. Μιλάμε για, θα μιλήσουμε μάλλον για το αποψινό φιλικό. Γιώργο, καλησπέρα από Ελλάδα, από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από το γήπεδο της Σόλνα, το Strawberry Arena. Μόλις μπήκαμε μέσα, 14 ηρωικοί δημοσιογράφοι.
0: 14.
1: Για το... 14 είμαστε.
0: Ηρωικοί γιατί ρε φίλε, αφού ακολουθείτε την ομάδα.
1: Γιατί φίλε, εθνική ομάδα είναι, θέλα περισσότερους.
0: Σωστό.
1: Ηρωικοί, μάλλον στο Ραμόπλος μπροστά μου.
0: Αρχηγός, αρχηγός πάντα.
1: Αρχηγός, ναι, πάει μπροστά, στην οχώρο.
0: Θα τον ακούσουμε λίγο μετά τις 6.30 πες, να ετοιμάζεται.
1: Να το πω, θα το πω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαπιστεύσεις, θα περάσουμε έλεγχο, άρα θα βάλουμε τα πράγματά μας τηλεφωνική, θα πάμε διπλά. Διπλά, δούμε τώρα. Βάζουμε τα πράγματα και περνάμε έλεγχο. Οπότε, Σάκη μου, περίμενε λίγο. Πρέπει να βάλω τα πράγματα για να περάσω έλεγχο. Συγγνώμη για τον αέρα και τον ραδιοφωνικό αέρα. Αυτό δεν είναι ωραίο, αλλά πρέπει να το κάνω. Οπότε σας αποδεσμεύω για λίγο.
0: Ωραία.
1: Και δες μιλάμε για λίγο. Άμα θέλετε, κλείνετε. Άμα θέλετε, ξαναπαίρνετε. Ό,τι θέλετε. Εγώ πρέπει αναγκαστικά για
0: ωραία.
1: Έλεγχο να αφήσω τηλέφωνο.
0: Θα σε καλέσουμε σε λίγο πάλι. Ναι. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πέσε στην περίπτωση βέβαια εκεί στον έλεγχο να μπουν μέσα οι 14 ηρωικοί δημοσιογράφοι, όπως μας είπε ο Γιώργος Λίγκρης. Θα το καλέσουμε πάλι σε λίγο. No turning back, I want it all. Fist clenched tight, I'm pushing through. Στις 8 να θυμίσω ότι είναι το μάτς αυτό, το φιλικό. Και έχουμε και την Κυριακή βέβαια, από το Παγκρίτιο, το άλλο φιλικό με την εθνική ομάδα να υποδέχεται την Ιταλία.

0: Λοιπόν, μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να μπουν στο γήπεδο τα παλικάρια μας εκεί πέρα, οι ηρωικοί δημοσιογράφοι 14 που είπε ο Γιώργος Λίγκρης, τι θα λέγατε να πάμε Θεσσαλονίκη, να πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, να ακούσουμε όλα τα τελευταία νέα από τις ομάδες εκεί, από Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, ό,τι υπάρχει, και να ξαναπάμε μετά στη Σουηδία.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη.
0: Τι κάνεις, φίλε?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Τι έχουμε από Θεσσαλονίκη που είναι φρέσκο για να ξεκινήσουμε από αυτό?
2: Εντάξει τώρα, η Θεσσαλονίκη σε ρυθμούς μπάσκετ κινείται.
0: Καλά, ναι.
2: Από χθες με Σπανούλη και σήμερα με Σπανούλη, όλο το χρονικό αυτής της μεγάλης συμφωνίας για τον Άρη, το οποίο αλλάζει τα δεδομένα και στο μπάσκετ όλης της χώρας, πρέπει να πούμε. Διότι δεν είναι μόνο η συμφωνία με τον Σπανούλη αυτή καθ' αυτή, είναι και το τι έπεται αυτής της συμφωνίας, πώς ανεβαίνει ο πύχης για τον Άρη, πώς ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, τι πρωτάθλημα θα έχουμε τη νέα χρονιά με 4 δυνατές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, γιατί αυτό θα γίνει.
0: Πάρα πολύ καλό αυτό.
2: Βέβαια.
0: Ανταγωνισμός θα υπάρχει. Είχαμε χθες την σχετική ανακοίνωση για 3 χρόνια, έτσι.
2: Χθες η σχετική ανακοίνωση για 3 χρόνια. Έχουμε και ιστορία σήμερα πώς ακριβώς φτάσαμε μέχρι την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο χρόνο να τα πούμε.
0: Αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Πες μας.
2: Ναι. Η πρώτη επαφή του Άρη έγινε 11 Μαρτίου. Άλλον 12 Μαρτίου. 11 μάζεψε τα πράγματά του ο Σπανούλης και έφυγε από τη Μονακό. 12 Μαρτίου τον παίρνει τηλέφωνο ο Νίκος Ζήσης και του ζητά να έρθει στον Άρη. Εκεί εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπές όχι. Του είπε ότι... που είναι και κουμπάρι δυο τους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Του είπε ότι εγώ ψάχνω να βρω ομάδα Ευρωλίγκα, έχω κάποιες προτάσεις στα χέρια μου. Θα το δούμε σε άλλο χρόνο αυτό το θέμα με τον Άρη. Ωστόσο δεν μπόρεσε ο Σπανούλης να βρει ομάδα στην Ευρωλίγκα. Η μία πρόταση μετά την άλλη έπεσε στο κενό. Τελευταία του ελπίδα ήταν ο Ερυθρός Αστέρας, που και αυτός κοίταξε στην Ισπανία και έκλεισε προπονητή από εκεί. Και πλέον ο Σπανούλης, από όσο δέχτηκε και άλλο τηλεφώνημα, το σκέφτηκε για λίγες μέρες και αποφάσισε τελικά να πει το μεγάλο ναι, αφού τον παρότρινε και η οικογένειά του, ούτως ώστε να υπάρξει μόνιμη κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και να αναλάβει τον Άρη, όπως είπες, για 3 χρόνια, συν 2, με πενταετές πλάνο, με 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για αυτόν και τους συνεργάτες του και 10 εκατομμύρια budget για τον Άρη για να φέρει παίκτες καλούς και να μπορέσει με την κατάκτηση του EuroCup φέτος να παίξει Ευρωλίγκα τη μεσεπόμενη σεζόν. Μιλάμε για μεγαλεπίβολα σχέδια.
0: Ναι, ναι, είναι ένα από τα πιο ισχυρά έτσι, πλάνα της σύγχρονης ιστορίας του Άρη και από ό,τι άκουσα και ιδιωτικό αεροπλάνο για να μετακινείται η ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη.
2: Charter, ναι, στα δύσκολα ταξίδια εκτός Θεσσαλονίκης. Μιλάμε ότι θα έχει κόσμο ακόμα και στους προπονήσεις, τουλάχιστον στην αρχή. Το Palenque Sport δεν συζητάμε ότι θα είναι sold out σε όλα τα παιχνίδια. Και ήδη βγαίνουν και τα πρώτα ονόματα παικτών με εισήγηση Σπανούλη. Διότι ο Σπανούλης δεν συμφώνησε χθες. Απλά χθες ανακοινώθηκε.
0: Μπράβο, δουλεύετε αρκετές μέρες.
2: Και δουλεύει εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρες για τον Άρη. Με πρώτη κίνηση τον Άνταμ Μοκάκα ή Μοκόκα, ένας παίκτης από την Μπουρκ, Σούτιγκαρτ, καλός αθλητής, ο οποίος αφήνει την Γαλλία για τον Άρη, όπως όλα δείχνουν. Και επίσης στο στόχαστρο βρίσκεται και ο Φλίν της Μπασάκ Σεχίρ, 28χρονος γκάρτ, με πάρα πολύ καλά νούμερα στο τουρκικό πρωτάθλημα. Είναι τα δύο πρώτα ονόματα που βγήκαν και θα βγουν κι άλλα από εδώ και πέρα. Καθώς το ρόστερ του Άρη αναμένεται να είναι πάρα πολύ δυνατό τη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, Σάκη.
0: Ναι, είδα και ένα ωραίο βίντεο, έτσι, με τον
2: Βασιλιά.
0: Ναι, τον Βασιλιά Αρθούρο. Ενθουσιασμένος και ο Σιάου με την ανακοίνωση του Σπανούλη. Γενικά, το site της ομάδας έπεσε, διάβασα, δηλαδή...
2: Ο Άρης, ναι, ο Άρης ζει εποχές Γκάλη, Γιαννάκη και άλλων παιδιών, τότε που... Ναι. Έκανε μεγάλη πορεία στο κύπελο πρωταθλητριών με τα Final Four τότε που συμμετείχε. Ελπίζουν οι άνθρωποι του Άρη αυτές οι εποχές να έρθουν 30 χρόνια μετά. Και δεν είναι και πολύ μακριά, αν κρίνουμε από τα δεδομένα που υπάρχουν μετά από αυτήν την συμφωνία με τον Σπανούλη.
0: Φυσικά θα πάρει τους παίκτες που αυτός θέλει να στήσει τη νέα ομάδα του Άρη. Έτσι εδώ θα είμαστε.
2: Και με μια λέξη μπορούμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη ο Άρης είναι μια σπανουλοφρένεια.
0: Μπράβο, πολύ σωστό. Σπανουλοφρένεια. Μάλιστα, δεν ξέρω, παίζεις μπάσκετ, θα είσαι μήπως σε προσκαλέσει να πας? Δεν ξέρω αν παίζεις μπάσκετ. Το έχεις, όχι.
2: Παλιά μικρός έπαιζα.
0: Ατύχησες, δεν είσαι παίκτης εκατομμυρίου εσύ τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Όχι.
0: Δεν πειράζει. Στον ποδοσφαιρικό Άρη τι γίνεται?
2: Στον ποδοσφαιρικό Άρη υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση για το γεγονός ότι ο Φούντας τελικά υπέγραψε στον Όφη.
0: Έκπληξη μου φαίνεται αυτό. Φαινόταν κοντά στον Άρη, ή όχι?
2: Μάλλον όχι.
0: Όχι. Εγώ μάλλον τουλάχιστον Φούντας, αυτό είχα καταλάβει.
2: Μάλλον ο Φούντας χρησιμοποίησε τον Άρη για να ανεβάσει το καφέ του και γι' αυτό υπάρχει και εκνευρισμός. Διότι λένε στον Άρη ότι δεν φέρθηκε καλά. Συνάντησε τον Καρυπίδη, συμφώνησαν σχεδόν σε όλα. Αλλά αυτό το έκανε τελικά για να πιέσει τον Όφη να αυξήσει λίγο τα οικονομικά δεδομένα. Δεν ήθελε να φύγει τελικά ο Φούντας από την Κρήτη και με δεδομένο ότι ο Όφη του χρόνου θα παίξει Europa League, ευρωπαϊκά παιχνίδια, περνάει και καλά στο Ηράκλειο. Άρα ουσιαστικά ο Άρης ήταν ένα προπέτασμα του Φούντα για να μπορέσει να βάλει σε γρήγορση τον Μπούση, ο οποίος το έδωσε αυτά που ήθελε και υπέγραψε εκεί μέχρι το 2029. Αυτό έχει φέρει και οργή και στεναχώρια στον Άρη, γιατί ο Φούντας δεν είναι τωρινός πόθος του Καρυπίδη, τον ήθελε για εδώ και 2-3 χρόνια. Φέτος έφτασε πάρα πολύ κοντά, αλλά τελικά απεδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Θα πάρει κάποια χρήματα, μια ανάσα από τον Διαντή, θα πουληθεί από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Ο Διαντή θα αγοραστεί από τους Σαουδάραβες, ένα 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Φρέσκα λεφτά στα ταμεία του Άρη, ανέλπιστα. Μια πολύ μεγάλη ανάσα. Μιλάμε για ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο επιπλέον για τον Άρη φέτος. Άρα θα έχει το ταμείο χρήματα για να μπορέσει να κινηθεί ο Καρυπίδης με αυτά τα λεφτά από τον Clayton Diaby, ο οποίος παραμένει στη Σαουδική Αραβία με την υποχρεωτική αυτή οψιόν. Οι Σαουδάραβες τον αγοράζουν και πληρώνουν καλά τον Άρη.
0: Μάλιστα, πάμε και στον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται εκεί με Γιαννούλη, προχωράει το θέμα?
2: Στον ΠΑΟΚ καταρχήν δεν προχωράει το θέμα Λουτσέσκου.
0: Ναι, σωστό, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε,
2: μεγάλο,
0: βέβαια.
2: Το μεγάλο θέμα είναι αυτό. Έχουμε νέες δηλώσεις του Ρασβάλου Τσέσκου στη Ρουμανία. Μένω στον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η ομάδα μου, είπε ο προπονητής του Δικεφάλου, εκτός αν η διοίκηση αποφασίσει να χωρίσουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλώσεις που ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά και δηλώσεις που δεν απαντώνται ούτε τώρα από την ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Και προκαλεί βεβαίως πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Συνεχώς να ρίχνει τον παλάκι ο Λουτσέσκου στη διοίκηση και η διοίκηση να μην απαντά. Κάποιοι λένε μάλιστα ότι είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ τον Ιβάν Σαββίδη για το αν τελικά θα κρατήσει ή όχι τον Ρασβάν Λουτσέσκου λίγο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Ναι ρε φίλε, αυτό όμως είναι μια αναμονή που έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει, πιστεύω, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για κάποιους παίκτες, βέβαια, που φαντάζομαι από τους ευθύνοντες του ΠΑΟΚ, αλλά όσο μένει στο κενό, δηλαδή, και μια δήλωση στήριξης. Έχουμε προπονητή, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τέλος.
2: Μα αυτό ακριβώς. Δεν έχει γίνει ούτε τέτοια δήλωση. Και αυτό προκαλεί ερωτηματικά ότι ίσως τελικά ο Σαββίδης να σκέφτεται να αλλάξει τον προπονητή. Πάντως, χθες είχαμε μια εκδήλωση ενός συνδέσμου οπαδών του ΠΑΟΚ σε παραλιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης για τον Βιερίνια. Τον βραβεύσανε και εκεί αποκαλύφθηκε ότι ο Βιερίνια αναβαθμίζεται στον ΠΑΟΚ με εντολή Σαββίδη. Θα αναλάβει τη νέα χρονιά ή τη θέση του αθλητικού ή τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Άρα μπαίνει δυνατά στο αγωνιστικό τμήμα, θα είναι άνθρωπος ο οποίος θα αποφασίζει πλέον αν αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή και για αγωνιστικά ζητήματα. Τουλάχιστον αυτό ήταν μια εξέλιξη μέσα στην άπνοια που υπάρχει τις τελευταίες 18 μέρες στον ΠΑΟΚ.
0: Για να δούμε. Με τον Ηρακλή τι γίνεται?
2: Στον Ηρακλή ακούγονται διάφορα ονόματα, έκλεισε αθλητικό κέντρο, η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά σε οργανωτική βάση, περιμένουμε πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες ίσως να ξεκινήσουν και από αύριο. Άρα από αύριο θα έχουμε να λέμε αρκετά για τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Σου εύχομαι καλό απόγευμα. Ραντεβού.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλε και φίλοι, από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για το ρεπορτάζ του Άρη, πιο πολύ του μπασκετικού Άρη, που πραγματικά κινείται σε ρυθμούς σπανούλη όλη η Θεσσαλονίκη, αλλά για ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
1: 943 Interveten Sports.
0: 943 Interveten Sports, 21 λεπτά μετά τις 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι.

0: Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη,
1: είναι ακόμα. News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι, ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
9: Είναι μια ευκαιρία για δοκιμές σε πρόσωπα αλλά και σε σχήματα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Καλησπέρα και πάλι.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε μέσα στο γήπεδο. Τακτοποιούμαστε. Έχω δίπλα μου τον Μάνο Πάτα. Ναι, το είπε και χθες ότι θέλει να δοκιμάσει. Και περιμένουμε και τρία στόπερ, λέει σήμερα. Να δούμε. Α, ναι. Θα είναι τρία στόπερ. Θα είναι τρία στόπερ. Πάντηξε. Αλλά νομίζω πως θα είναι. 3-4-3, κάπως έτσι.
9: Το πιο πιθανό.
10: Δεν έχει βγει 11 ακόμα. Με ρωτάνε εδώ, δεν έχει βγει 11 ακόμα. Αλλά όπου να είναι, την καλή. Θα την πούμε και εμείς μόλις εκεί. Και η Βάνη Γιοβάνοβιτς, ο οποίος περιμένει πώς και πώς επίσημα παιχνίδια πληθυντική, γιατί έχει να δει επίσημα παιχνίδια από τον προηγούμενο φινόπορο, έτσι. Έπαιξε δύο φιλικά, Παραγουάη, Ουγγαρία, καλά πήγε αμυντικά, δημιουργικά δεν είχαμε θέμα.
9: Ναι, και έχουμε και ένα
10: και
9: θέμα. Ναι, εκεί θα έχουμε και ένα
10: σήμερα.
9: Θέμα, μπράβο. Ναι,
10: και... Θα έχουμε και σήμερα, Καρέτσας, Κωνσταντίνας, δυο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχουμε δημιουργικά, γι' αυτό ίσως και να επιλέγεται, να βολεύει και το σχήμα αυτό.
9: Σωστό.
10: Να φύγουν όλη την πλευρά Βαγιανίδη Τσιμίκας, ας πούμε, και να υπάρχουν ο Τζόλης και ο Παυλίδης από τη δημιουργική τετράδα της Εθνικής, γιατί λέει ο Καρέτσας και ο Κωνσταντίνας, να παίξει μόνο από δεξιά ο Μασούρας, που θα παίξει γιατί ήταν στη χθεσινή προπόνηση. Στη χθεσινή συνέντευξη.
9: Στο 6 ποιον βλέπεις, στο 6.
10: Στο 6 που έχουμε και το πρόβλημα.
9: Εκεί είναι πρόβλημα βέβαια.
10: Και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που δεν έχουμε προκριθεί σε μεγάλη διοργάνωση, έτσι πιστεύω.
9: Συμφωνώ.
10: Στο 6 λοιπόν, καλά είχε πάει ο Τριάντης στα προηγούμενα. Έχουμε Κουρμπέλη, έχουμε Ζαφύρη. Μπορεί να υποστηρίξει τη θέση ο Μουζακίτης. Θα δούμε, δύο παίκτες από αυτούς θα τους δούμε στα εξάρια. Στο 4-4-2 δηλαδή, στο 3-4-3 δηλαδή.
9: Μάλιστα.
10: Δηλαδή δύο στην τετράδα θα είναι ο Κουρμπέλης, πιστεύω, να ξεκινήσει μαζί με τον Τριάντη. Πολλοί μπόι βάζουμε, αλλά και οι Σουηδοί έχουν μπόι. Σουηδοί που έχουν σπάσει και το ρεκόρ, θα το πιστοποιήσει και ο Μάνος, όλων των εποχών στα 96 χρόνια Μουντιάλ. Σε προκριματική φάση δεν πετύχαν νίκη και προκριθήκανε, γιατί υπάρχει τον Ισης Λίκη. Και γι' αυτόν τον λόγο με τα παιδιά Πολωνία και Ουκρανία πήραν την πρόκριση και πάνε Μουντιάλ. Ο Μάνος εδώ με ενημέρωση ότι θα είναι ο Γιώκερες. Ενσωματώνεται. Θα το δούμε κιόλας, αλλά πολύ πιθανό να είναι, γιατί να μην είναι, σε δύο μέρες μεθαύριο φεύγουν αυτοί. Και
9: γι' αυτό είναι μια πρόβα τζενερά, αλλά ίσως.
10: Ναι, ναι, όχι ίσως.
9: Είναι.
10: Δεν άλλο. Ξεκινάει το Μουντιάλ, σε 6 μηνός.
9: Α, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
10: Φάγανε βέβαια ένα τρίμπαλα από τους Νορβηγούς το προηγούμενο. Και ήρθαν στα καλά τους. Δηλαδή δεν είναι η ομάδα η Σουηδία που πηγαίνει Μουντιάλ συνήθως, γιατί η Σουηδία πηγαίνει Μουντιάλ, έχει παίξει τελικό, έχει παίξει τελικά, έχει παίξει τέτοια πράγματα. Αυτή η Σουηδία έχει πάει νομίζω από σπόντα. Και εδώ τον έχω τον Μάνο. Όμως μπορώ να σας δώσω.
9: Ωραία, θα μιλήσουμε και με τον Μάνο και όταν βγουν οι
10: ισχύοι.
9: Μπράβο, και
10: εσύ. Μπορούμε στο ίδιο τηλεφώνημα.
9: Στο ίδιο.
10: Ο Μάνος είναι εδώ να πάρει το μικρόφωνο. Παρακαλώ, Μάνο.
9: Μάλιστα. Γεια σου, Μάνο. Καλησπέρα, φίλε.
5: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 Intervention Sports. Εδώ είμαστε σε ένα πανέμορφο γήπεδο, το οποίο κατασκευάστηκε το 2012 σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Τότε ονομαζόταν το στάδιο των φίλων. Αλλά μετά πήγε χορηγός η Strawberry Arena και τώρα λέγεται Strawberry Arena. Ένα πανέμορφο γήπεδο, 5.000 θέσεων χωρητικότητα, όπου η Εθνική Ελλάδος, το πρέπει να ξεχνάμε, δεν τα έχει πάει καλά σε όσα παιχνίδια έχει αντιμετωπίσει τους φίλους μας τους Σουηδούς. Έχει μία νίκη στην Αθήνα με 1-0 και έχασε μετά, μάλλον 2-1 στην Αθήνα και έχασε μετά 2-0 εδώ προκριματικά παγκόσμια που είχε πρώτο το 2021 και στη συνέχεια δεν τα καταφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, γεγονός είναι ότι σήμερα οι Νορβηγοί, οι οποίοι την 1η Ιουλίου γνώρισαν σε φιλικό παιχνίδι, ήταν 3-1 από τους άλλους Σκανδιναβούς τους Νορβηγούς. Είναι η τελευταία ευκαιρία για την ομάδα του Άγγλου προπονητή του Γκρέαμ Πότερ να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, όπως δείχνουν τα πράγματα που θα έχει στη γραμμή κρούσης τον Αλεξάνδερ Ισάκ, τον οποίο τον είχε πάρει πριν στο καλοκαίρι η Λίβερπουλ από το Νιουκάστερ με 140 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έκτοτε είχε τραυματισμό και δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που όλοι περίμεναν στους κόκκινους. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Βεβαίως ο Γκιόκερς έχει ενσωματωθεί στην ομάδα, ήρθε χθες εδώ στο Κόλμπι γιατί είχε πάρει μερικές μέρες περαιτέρω άδεια από τον Γκρέα Πότερ, καθώς το προηγούμενο Σάββατο είχε παίξει τον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, εκεί όπου η Paris Saint-Germain διατήρησε τα πρωτεία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βεβαίως οι φίλοι μας οι Σουηδοί δεν ξεχνούν τον Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς, αλλά κάθε μέρα δεν βγαίνουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Προσπαθούν να δουν αν θα καταφέρουν με κάποιον. Ο Ελ Τάλα, για παράδειγμα, το θεωρούν σπουδαίο ταλέντο. Αν και πόσο μακριά θα μπορέσει να φτάσει, θα δούμε τώρα μετά. Θα πούμε επίσης στην Εθνική Σουηδίας, πολύ καλός είναι ο Ελάγκα, ο εξτρέμ της Νιουκάστελ, που τον είχε πάρει Νιουκάστελ από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Πολύ καλός επίσης είναι ο Μπέργκβαλ. Και θα δούμε και από ελληνικής πλευράς ποιους προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς. Τώρα έρχεται ο Γκρέα Πότερ, ο προπονητής με την Εθνική Ομάδα της Σουηδίας, προσφεριστές του. Ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς, ο οποίος όπως έλεγε πριν και ο Γιώργος Ολίτρης, θα παρατάξει σήμερα 30 στόπερ. Πιθανότητα θα είναι δεξιά ο Παναγιώτης ο Ρέτσος, κεντρικό στόπερ ο Ντίνος ο Μαυροπάνος της West Ham, που όλα δείχνουν ότι δεν θα την ακολουθήσει μάλλον στη δεύτερη τάξη κατηγορία του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Εξαρτάται βεβαίως και τι προτάσεις θα έχει. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει κάποιες πρώτες επαφές με την Μπορούσια του Ντόρτμουντ αλλά και με τη Στουτγκάρτ. Θα δούμε από εκεί πέρα και τι θα πει και η West Ham, με την οποία έχει συμβόλαιο ο Ντίνος ο Μαυροπάνος. Και αριστερό στόπερ θα είναι ο Κωνσταντίνος ο Κουλιαράκης, που και αυτός δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει την πόλη του στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, γιατί στην Πουντελίδα τη στη Γερμανία γενικά, ομάδα που υποβάζεται, αν ο ποδοσφαιριστής στο συμβόλαιό του δεν έχει βάλει κάποια ρήτρα που να αναφέρει ότι με τον υποβασμό δεν θα μειωθούν οι αποδοχές του, γιατί το γερμανικό κράτος, η γερμανική ομοσπονδία λέει ότι η ομάδα που υποβάζεται, οι ποδοσφαιριστές έχουν μείωση αποδοχών 35%. Οπότε αν ο Κουλιαράκης δεν έχει βάλει κάποιο ειδικό όρο, τότε ή θα πρέπει να αποδεχτεί την μείωση των αποδοχών του ή θα πρέπει να αναζητήσει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του κάπου αλλού. Θα δούμε από εκεί πέρα.
9: Άρα, στο τέρμα ποιον βλέπεις?
5: Στο τέρμα αυτή που τώρα είναι να θα παίξει ο Βλαχοδήμος ή ο Τζολάκης, νομίζω ότι θα τους χρησιμοποιήσει και τους δύο. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει με τον Βλαχοδήμο, που και αυτός τώρα επιστρέφει στο Λιουκάζ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και να βάλει στο δεύτερο τον Τζολάκη ή και το ανάποδο, να ξεκινήσει με τον Τζολάκη και να βάλει μετά τον Βλαχοδήμο, γιατί θεωρώ ότι θα έχει αρκετές αλλαγές σήμερα στη σημερινή Εθνική Ελλάδος απέναντι στην αντίστοιχη της Σουηδίας. Βεβαίως τα δύο ακραία back half θα είναι σίγουρα ο Ρότα, που ήταν ο καλύτερος δεξιός μπακ του Γενικού Πρωταθλήματος. Αριστερά ο Κώστας Τσιμίκας που επέστρεψε στην Νιουκάστρο μετά τον δανεισμό του στη Ρώμα. Τώρα να δούμε με τον νέο προπονητή τον Άντων Ιραόλο τον Μάσκο.
9: Στη Λίβερπουλ, όχι στη Λίβερπουλ.
5: Στη Λίβερπουλ, ναι, στη Λίβερπουλ. Μετά τον δανεισμό του στη Ρώμα. Λοιπόν, αν θα του δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη θέση μας πίσω από τον Ούγγρο, τον Μίλος Κέρκες. Θα δούμε.
9: Και να πούμε ότι την Κυριακή έχουμε το μάτς με την Ιταλία.
5: Κυριακή έχουμε το μάτς με την Ιταλία στο Μπαγκρίτιο, όπου ο Σίλβιο Μπαλντίνι, ο υπηρεσιακός προπονητής σκουάντρα Τζούρα, θα χρησιμοποιήσει πολλά νέα παιδιά. Χθες σε διεθνές φιλικό παιχνίδι νίκησαν εκτός έδρας 1-0 το Λουξεμβούργο με γκολ του Εσπόζδο του νεαρού ταλαντούχου Φόρτι Σίντερ. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μπαλντίνο, όπως είναι ο ίδιος, ο μόνος που τον πήρε τηλέφωνο από τα μεγάλα αστέρια της σκουάντρα Τζούρα ήταν ο Τζιανλούιτζι Ντοναρούμπα, που του λέει την προπονητά εγώ με τη διάθεσή σου, και έτσι λοιπόν τον κάλεσε στην εθνική ομάδα και δεν συμπεριέλαβε τους άλλους που δεν τους πήρε κανένα τηλέφωνο. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τις 20 Ιουνίου που έχουν εκλογές στα Λί. Από τότε και μετά νομίζω ο επόμενος που θα αναλάβει ουσιαστικά την εθνική ομάδα της Ιταλίας, της γαλάζιας ομάδας, θα είναι ο Αντώνιο Κόντε, που έλυσε και τυπικά τη συνεργασία του με την Νάπολη και τον ιδιόρθμο πρόεδρό της, τον Τελαουρέτης.
9: Μάλιστα.
5: Αυτά προς το παρόν. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Λίκρη.
9: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, Μάνο.
10: Σάκη, μου δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο.
9: Τίποτα άλλο. Όταν το ξέρω, όταν μιλάει ο Μάνος.
10: Να μιλήσουμε, Μάνο, δεν χρειάζεται. Εγώ ένα γεια να πω.
9: Ένα γεια θα πεις και θα σε ενοχλήσουμε με την ενδεκάδα. Όταν βγει η ενδεκάδα, μας πεις την ενδεκάδα.
10: Έτσι.
9: Άντε. Βολευτείτε εκεί πέρα. Γεια σου, Γιώργο μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γιώργο Λίκρη. Ευχαριστούμε φυσικά και Μάνο Σαραμόπουλο. Και οι δύο είναι στο γήπεδο που ακούσατε ήδη. Ο Γιώργος θα μεταδώσει βέβαια και το μάτς που ξεκινάει στις 8 εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
11: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εμείς. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Λάκη Κονιτσιώτη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Λάκη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Εγώ καλά, θα μου επιτρέψεις να σου ευχηθώ χρόνια πολλά?
2: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι πολύχρονος, υγεία πάνω απ' όλα, όλα τα καλά του Θεού. Εύχομαι να χαίρεις την οικογένειά σου και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Να είμαστε καλά μόνο.
2: Ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Ακριβώς αυτό πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε, να υπάρχει κάτι φρέσκο.
2: Κοίτα, από τον αρχηγό, από τον Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω είναι αυτές τις ημέρες οι δικές του από ό,τι φαίνεται. Οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του και επέκταση μάλλον του συμβολαίου του υπάρχουν στο παρασκήνιο αυτή τη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε και κάτι το οριστικό, για να μην κάνουμε μόνο εικασίες. Το πιο πιθανό είναι να επεκταθεί μέχρι το 2029 από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Και μάλιστα φέρνει και δύο νέους βοηθούς στο επιτελείο του, από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι ασχολούνται με τις στημένες φάσεις και με την ανάλυση των αγώνων γενικότερα.
0: Δηλαδή προστίθεται ένα... δύο ακόμη.
2: Προστίθεται δύο ακόμη. Επεκτείνεται η σέρβικη, θα λέγαμε παρέα. Γιατί είχε ήδη επιτύχει πολύ σημαντικό έργο την προηγούμενη χρονιά σε ό,τι αφορά την κατασκοπία εντός εκτός εισαγωγικών, πες το πως θέλεις, των αντιπάλων. Τώρα βάζει κι άλλα πιο δυνατά χαρτιά στη φαρέδρα του Νίκολιτς, προσπαθώντας να ακτινογραφεί τον αντίπαλο όσο το δυνατό καλύτερα, αλλά και να ενισχύει την ομάδα στις τιμένες βάσεις που και πέρσι ήταν από τα δυνατά της όπλα.
0: Εντάξει, τώρα και φέτος θα έχει πιο πολλή δουλειά ακόμα, έτσι.
2: Θα έχει πιο πολλή δουλειά, βέβαια, και είναι μια αφορμή, γιατί από τις κειμένες φάσεις, θυμίζω, απειλούσε και στο πρώτο διάστημα του πρωταθλήματος, που δεν είχε πολλά γκολ, δεν είχε την παραγωγικότητα που είχε στην πορεία, αλλά πήρε πολλές λύσεις από τα στημένα. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι και πρόσφατα και η Arsenal που έφτασε στο τελικό του Champions League, είχε σχεδόν 40% των τερμάτων. Πολύ σημαντική για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και δίνει ιδιαίτερο βάρος ο Νίκολιτς από ό,τι θέλετε εκεί.
0: Και γίνονται πέντε μαζί με τους δύο, έτσι.
2: Ναι, γίνονται πέντε συνολικά. Πέντε. Και είναι άνθρωποι με τους οποίους έχει ξαναδουλέψει. Έχουν συγκεκριμένο έργο. Έχουν επιτύχει το έργο τους σε ομάδες της Σερβίας κυρίως. Τους γνωρίζει καλά ο Νίκολιτς. Έχει δείξει ότι θέλει να εμπιστεύεται 100% τους συνεργάτες του. Αλλιώς είναι αμήλικτος. Μην ξεχνάμε την αποπομπή, δεν θυμάμαι το όνομά του, ενός από τους συνεργάτες του, επειδή φωτογραφήθηκε με τον Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ πέρσι σε αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια, εντάξει, ναι, ναι. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο τραβηγμένο τώρα, γιατί ήταν φίλοι, λέει, με τον Τζόκοβιτς.
2: Ακριβώς.
0: Ήταν λίγο τραβηγμένο.
2: Τραβηγμένο, αλλά δείχνει και την οτροπία του, ότι δεν σηκώνει μία συμπαθή του.
0: Ναι, σωστό αυτό.
2: Καλός ή κακός. Είναι αυτή η λογική του που κινείται. Επομένως, έτσι αντιδρά, έτσι προχωράει. Να δούμε πώς θα γίνει και με την επέκταση συμβολέου του.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει κάτι νεότερο?
2: Όχι, αυτό που λέω. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανανέωση μέχρι για επέκταση μέχρι το 2029. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα ποιους ακριβώς όρους συζητάνε για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Πάντως είναι θέμα χρόνου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ετοιμάζεται για τη μεγάλη του πρόκληση για να περάσει στο Champions League ο Νίκολιτς και να χτίσει ακόμα καλύτερο όνομα εκεί. Αυτό είναι που περιμένει μέχρι στιγμής.
0: Και μετά τον Ζουμπόκ, όχι ρε γάμο, δεν το πετυχαίνω.
2: Ζουμπκοφ.
0: Άντε, δεν το έχω το ρωσικό. Ζουμπκοφ, το είπα. Τι έχει μετά το μενού?
2: Ακόμα δεν ξέρουμε, πάντως οι προτεραιότητες είναι στο στόπερ και το αμυντικό χαφ. Εκεί είναι που έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Σίγουρα επειδή είναι κάτω από τα ραντάρ όλα αυτά, δεν έχει διαρρεύσει τίποτα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον από Ιταλία μεριά, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, για τον Μουκουντή. Και σε δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα μίλησε για την άριστη συνεργασία που είχε με τον ο Μαρίν, μίλησε για την άριστη συνεργασία που είχε με τον Ορμπελίν Πινέδα στον χώρο του κέντρου και γενικότερα για τις εντυπώσεις του που είναι πολύ θετικές από το πέρασμά του το φετινό στην ΑΕΚ.
0: Πάντως ο Μουκουντή είναι σε καλή ηλικία, 28 ετών, και έχει συμβόλαιο μέχρι το 29, αν δεν κάνω λάθος.

0: το μέσα 29 δεν έχει.
1: Όχι.
0: Είχε ανανεωθεί, είναι 28. Αν μου δώσει λίγο χρόνο θα το βρω μέχρι να πούμε.
1: Νομίζω μέχρι 29 θα το δεις εσύ, θα το δεις.
0: Χρειαστεί δύο στόπερ, αν τύχει να φύγει δηλαδή ο Μουκουντή, θα χρειαστεί δύο στόπερ. Έχεις δίκιο, μέχρι 29 είναι. Είχε ανανεωθεί πέρσι το συμβόλαιο του Μουκουντή και επεκτάθηκε. Άρα θα έχει κάποιο όφελο σημαντικό και η ΑΕΚ αν γίνει αυτή η μεταγραφή.
1: Θα έχουμε...
0: Και αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται και η επεκτάσεις των συμβολέων. Έτσι.
1: Μάλιστα, θα έχουμε επέκταση και στο Ριμπάλτα.
0: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Λέω, θα έχουμε επέκταση και στο Ριμπάλτα.
0: Ναι, βέβαια. Αυτή είναι, και αυτή είναι η πρόθεση της ομάδας. Μέχρι το 27 έχει ο Ριμπάλτα. Λογικά πρέπει να συνεχίσει και αυτό το έργο του παράλληλα με τον Νικολίτς. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε πληροφόρηση για κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι. Υπάρχει... Είδα μόνο για την ερασιτέχνη, ναι, το ξέρω, για την ερασιτέχνη, μόνο ότι έχει γενική συνέλευση. Αν είδα καλά, ναι.
0: Υπάρχει μια αναστάτωση στην ερασιτέχνη. Από την εικόνα που παρουσίασαν πολλά τμήματα το τελευταίο διάστημα, είπαμε επανειλημμένα για το handball ότι στηρίχθηκε και ολοκλήρωσε τη σεζόν με βάση τη στήριξη του κ. Ηλιόπουλου. Γιατί διαφορετικά υπήρχε ο κίνδυνος να διαλυθεί το τμήμα. Πάλι καλά, δηλαδή, που έφτασε στο τελικό και ήταν ανταγωνιστική ως προς τον Ολυμπιακό. Με στυλοβάτη τον Αλέξη Αλβανό που έκανε και τον προπονητή, μεγάλη καριέρα ο Αλβανός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με την εθνική ομάδα και με πολλούς σημαντικούς συλλόγους. Προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, ποιος θα αναλάβει πρωτοβουλίες, αλλά σίγουρα πρέπει να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί και ο κόσμος θα ανησυχεί. Υπάρχουν και άλλα τμήματα που έχουν προβλήματα, και κάποια τυπικά και κάποια πιο ουσιαστικά. Σίγουρα καμιά φορά ξανοίγεσαι περισσότερο από όσο μπορείς, ας πούμε.
1: Ναι, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω, με την αγορά εισιτηρίου όμως, νομίζω δεν πάει και ένα μέρος, δεν παίρνει ένας φίλος της ΑΕΚ ένα εισιτήριο, ας πούμε.
0: Η κάθε και... φίλου, ναι, είναι 50 ευρώ και πάει στην ερασιτεχνική.
1: Ναι, αυτούσια. Θέλω να πω ότι υπάρχει βοήθεια για να πάει στην ουσία με αυτόν τον τρόπο.
0: Και έκτακτες ενισχύσεις, έχει ασχοληθεί ο κύριος Ηλιόπουλος. Πάντα όμως ξέρεις ότι δεν αρκεί μόνο η βοήθεια, παίζει ρόλο και η διαχείριση.
1: Αυτό είναι το βασικό. Αυτό που λες είναι το πιο βασικό, φίλε.
0: Αυτό είναι. Και πρέπει να μπει μια σειρά και εκεί, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν σίγουρα για το καλύτερο, αλλά όταν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, γιατί όταν λέγεσαι ΑΕΚ, όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα, θέλεις και το αποτέλεσμα. Δεν αρκεί μόνο η συμμετοχή. Το κλασικό που λέγαμε παλιά. Χρειάζεται να μπορείς να διακρίνεσαι.
1: Μάλιστα. Μουντιάλ θα παρακολουθήσεις?
0: Βέβαια, φανατικά.
1: Αφού είσαι φανατικός, βοήθα λίγο το φίλο μας τον Χρήστο εδώ πέρα που ρωτάει για καμιά πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
0: Ποιος θα το πάρει?
1: Η ερώτηση είναι αυτή, καμιά πρόβλεψη για το Μουντιάλ?
0: Ναι, κοίτα, σε αυτά δεν είμαι καλός, αλλά μπορώ να σκεφτώ την Ισπανία και την Βραζιλία έτσι σαν επιλαχούσες, ας πούμε. Την Ισπανία γιατί είναι η Ισπανία, είναι σε άριστη κατάσταση.
1: Σίγουρα, συμφωνώ.
0: Και η Βραζιλία καθαρά λόγω Αντσελότη. Και πιστεύω να τη μεταμορφώσει.
1: Και ποια ομάδα βλέπεις, ρε φίλε, να κάνει έκπληξη, να είναι η έκπληξη της, έτσι, αυτού του Μουντιάλ?
0: Κοίτα, είναι και πάρα πολλές χώρες. Είναι και δύσκολο να προβλέψεις, γιατί είναι και χώρες από την Αφρική, που συνήθως από εκεί κάνουν τον μπαμ. Παίζουν πολλά ρόλο σε τι κατάσταση θα βρεθούν οι παίκτες. Εν τω μεταξύ, πρόκειται για ένα, να δούμε ένα τουρνό που θα είναι πολύ κουραστικό, πολύ κουπιαστικό για τους παίκτες. Με πολλά ταξίδια, συνέχεια στα αεροπλάνα, διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Αντίθετα με το προηγούμενο στο Κατάρ που ήταν μαζεμένοι όλοι ουσιαστικά σε μια πόλη.
1: Ναι, τώρα γιατί θα είναι Μεξικό, θα είναι. Ναι, θα κάνουν ταξίδια.
0: Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες. Και εντάξει, το Μεξικό που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι το πρώτο άθλημα. Έτσι, ο κόσμος δεν δείχνει τόσο τέτοιο ενδιαφέρον για τους αγώνες. Δεν ξέρω και αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει. Οι κλιματολογικές συνθήκες, όλα αυτά και σίγουρα το τέλος της σεζόν. Γιατί ξαναλέω ότι στο Κατάρ, που ήταν ένα πείραμα που έγινε στη μέση της χρονιάς, τελικά βγήκε θετικό και για το γεγονός ότι ήταν όλοι μαζεμένοι ουσιαστικά σε μια πολύ μικρή ακτίνα και δεν υπήρχαν μετακινήσεις, αλλά για το γεγονός ότι πέφτει σε full φόρμα, στα μέσα της σεζόν, και είδαμε διαφορετικό ρυθμό αγώνων. Δηλαδή τώρα, επειδή είναι και η διαφορά της ώρας, εγώ περιμένω να δούμε πολύ αργό ρυθμό. Πολλά παιχνίδια δεν ξέρω και τι ώρες, αν πάνε και μεσημεριανές ώρες εκεί. Ξέρεις, η ζέστη παίζουν ένα ρόλο.
1: Παίζουν ρόλο αυτό που λες, η ζέστη, τα ταξίδια, το πώς θα είναι. Δεν ξέρω, μια εικόνα τουλάχιστον θα δούμε. Εγώ πιστεύω θα μπορούμε να έχουμε μια εικόνα όταν δούμε τα πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον σε τι κατάσταση είναι κάποιες χώρες.
0: Απλά μας έρχεται στο μυαλό όσοι έχουμε δει κάποια μοντιάλ παλιότερα και επειδή τα δεσπόζει και πάλι το περίφημο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού.
1: Ναι, ναι.
0: Που αν δεν κάνω λάθος έχει ξεκινάει με το αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Εκεί που είδαμε και τον Μπελέ και τον Μαραντόνα να σηκώνουν παγκόσμια κύπελα. Και θυμόμαστε στο Μουντιάλ του 86 γινόντουσαν πολλοί αγώνες μεσημέρι η ώρα Μεξικού, 12, 1, 2 και ήταν φανερό ότι οι παίκτες περπατούσαν, δεν άντεχαν τη ζέστη. Για να το βλέπουμε στην Ευρώπη κάποια λογική ώρα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς θα επηρεάσει. Βέβαια έχει προχωρήσει η τεχνολογία, η επιστήμη και η αθλητιατρική που υποστηρίζει τους ποδοσφαιριστές. Αλλά και πάλι όσο να είναι άνθρωποι είναι, επηρεαστούν.
1: Λοιπόν, είπαμε να σου τραγουδήσουμε το Happy Birthday. Από όλους εδώ έχεις ευχές για χρόνια πολλά και από φίλους ακροατές. Υγεία και πάλι. Πολύ χρόνος φίλε και θα τα πούμε και πάλι αύριο. Γεια σου Λάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφού ευχηθήκαμε και τα χρόνια μας πολλά στον φίλο μας τον Λάκη που είχε γενέθλια, να τον αφήσουμε. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα σε πολύ πολύ λίγο φίλες και φίλοι και θα επιστρέψουμε βέβαια με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου, θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό και φυσικά στις 8 είναι το μάτς της εθνικής μας στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία.

Σήμερα πάντως έχει πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι, φιλικά, διεθνή φιλικά παιχνίδια. Στις 7 ας πούμε Σλοβενία Κύπρος, 7.30 Ιράν Μάλι, στις 8 Ανδώρα Λιχνεστάιν, στις 8 επίσης Σουηδία Ελλάδα, Ισπανία Ιράκ την ίδια ώρα, στις 10 και 10 Γαλλία Κτή Ελεφαντοστού. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Sports.

σας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πολτζίνι. Και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί αρχοντιά.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμος.
10: Βιβλία χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
11: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα.

0: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Ράδιο Ρούμελα.
2: Ράδιο Ρούμελα. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αφορμή της κλιματικής θωράκωσης, καθώς ο δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε επίσημα τη συμμετοχή του στην εμβληματική παγκόσμια πρωτοβουλία 50 Cities and 50 Celsius. Η κίνηση αυτή επισφραγίζει τη δέσμευση της πρωτεύουσας για την ανάληψη άμεσης δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση, θωρακίζοντας την πόλη με τη χρήση της πιο σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και ψηφιακών εργαλείων, τα οποία θα τα πάει μέσα από την οργάνωση αυτή, την παγκόσμια πρωτοβουλία, η οποία θα παρέχει στο Δήμο τεχνογνωσία, αλλά και την καλή πρακτική, καθώς και σύγχρονη τεχνολογία. Κώστα.
1: Γιώργο Ρωμάνου Σακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, το Αθήνα 984, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο Κάπο στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Ναταλία Κανταλτζή.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Διαδικασία επιπαραβάσης σε βάρος της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας για ελλιπή εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κοινή η Κομισιόν. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ελλείψεις αφορούν μεταξύ άλλων τις διατάξεις που σχετίζονται με το αδίκημα του ξεπλήματος χρήματος και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία δεν έχουν μεταφέρει πλήρως και ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία και πλέον έχουν δίμηνη προθεσμία για να λάβουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Υψηλή παραβατικότητα σχετικά με το χρόνο εργασίας, τις αμοιβές και τις έντονες αριθμίες στην αγορά εργασίας αποτυπώνει η ετήσια απολογιστική έκθεση της επιθεώρησης εργασίας για το 2025. Την πρώτη θέση με διαφορά ως προς τα πρόστιμα και τις μηνύσεις κατέχει ο κλάδος της εστίασης και ακολουθούν το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και τα καταλήμματα. Στις συνηθέστερες παραβάσεις η μη ή η ελλιπής χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, παραβάσεις ωραρίου, η μη καταβολή δεδουλευμένων και η αδήλωτη εργασία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2025 τα εργατικά ατυχήματα ξεπέρασαν τις 20.000, ενώ 47 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. Αύξηση κατά 43% σε σχέση με πέρυσι παρατηρείται και στις προσφυγές για βία και παρενόχληση, οι οποίες έφτασαν τις 455, με τις περισσότερες να καταγράφονται στον τουριστικό κλάδο. Βαριές καταγγελίες για συμβόλαιο εκτέλεσης και προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή τη Χεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή τη Χεροπούλου είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας σε πολλές από τις εκκρεμείς δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Αυξανόμενη χρήση παράνομης αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας των υπαιτίων καθώς και χρήση όπλων πολέμου στις διαμαρτυρίες δείχνει η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για την ελληνική αστυνομία που βασίζεται σε 2 χρόνια έρευνας. Η Διεθνής Αμνηστία ζητεί παύση χρήσης χειροβομβίδων κροτουλάμψης και κατάχρησης γκλομπ και ταυτόχρονα χτυπά καμπανάκι για φαινόμενα ατιμωρησίας στους κόλπους της αστυνομίας. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε 5 διαφορετικά περιστατικά τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές συνέλαβαν 2 άτομα φαινόμενα ως διακινητές. Εν τω μεταξύ εκατοντάδες Λίβοι διαδήλωσαν σήμερα στην Τρίπολη έξω από την έδρα της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, διαμαρτυρώμενοι για την παρουσία παράτυπων αλλοδαπών στις γειτονιές τους και ζητώντας την απέλασή τους από τη χώρα. Σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων σε 63 βασικές κατηγορίες προϊόντων που υπάγονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αθέμητης κερδοφορίας καταγράφουν τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του μέτρου σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Σε ισχύ η απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Σημειώνεται ότι τα φαντς επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
1: Δεν έχουν διακοπή, δήλωσε στο Reuters ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Πούτιν, Κυρίλ Δημήτριεφ. Νωρίτερα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Σβεζντάι, ο Δημήτριεφ ανακοίνωσε ότι αύριο Μόσχα και Ουάσιγκτον υπογράφουν συμφωνία για το σχεδιασμό σύραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγγιο Πορθμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Ανεμεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιος 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η γλυκιά συμμορία στα ραδιοφωνά σας, είμαι η Αριστεία Γιάννου και θα κάνουμε παρέα εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Σταμάτης Κραουνάκης, λαϊκά τραγούδια «Ο Τίγρης» για τη φωνή του Χρήστου Γεροντίδη. Και ακολουθεί μια υπέροχη επανεκτέλεση του τραγουδιού «Κοντά στα ξημερώματα» που έχει πρωτοποιεί η μυθική Βίκη Μοσχολιού. Υπέροχη εκδοχή με τη φωνή της Ασπασίας Στρατηγού και την Εστουδιαντίνα.

Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, στο κλίμα των παλιών λαϊκών τραγουδιών σε νεότερες εκτελέσεις. Το άλμπουμ λέγεται «Και σήμερα και αύριο και τώρα» και η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμηνεύει τραγούδια της Μαρίκας Νίνου. Γνωστή η αγάπη της για την τραγουδίστρια αυτή. Ξεκίνησε την πολύ σπουδαία καλλιτεχνική της διαδρομή ως μέλος της οπισθοδρομικής κομπανίας τραγουδώντας ρεμπέτικα, σμυρναϊκά και παλιά λαϊκά. Και πολλές φορές έχει πει ότι η Νίνου ήταν μια από τις δασκάλες της στο τραγούδι και άλλη μία, η Τζένι Βάνου. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν, με τον τίτλο αυτό και την παράφραση αυτού του τίτλου, «Τη σήμερα, τι αύριο, τι τώρα», το τραγούδι του Τσιτσάνη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμηνεύει κάποια τραγούδια με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου, που ακούστηκαν, πρωτακούστηκαν με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου.

Ο Κώστας Μακεδόνας και ο Σταμάτης Κραουνάκης συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια. Ένα δίδυμο που μας έχει δώσει τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες. Μόνο μια φορά η Λίζα και η Κορνίζα, Κόκκινα Γυαλιά, Έπεσε Έρωτας. Αυτή τη φορά με τη συνδρομή του ταλαντούχου Κωνσταντίνου Βελιάδη. Μας χαρίζουν ένα ακόμα εξαιρετικό τραγούδι. Κώστας Μακεδόνας σε μια πολύ όρημη φάση της τραγουδιστικής του καριέρας και με ένα ζεϊμπέκικο που ομολογουμένως του ταιριάζει πολύ. Τίτλος «Παλιά φωτογραφία», στίχη του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

Αυτό είναι παραδοσιακά αφιερωμένο πάντα σε όσους περνάνε παρατεταμένη περίοδο γκαντεμιάς. Πολύ αγάπη και κατανόηση. Πάμε εδώ στο ρυθμό.

esas cosas.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: άμεσα ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία και έχουν πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Υψηλή παραβατικότητα σχετικά με το χρόνο εργασίας, τις αμοιβές και έντονες αριθμίες στην αγορά εργασίας αποτυπώνει η ετήσια απολογιστική έκθεση της επιθεώρησης εργασίας για το 2025. Την πρώτη θέση με διαφορά ως προς τα πρόστιμα που ανήλθαν σε 54 εκατομμύρια ευρώ και τις μηνύσεις κατέχει ο κλάδος της εστίασης και ακολουθούν το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και τα καταλήματα. Στις συνηθέστερες παραβάσεις η μη ή η ελλιπής χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, παραβάσεις ωραρίου, η μη καταβολή δεδουλευμένων και η αδήλωτη εργασία. Βαριές καταγγελίες για συμβόλαιο εκτέλεσης και προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή τη Χεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Τιχεροπούλου είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας σε πολλές από τις εκκρεμείς δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Αυξανόμενη χρήση παράνομης αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας των υπαιτίων καθώς και χρήση όπλων πολέμου στις διαμαρτυρίες δείχνει η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για την ελληνική αστυνομία που βασίζεται σε 2 χρόνια έρευνας. Η Διεθνής Αμνηστία ζητεί παύση χρήσης χειροβομβίδων κρότου λάμψης και κατάχρησης γκλόμπ και ταυτόχρονα χτυπά καμπανάκι για φαινόμενα ατιμωρησίας στους κόλπους της αστυνομίας. Θέματα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και παροχής ασύλου καθώς και ασφάλειας με φόντο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Την ανάγκη μιας συντονισμένης, προληπτικής και συλλογικής προσέγγισης με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών και την σταθερότητα της Ένωσης επισήμανε κατά την παρέμβασή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε 5 διαφορετικά περιστατικά σήμερα νότια της Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές συνέλαβαν 2 άτομα φερόμενα ως διακινητές. Στη Μέση Ανατολή η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στην οποία βρίσκονται δυνάμεις του, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναό Αφσαλάμ, ανακοίνωσε ότι ο στρατός αναπτύσσεται σταδιακά σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας. News.
1: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Και διαλέγει ο Νίκος Αμούς.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: κουράστηκα πραγματικά. Κουράστηκα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
12: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
13: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
14: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
15: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
16: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
17: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
18: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
17: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
18: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
17: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
18: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
17: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
19: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
20: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
4: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
20: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ένα.
1: Πέντε μέρες τον καθένα σας.
0: Πέντε μέρες φυλακή.
1: Πέντε μέρες φυλακή αυστηρά.

μουσικές διαλέγει ο Νίκος Ανάρκος.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35840 και κινητό 6972 116 806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο σε ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. «Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Όταν έρθει η ώρα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα την υπογράψουν, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, πρόσθεσε, αν και νωρίτερα είπε ότι οι νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέμεινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε τοπική, σε αντίθεση με εκείνη στο Ιράν, που όπως είπε είναι παγκόσμια. Ο Πούτιν υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ειλικρινά επιδιώκει την επίλυση της κρίσης και οι ειρηνευτικές προτάσεις του θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συμφωνίες με την Ουκρανία. Ωστόσο, ο Τραμπ θα πρέπει προηγουμένως να πείσει το Κίεβο, πρόσθεσε ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι δεν είναι έτοιμο να κάνει συμβιβασμούς. Τέλος, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με το Ιράν και έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για διόδια. Σε δηλώσεις του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, ανέφερε ότι το στενό του Ορμούζ βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν και του Ομάν και οι δύο χώρες ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Επίσης, πρόσθεσε ότι το υποδιαμόρφωση πλαίσιο θα είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα ικανοποιήσει πλήρως ορισμένες χώρες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε σήμερα με τον ομόλογό του του Κουβέιτ, μία ημέρα μετά την επίθεση του Ιράν με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον ναυτής της χώρας του κόλπου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του State Department, Τόμι Πίγκο, το Ρούμπιο καταδίκασε τις εξωφρενικές και απαράδεκτες, όπως τις χαρακτήρισε, επιθέσεις του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Και επανέλαβε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα διασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά και για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω του στενού του Ορμούζ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς εν ώψη της αυριανής Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Μητσοτάκης και Βούτσιτς συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Νέα αδρημία επίθεση κατά της κυβέρνησης και κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πολίτες απόψε στη Νέα Ιωνία. Η κυβέρνηση αυτή δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αποτυχημένο με την ακρίβεια που, όπως είπε, αποδεικνύει το κόστος ζωής στα ράφια των σούπερ μάρκετ, το κόστος των ενοικίων, στην υγεία, στην παιδεία. Επίσης, σχολίασε ότι πρόκειται για ανέκδοτο τα περί θυμωμένου Πρωθυπουργού με την ακρίβεια. Αναφερόμενος στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει το άρθρο 86 και ότι η αρχή διαφάνειας θα είναι μια αρχή συνταγματικά κατοχυρωμένη.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
10: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
11: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
14: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
15: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
16: Σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Αλλά όταν το βιώνεις από μέσα και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο αυτό το σύλλογο, πάντα πίστευα ότι είναι ένας ξεχωριστός. Δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ. Όμως φυσικά η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο σύλλογος, οι παίκτες, η ευκαιρία για μένα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επίπεδου, η δυνατότητα να διεκδικήσω τίτλους. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικό αυτό. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να ξεκινήσω.

Στο μεταξύ, ο Ροντινέι έριξε χιλόπιτα στην Βραζιλία του Αντζελότη, ο Έλληνας Ροντινέι. Ο παίκτης του Ολυμπιακού είχε διάθεση αυτοσαρκασμού. Ντύθηκε με φανέλα γαλανόλευκής και απέρριψε τη Σελεσάο του Καρλίτο 10 μέρες πριν την πρεμιέρα της πατρίδας του στο Μουντιάλ απέναντι στο Μαρόκο του Ελκαμπί 14 του μήνα. Θυμίζουμε είναι η πρεμιέρα τους. Και ο συγκεκριμένο 34χρονος δεξιός μπακ των Πειραιωτών σε ανάρτησή του στο Instagram, αφού έκανε χιούμορ απευθυνόμενος προς τον εκλέκτορα της πατρίδας του για το φετινό παγκόσμιο κύπελο, του ευχήθηκε καλή επιτυχία και εξέφρασε την επιθυμία του η Βραζιλία να κατακτήσει το έκτο Ζιλ Ριμέ της ιστορίας της. Ζιλ Ριμέ ήταν το πρώτο τρόπαιο του Μουντιάλ. Προς τιμήν προς αυτόν που το επινόησε.

Περθήκαμε στο τρόπαιο Ζιλ Ριμέ. Πάμε να δούμε ποιος έδωσε το όνομά του. Ο Ζιλ Ριμέ λοιπόν ήταν Γάλλος δικηγόρος και ποδοσφαιρικός παράγοντας που εμπνεύστηκε τον θεσμό του παγκοσμίου κυπέλου, γεννημένος το 1873. Ξεκίνησε την καριέρα του στο ποδόσφαιρο ως δημιουργός της ποδοσφαιρικής ομάδας Red Star και έφτασε ως το ύπατο αξίωμα του διεθνούς ποδοσφαίρου ως ο μακροβιότερος πρόεδρος της FIFA από το 1921 μέχρι το 1954. Έως το 1970 το κύπελο που απονεμότανε στον νικητή του Μουντιάλ έφερε το όνομά του, κύπελο Ζιλ Ριμέ. Στις 14 Οκτωβρίου του 1873 στην πόλη Τελέ της Ανατολικής Γαλλίας γεννήθηκε ο μακροβιότερος πρόεδρος της FIFA, ο Ζιλ Ριμέ, αλλά μεγάλωσε στο Παρίσι, όπου ο πατέρας του διατηρούσε οποροπολείο, Μανάβης. Σπούδασε νομικά και εργάστηκε ως δικηγόρος. Το 1897 ίδρυσε την ποδοσφαιρική ομάδα Red Star, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα και αγωνίζεται στις μικρές κατηγορίες του γαλλικού ποδοσφαίρου, η οποία έχει σηκώσει και πάρα πολλά πρωταθλήματα. Έχει σηκώσει αρκετά. 3-4, εν πάση περιπτώσει. Στις αρχές του 20ου αιώνα συνέβαλε τόσο στη δημιουργία της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, το 1904, όσο και στην ένταξη του ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1908. Το 19 εκλέχθηκε πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και την 1η Μαρτίου του 21 πρόεδρος της FIFA.

Μετά την επιτυχία που σημείωσαν τα ποδοσφαιρικά τουρνουά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24 και του 28, εισηγήθηκε και πέτυχε την δημιουργία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου υπό την σκέπη της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου διεξήχθη από τις 13 έως τις 30 Ιουλίου του 1930 στην Ουρουγουάη με νικήτρια την διοργανώτρια, η οποία στο τελικό νίκησε την Αργεντινή 4-2. Ο Ζιλ Ριμέ παρέμεινε στην Προεδρία της FIFA ως το 1954, οπότε παρέδωσε τα σκύπτρα στον Βέλγο Ροντόλφ Σιντράιερς. Πέθανε στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου του 1956 σε ηλικία 83 ετών.

Ο Ζιλ Ριμέ ανέθεσε στον Γάλλο γλύπτη Αμπέλ Λαφλέρ να κατασκευάσει το κύπελο που θα απονεμόταν στον νικητή της πρώτης διοργάνωσης του Μουντιάλ. Το τρόπαιο είχε ύψος 35 εκατοστών από χρυσάφι, μασίφ και βάρους 3,8 κιλά. Και βάρος. Απεικόνιζε τη θεά νίκη της αρχαίας Ελλάδας. Το κύπελο ονομαζόταν νίκη και το 1946 μετονομάστηκε σε κύπελο Ζιλ Ριμέ προς τιμήν του Προέδρου της FIFA και εμπνευστή του παγκοσμίου κυπέλου. Το κύπελο κατέληξε στα χέρια των Βραζιλιάνων στο Μεξικό το 1970. Ο κανονισμός προέβλεπε ότι η ομάδα που θα κατακτούσε τρεις φορές τη διοργάνωση θα το κρατούσε για πάντα. Στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται σήμερα αυτό το κύπελο. Στις 19 Δεκεμβρίου του 83 εκλάβει από τα γραφεία της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας στο Ρίο Ντετζανέιρο και κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι δράστες το έλυσαν και πούλησαν το χρυσό, και εγώ αυτό θα υπέθετα. Είχε κλαπεί επίσης στις 20 Μαρτίου του 66 στο Λονδίνο, λίγο πριν από το Μουντιάλ της Αγγλίας, αλλά τότε βρέθηκε 7 ημέρες αργότερα από ένα σκυλάκι με το όνομα Pickles, που το ανακάλυψε αναζητώντας χώρο για να κάνει την ανάγκη του σε ένα πάρκο του νοτιού Λονδίνου.

τω μεταξύ, τι κάνει ο Άρης στο μπάσκετ, ρε φίλε? Τι πρωταθληματάρα πάμε να δούμε του χρόνου στο μπάσκετ, πραγματικά. Πριν μερικές ημέρες ο Άρης έριξε την προπονητική βόμβα με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη για την άκρη του πάγκου και πλέον όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην μεταγραφική ενίσχυση των κιτρίνων.

Συμφώνησαν οι Θεσσαλονικείς και με τον Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος αναδείχθηκε για πολυτιμότερος παίκτης των τελικών του φετινού EuroCup. Παράλληλα, υπάρχει στα σκαριά η συμφωνία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ενώ σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, έχει πέσει στο τραπέζι και το όνομα του Justin Smith. Αμερικανός forward είναι αυτός, αγωνίστηκε στη Χάπολη Ιερουσαλήμ. Είχε κατά μέσο όρο 11,6 πόντους και 3,8 rebound ανά 19 λεπτά συμμετοχής σε 16 παιχνίδια στο EuroCup. Συγκεκριμένα το ρεπορτάζ από το Ισραήλ αναφέρει ότι ο Άρης ενδιαφέρεται έντονα για τον Σμιθ, χωρίς ωστόσο να λέει κάτι για κάποια πρόταση. Οψόμεθα.

Έχουμε και τελικούς Αδριατικής Λίγκας φυσικά. Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση επιθετικά, η Ντουμπάι επιβλήθηκε 99-93 της Παρτίζαν στον πρώτο τελικό για την κατάκτηση της ABA League, όπως λέγεται επίσημα. Η Αδριατική, η ομάδα του Αλεξάνδερ Σέκουλιτς, ολοκληρώνει τη σεζόν και αποχωρεί, με τους Μακίνλι Ράιτ και Τζάναν Μούσα, έκανε το 1-0 στη σειρά στην Coca-Cola Arena. Την ίδια στιγμή οι Ντουέιν Ουάσιγκτον και Κάρλικ Τζόνς ήταν οι δύο που διακρίθηκαν από την Παρτιζάν, με τον Ίζακ Μπόγκα και τον Στέρλινγκ Μπράουν να δίνουν λύσεις προς το τέλος της αναμέτρησης. Ο Νίκα Λάθης είχε 5 πόντους με 2,6 ζούτε εντός παιδιάς και 5 ασίστ. Δεύτερο παιχνίδι της σειράς το Σάββατο 6 του μήνα στις 7 πάλι στην Coca-Cola Arena.

τα χθεσινά στο μπάσκετ να περάσουμε. Είχαμε τον πρώτο τελικό Ολυμπιακός ψηλωμένος από την κορυφή της Ευρώπης, όπου βρίσκεται και εφησυχασμένος μετά το συν 17, με το οποίο προηγήθηκε στο 25ο λεπτό, 54-37. Πήρε στο νήμα τη νίκη για το 1-0 με 82-76, γιατί ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση με τον Μίτογλου και τον Όσμαν. Αλλά στο τέλος οι Ερυθρόλευκοι ήταν ελάχιστα πιο σοβαροί και πήραν την νίκη. Μεγάλη θύελα σήκωσε φυσικά και το φάουλ που δόθηκε στον Φουρνιέ από την κυρία Τσαρούχα.

Και έτσι με το σκορ στο 77-73, μερικά δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, πρωταθλητές Ευρώπης που ήταν καλύτεροι συνολικά χθες στο ΣΕΦ, διαχειρίστηκαν διαφορετικά τα τελευταία δευτερόλεπτα και πήραν την υπερπολίτιμη νίκη για το 1-0 που δίνει προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Τάιλερ Ντόρσεϊ κυριάρχησε στην αρχή του παιχνιδιού και ειδικά στην δεύτερη περίοδο. Τα ψηλά σχήματα σε συνδυασμό με την ικανότητα του Μιλουτίνοφ στα επιθετικά rebound, ο Ολυμπιακός είχε 16 δεύτερες ευκαιρίες, από τις οποίες βρήκε 17 πόντους. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του πλεονεκτήματος των γηπεδούχων ή του προβλήματος των πράσινων, είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πήρε 18 αμυντικά την ώρα που ο Ολυμπιακός πήρε 16 επιθετικά στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Η κυριαρχία των Ερυθρολεύκων ήταν απόλυτη. Διακριθείς φυσικά για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν, ο Ντίνος Μίτογλου που με το κρεσέντο του στην τρίτη περίοδο έδωσε στον Παναθηναϊκό ζωή και το δικαίωμα να διεκδικήσει το παιχνίδι. Με 4 στα 4 τρίποντα στο τρίτο δεκάλεπτο βοήθησε τον Παναθηναϊκό να γυρίσει από το μείον 17. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Endeavor Sports.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα...
5: Ραδιοφωνία News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Επιστρέψαμε στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Να περάσουμε στο ρεπορτάζ. Στο Εν Ελλάδη ρεπορτάζ. Η ΑΕΚ σταδιακά κάνει μεγάλα βήματα για την εξέλιξή της, τόσο στον αγωνιστικό όσο και στον εξωαγωνιστικό χώρο. Αρκετές φορές έχει τονιστεί η πρόοδο που έχει γίνει σε κομμάτια όπως τα social media και η γενικότερη επικοινωνία της ομάδας, ενώ φυσικά μετά την Αγία Σοφιά προχωρούν και τα έργα στα Σπάτα, ώστε οι κίτρινο-μαύρες υποδομές να είναι σε ένα πολύ υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο.

στόχος του Μάριου Ηλιόπουλου είναι η ΑΕΚ να γίνει ένα ευρωπαϊκό κλαμπ σε όλα τα επίπεδα. Ένα πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί ήταν το θέμα των τραυματισμών και της αποθεραπείας. Ο Μάρκο Νίκολιτς το είχε θέσει πολλές φορές επιτάπητος, ενώ και πέρυσι υπήρχαν πολλά αντίστοιχα προβλήματα υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα. Ωστόσο, τότε η ΑΕΚ ήταν πολύ πιο κλειστή όσον αφορά στις γνωστοποιήσεις των τραυματισμών των παικτών της, επικαλούμενη προσωπικά ιατρικά δεδομένα. Πλέον υπάρχει εξέλιξη ακόμα και σε αυτό. Τώρα, όσον το πρώτο χτύπημα επίπεδου Champions League είναι γεγονός, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επισήμως θες την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς Ουκρανού εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουπκόφ. Ο Ζουπκόφ ήρθε στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας και αφού ξεκουράστηκε το πρωί της Τρίτης πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Η Ένωση έδωσε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ τον περασμένο Ιανουάριο για να αποκτήσει τον Βαρνάβας Μπάρκα. Κάπως έτσι κινήθηκε και για τον Ζουπκόφ. Γι' αυτό έδωσε ένα μεγάλο ποσό πριν καλά-καλά μπει ο Ιούνιος για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή της Trabzonspor. Ο Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030, γεννημένος το 96.

Ο Ζουμπκόφ πέρασε όλα τα απαιτούμενα τεστ και βρέθηκε χθες στα γραφεία της ΠΑΕ για όλα τα απαιτούμενα και τα διαδικαστικά της μεταγραφής του, αλλά και για τις ανακοινώσεις. Υπέγραψε το συμβόλαιο μέχρι το 2030 και αμέσως αναχώρησε για το εξωτερικό ώστε να κάνει τις διακοπές του μετά την ολοκλήρωση της σεζόν και να επιστρέψει με την έναρξη της προετοιμασίας του δικεφάλου.

Λέει εδώ ο Θανάσης, λυπάμαι για την κατάντια της ΕΡΤ και την κατάντια ορισμένων δημοσιογράφων να τα βλέπουν όλα μόνο με πράσινα γυαλιά. Μια καλή συμβουλή, δουλεύετε σε ανεξάρτητο ραδιόφωνο, να προσέχετε τι λέτε ορισμένοι. Δεν ξέρω αν σε αυτούς ορισμένους είμαι και εγώ.

να περάσουμε στον Ολυμπιακό, εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος σήκωσε το Europa Conference League, επέστρεψε σπίτι του. Ο 33χρονος πλέον μέσο επιθετικός ζήτησε την εμπειρία της Σαουδικής Αραβίας με τα χρώματα της Αλκαλίτς και επέστρεψε στην αγαπημένη του ομάδα για να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Με την επιστροφή τώρα του Φορτούνη, ο Ολυμπιακός δεν βάζει μόνο έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του. Άλλωστε μιλάμε για τον παίκτη με τα 94 γκολ και τις 106 ασίστ με τα ερυθρόλευκα. Βάζει και έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή στο δυναμικό της ομάδας, κάτι που έχει ανάγκη. Ο Κώστας Φορτούνης στο τελευταίο διάστημα δεν μίλησε μόνο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και συμφώνησαν για την επιστροφή του. Είχε και άλλα δύο ραντεβού, τόσο με τον Βάσκο τεχνικό, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθεί.

Στην τελική ευθεία έχει μπει μεταγραφή στο μεταξύ του Ουνάι Λόπεθ στους Ερυθρόλευκους. Η πειραϊκή ομάδα φαίνεται πως κερδίζει το Μπράντεφερ με την Αθλητικ Μπιλμπάο. Και ο έμπειρος κεντρικός μέσο επιθετικός ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη συνεργασία με τους Ερυθρόλευκους για την επόμενη τριετία.

Η ομάδα κινείται για την απόκτηση δύο δεξιών μπακ. Σε ό,τι αφορά τώρα την αριστερή πλευρά, ο Αντριά Πεδρόσα είναι εκείνος που φέρεται να έχει το προβάδισμα, με τη Λίμπαρ γνωρίζει καλά τον παίκτη από την συνύπαρξή τους στη Σεβίλη, ενώ την τελευταία σεζόν ο έμπειρος αμυντικός αγωνίστηκε δανεικός στην Έλτσε. Στα υπόψη του Ολυμπιακού είναι και ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Μπολόνια.

Όσο για τις θέσεις των στόπερ, δημοσίευμα χθες από την Ισπανία αναφέρει ότι η Χετάφε, όπως και η Θέλτα και η Ράγιο Βαγεκάνο, μπήκαν σφήνα στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Μίκα Μαρμόλο, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας.

πάμε και στον Μουντιαλικό Ελκαμπή. Τρία γκολ έχει πετύχει ο Μαροκινός στα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας της εθνικής ομάδας με αντιπάλους τον Μπουρουντί και την Μαδαγασκάρη. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, αλλά το ζήτημα στην περίπτωσή του είναι πώς θα χάσει το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας των Ερυθρολεύκων. Όμως αυτό δεν θα ισχύει μόνο για εκείνο, αλλά και για τον Ταρέμι και γενικά όσους παίκτες έχουν υποχρεώσει στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Επί τη ευκαιρία, το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει στον τρίτο όμιλο τη Βραζιλία, τη Σκωτία και την Αϊτή, έτσι. 14 του μήνα, ντεμπούτο με Βραζιλία. Όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους δύο βασικούς του επιθετικούς στο πρώτο διάστημα της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Χαιρετίσματα από Ανούλες από 08 και Easy Peasy Περιστέρι. Γεια σας Ανούλες. Πίνουμε τις κοκτέιλάρες μας. Μπράβο, μπράβο. Πιείτε και για μένα. Στην υγειά μου. Και σας απολαμβάνουμε. Απολαύστε μας, κορίτσια.

26, έχοντας ως πρωταγωνιστή της καμπάνιας της τον Κώστα Φορτούνη. Η βασική εμφάνιση ως είδεστε είναι ερυθρόλευκη ρηγωτή, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα γίνουν γνωστές και οι δύο εκτός έδρας φανέλες, που θα είναι διαφορετικές σε σχέση με την περασμένη σεζόν, δηλαδή η πρώτη εκτός έδρας και η τρίτη εμφάνιση που λέμε.

λίστα του Παναθηναϊκού τώρα. Η επόμενη μέρα του Απόστολος Νικολαίδης μετά την κατασκευή της νέας έδρας του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό αποτελεί συχνά έτσι, θέμα συζήτησης. Η νομοθεσία της διπλής ανάπλασης προβλέπει ότι το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα κατεδαφιστεί και θα δημιουργηθεί ένα πάρκο έκτασης σχεδόν 18 στρεμμάτων. Όμως πολλοί θα ήθελαν να διατηρηθεί έστω και ένα ίχνος της Λεωφόρου που θα συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Πρόσφατα ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, εξέφρασε την ιδέα ένα κομμάτι της θύρας 13 να μείνει όρθιο σε ένδειξη μνήμης για το ιστορικό γήπεδο. Το βράδυ της Τρίτης σε τηλεοπτική εκπομπή παρουσιάστηκε ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο που εκπώνησε το αρχιτεκτονικό γραφείο που είχε αναλάβει την την εκπόνηση του σχεδίου. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση, οι θύρες 13, 14 και 6, 7 και η κεντρική κερκίδα επί της Αλεξάνδρας θα διατηρηθούν. Θα γκρεμιστούν η εξέδρα επί της οδού Τσόχα και οι άλλες δύο θύρες, δηλαδή οι εξέδρες που είναι από τη μέσα μεριά, όχι από τη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Αναμφίβολα η πρόταση του αρχιτεκτονικού γραφείου είναι ενδιαφέρουσα, ωστόσο είναι ανεφάρμοστη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το Προεδρικό Διάταγμα 3481 του 2006 της διπλής ανάπλασης ορίζει ρητά τι επιτρέπεται να χτιστεί στο οικόπεδο μετά την κατεδάφιση του Απόστολος Νικολαίδης. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης προβλέπουν ένα αθλητικό μουσείο, εντευκτήριο προς εκμετάλλευση από τον εραστέχνη, ένα περίπτερο εστίασης και αναψυχής και ένα υπόγειο πάρκινγκ αυτοκινήτων μέγιστης χωρητικότητας 700 θέσεων. Με τεχνικούς όρους, ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης είναι πολύ χαμηλός, μόλις τα 0,04. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη της επιφάνειας είναι στο 5% και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων στα 4,5 μέτρα. Στα αγωνιστικά τώρα,

την δυνατότητα τώρα να χτίσει μια έτσι, αμυντική γραμμή με έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου θα έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά όλα εξαρτώνται από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Τι έχει συζητήσει και τι έχει επιλέξει ο Δανός νέος κότς του Παναθηναϊκού το ξέρουν μόνο εκείνος και οι τεχνικοί διευθυντές του Τριφυλλιού, έτσι, με τους οποίους συζήτησε για τη διαμόρφωση του ρόστερ τις τελευταίες τρεις ημέρες. Τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά σίγουρα οι πράσινοι έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα τους και δει στην αμυντική γραμμή τους. Ο Παντελής Χατζηδιάκος της Κοπεγχάγης στα 29 του, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας του Λεβαδιακού στα 24 του και ο Βασίλης Ζαγαρίτης της Χέρερφέιν στα 25. Είναι τρεις περιπτώσεις Ελλήνων παικτών που σίγουρα απασχολούν το Τριφύλλο. Κοινό στοιχείο των τριών παικτών ότι δεσμεύονται με συμβόλαια έτσι, ουδής είναι ελεύθερος. Το κόστος των μεταγραφών δεν είναι τεράστιο, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι φέτος ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε Ιωαννίδη ούτε Βαγιανίδη, έτσι. Δεν έχει δηλαδή παίκτες οι οποίοι μπορούν να απολυθούν με ποσά άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δαπανίσει πάρα πολλά εκατομμύρια. Όμως σίγουρα κάποιες από αυτές τις μεταγραφές με ποσά μεταξύ 2 και 4 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να τις υλοποιήσει. Ο καιρός θα δείξει.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mundo Deportivo, ο Ανδρέας Κρίστενσεν θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα, ανανεώντας το συμβόλαιό του με μείωση αποδοχών. Η αμοιβή του ήταν μεγαλύτερη των 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ο Δανός κεντρικός αμυντικός των Blaugrana, που έχασε μεγάλο μέρος φετινής σεζόν λόγω τραυματισμού, τη χάνει της εμπιστοσύνης του Hans Dieter Flick και θα παραμείνει στο ρόστερ των πρωταθλητών Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας δεν έχει δείξει στο ενδιαφέρον για την αποκτήσή του, αλλά προφανώς αν έμενε ελεύθερος θα ήταν ένας από τους στόπερ που θα τον

Στο μεταξύ, χθες στο Digi Sport, ο ιδιοκτήτης της ΕΑΟΑ, Gigi Μπεκάλη, ανέφερε για τον 26χρονο τερματοφύλακα Στέφανα Ταρνοβάνου που έχει προταθεί στους Πρασίνους. Αν ο Παναθηναϊκός δώσει τα χρήματα για τον Ταρνοβάνου, τότε μπορεί να τον αποκτήσει. Εγώ θέλω 5 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε. Δεν ξέρουμε αν θα τα δώσουν οι Πράσινοι.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τον Οντίτη δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στην αυριανή αναμέτρηση. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Νάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Πρόταση παράταση μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 26χρονος θερματοφύλακας ΤΕΑΒ Κουρεστίου Στεφάν Τρινοβάνου, όπως αναφέρουν μέσα από τη Ρουμανία. Ο ΠΑΟ κοιτάζει την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού μέσου Λουίς Εστέβες σύμφωνα με την Αμπόλα. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος αν και βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη, θα συνεχίσει τον Όφη μέχρι το 2029. 800.000 ευρώ θα βάλει στα ταμεία του ο Άρης από τη μεταγραφή του Λουίς Πάλμα στη Λεχ Πόζναν. Οι Θεσσαλονικείς διατηρούσαν 20% όπως το μεταπόληση του παίχτη. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άντωνι Ραόλα ως νέο τεχνικό στην ομάδα του Merseyside. Ένα βήμα πριν από την οριστικοποίηση της επιστροφής του Ζωσέ Μουρίνο στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι εμερέγχες αναμένεται να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσης Special One στις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ροντιγκαλέτη. Στον τελικό του Ρολάν Γκαρός βρίσκεται η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα, η οποία επικράτησε 2-0 της Ουκρανής Μάρτα Κόστιου και θα αντιμετωπίσει την Τζουαλίσκα, η οποία επικράτησε τη Σνάιντερ 2-0. Παραμένει χαντμπολίστρια της ΑΕΚ η Εντουάρντα Μπαβαρέσκο. Η Ερασιτεχνική Ένωση ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας της με την 25χρονη Βραζιλιάνα τερματοφύλακα για τον επόμενο χρόνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρωμελιώτη.
5: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 9,4.

στο πράσινο στρατόπεδο Σάκη δεν έχουμε κάτι αξιόλογο. Βολιδοσκοπούνται πολλοί παίκτες. Εντάξει, ο Τσάπρας, ο Χατζηδιάκος, ο Ζαγαρίτης της Χέρερφεϊν που είναι 25 ετών.

Υπάρχουν πολλοί παίκτες για την αμυντική γραμμή των Πρασίνων. Που βλέπει η ΠΑΕ. Στο μεταξύ, εν αντιθέσει με τους προπονητές οι οποίοι προτιμούν στο κύκλο των φιλικών αγώνων προετοιμασίας έναν δύο αντιπάλους υποδέστερης κατηγορίας ή ακόμα και ερασιτεχνικές ομάδες, προκειμένου να αυξάνεται σταδιακά ο ρυθμός της ομάδας τους αλλά και να τόνωνεται το ηθικό όλων με νίκες, ο Γιάκοπ Νίστρουπ θέλει όλα τα εφετινά φιλικά του Παναθηναϊκού εναντίον αξιόλογων αντιπάλων. Οι πράσινοι αναμένεται να δώσουν συνολικά στο πρώτο κύκλο προετοιμασίας τους 4 ή 5 παιχνίδια. Το ένα εξ αυτών θα γίνει στο Απόστολος Νικολαίδης, το οποίο οι πράσινοι θα παίξουν σίγουρα και την επόμενη σεζόν ένα επίσημο παιχνίδι εναντίον της Κηφισιάς, που θα το χρησιμοποιήσει ως έδρα. Ο Νίστρουπ αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα στις 13 με 14 Ιουνίου εν ώψη της εκκίνησης της προετοιμασίας στις 15 του μήνα. Άρα αναμένουμε δυνατά παιχνίδια για τους πράσινους, δυνατά φιλικά προετοιμασίας.

Να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ. Όσοι παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις του Δικεφάλου στο Βορρά, αντιλαμβάνονται ότι το φετινό καλοκαίρι δεν μοιάζει με κανένα από τα προηγούμενα. Δεν πρόκειται απλώς για μια μεταγραφική περίοδο ή για τον συνηθισμένο σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Στην Τούμπα βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολικότερη διαδικασία αναδιοργάνωσης, η οποία αφορά τόσο τη διοικητική λειτουργία της ΠΑΕ όσο και το αγωνιστικό της μέλλον. Το κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό του οργανισμού δείχνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για ουσιαστικές τομές, αλλαγές και νέες δομές σε διάφορα επίπεδα λειτουργίας. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που δεν αφορά μόνο το σήμερα, αλλά κυρίως την επόμενη μέρα του συλλόγου και τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί τα επόμενα χρόνια.

ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του συλλόγου και επομένως πρέπει να έχουν γερά θεμέλια. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία αναδιοργάνωσης στην ΠΑΕ σημαίνει ότι έχουν παγώσει τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα του συλλόγου. Κάθε άλλο, στο παρασκήνιο συνεχίζεται τη δουλειά σε μια σειρά από σημαντικά project που αφορούν το μέλλον του ΠΑΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες που αφορούν το γήπεδο, ένα έργο που θεωρείται κομβική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου. Ενώ παράλληλα προχωρούν οι μελέτες και οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Πρόκειται για δύο έργα που αποτελούν βασικούς πυλώνες του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και πάνω στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από τους ανθρώπους της ΠΑΕ, μια που είναι κάτι περισσότερο από την τήρηση ενός μεταγραφικού σχεδιασμού ή την πρόσληψη ενός αθλητικού διευθυντή. Πράγματα δηλαδή που θα γίνουν άμεσα για το δικέφαλο. Το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν τον μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, με νέο δημοσίευμα από το Μεξικό να δίνει μια έτσι, διαφορετική διάσταση στην υπόθεση του Έλληνα επιθετικού. Συγκεκριμένα, το μεξικανικό δημοσίευμα Football Total υποστηρίζει ότι η Cruz Azul δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε νέο δανεισμό του ποδοσφαιριστή προς τον ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση της φετινής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό ρεπορτάζ, η διοίκηση του Συλλόγου εξετάζει διαφορετικά σενάρια για την επόμενη μέρα του Διεθνούς Φορ, έχοντας ως στόχο να λάβει οριστικές αποφάσεις για την πορεία της καριέρας του.

Οι άνθρωποι της Cruz Azul φέρονται να επιθυμούν να ξεκαθαρίσουν το καθεστώς του ποδοσφαιριστή και να αποφασίσουν αν θα αποτελέσει μέρος των πλάνων τους ή αν θα αναζητηθεί διαφορετική λύση σε μόνιμη βάση. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία δανεισμού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Cruz Azul ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, ο Έλληνας επιθετικός επιστρέφει τυπικά στην ομάδα του Μεξικού, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί τα δικαιώματά του. Ο διεθνής επιθετικός διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα του Μεξικού μέχρι το 2028, με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σύνθετη οποιαδήποτε διαπραγμάτευσή του για το μέλλον.

Το μόνο δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι πως ο ίδιος δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο Μεξικό, αναζητώντας μια λύση που θα του επιτρέψει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη. Είδε και έπαθε για να φύγει από το Μεξικό άλλωστε. Δεν ήθελε να είναι κοντά στην οικογένειά του. Ο Γιώργος Γιαγουμάκης.

ΠΑΟΚ εξετάζει όλες τις παραμέτρους που αφορούν την ευθετική του γραμμή και αναμένεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όσο δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις από την πλευρά της Cruz Azul, το όνομα του Γιακουμάκη θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα που φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελο, το Μεξικό. Οι επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών αναμένεται να ξεκαθαρίσουν αν ο Έλληνας Φορ θα παραμείνει συνδεδεμένος με τον ΠΑΟΚ ή αν η καριέρα του θα ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο φίλος ο Σπύρος λέει: «Γεια σου Γιώργο, γεια σου Σπύρο».

Στο μεταξύ, μια σπουδαία τιμητική διάκριση για τον πατέρα του Ρασβάν Λουτσέσκου, τον εκλειπώντα Μιρτσέα Λουτσέσκου, ανακοίνωσε η Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της Ρουμανίας, η Ταρόμ, η οποία αποφάσισε να δώσει το όνομα του θρυλικού προπονητή στο πρώτο Boeing 737 MAX που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη συμβολική κίνηση, καθώς ο πατέρας του Ρασβάν Λουτσέσκου θεωρείται μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ρουμανικού αθλητισμού και αναμφίβολα ο πιο επιτυχημένος προπονητής που έχει αναδείξει ποτέ η χώρα. Η προσφορά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες με τίτλους, διακρίσεις έτσι, και επιτυχίες που τον έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς για ολόκληρες γενιές ποδοσφαίρα ανθρώπων. Η Ταρόμ ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη χρήση του ονόματος του σπουδαίου τεχνικού με το νέο Boeing 737 MAX να γίνεται το πρώτο αεροσκάφος της νέας γενιάς του στόλου που θα φέρει το όνομα μιας τόσο εμβληματικής αθλητικής προσωπικότητας.

Να περάσουμε στον Άρη με τα γραφικές αναζητήσεις του Θεού του Πολέμου είναι πολλές. Ακριβώς γιατί πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα ειδικά στην άμυνα αλλά και σε όλες γενικά τις γραμμές με στόχο την απόκτηση 7 παικτών τουλάχιστον.

Για να επιτευχθεί τώρα αυτός ο στόχος, χρειάζονται πρωτίστως χρήματα και η ρευστότητα στο ταμείο της ΠΑΕΑΡΙΣ δεν είναι η αναμενόμενη, αλλά υπάρχει ελπίδα εισρωής χρημάτων από τη Σαουδική Αραβία μετά την οριστική πώληση του Ντιαντί Κλέιτον στην Αλντιρίγια βάσει του συμβολέου που έχουν υπογράψει οι δύο ομάδες το περασμένο καλοκαίρι. Ο Κλέιτον Ντιαντί ολοκλήρωσε μια έτσι πετυχημένη σεζόν στη Σαουδική Αραβία, εξασφαλίζοντας με την Αλντιρίγια την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Ο δανεισμός του από τον Άρη είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τον νεαρό Αφρικανό να ολοκληρώνει την χρονιά με 30 συμμετοχές, 7 γκολ και 7 assist. Προφανώς μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται η μόνιμη μετακίνησή του στην Αλντιρίγια, καθώς θα πληρωθεί η ρήτρα αγοράς του από τους Σαουδάραβες, φέρνοντας στα ταμεία της ΠΑΕ ένα αρκετά μεγάλο ποσό, πολύ μεγαλύτερο από τις περίπου 600.000 ευρώ που δαπανήθηκαν από τους κιτρινόμαυρους για την απόκτηση των δικαιωμάτων του από την Ακαδημία της Σενεγάλης.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι
1: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
2: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210.

0: Μακεδόνες, Άνω Λιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα.
2: Διορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
14: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
10: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
14: Όλοι θα πάρετε!
15: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.

Να περάσουμε στον Στίβο. Σε εξαιρετική κατάσταση, με συγχωρείτε για την εποχή, ο Εμμανουήλ Καραλής εντυπωσίασε εκ νέου και με άλμα στα 6 μέτρα πήρε άνευ ανταγωνισμού την πρώτη θέση στο επικοντό του Paavo Nurmi Games στο Τούρκου της Φιλανδίας. Ο 26χρονος Ολυμπιονίκης και κάτοχος της δεύτερης καλύτερης επίδεσης όλων των εποχών, 6-17, ήταν να κλώνει το φαβορί για πρωτιά και αφού ζεστάθηκε στα 5-60 μέτρα εξασφάλισε την νίκη με 5-82.

Η Κατερίνα Στεφανίδη τώρα αγωνίστηκε στον Καλά Γυναικών στην Φιλοθέη, βελτιώνοντας το φετινό ατομικό ρεκόρ της στο επικοντό με 4,37 μέτρα στα 4,40 και παίρνοντας τη νίκη για πρώτη φορά ως μητέρα. Στον τριπλούν πρότευσε η Davis Lady Velasco από την Κούβα με 14,71. Άλμα στο μήκος η Αλίνα Ροτάρου Κότμαν από τη Ρουμανία με 6,61 και στο ύψος η Μαρία Βουκοβίτς από το Μαυροβούνιο με 1,98. Η Στεφανίδη βραβεύτηκε για την προσφορά της στον αθλητισμό, όπως και οι Ολυμπιονίκες Κατερίνα Θάνου, Νίκη Μπακογιάννη, Όλγα Βασδέκη, Νικόλ Κυριακοπούλου, Νίκη Ξάνθου και Πηγή Δεβετζή.

πάμε να κινηθούμε και πάλι σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έχει μείνει στην ιστορία ως η Βασίλισσα χωρίς θέμα. Αφού έχει δώσει τρεις τελικούς στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά έχει χάσει και τους τρεις, το 1974, το 1978 και το 2010. Η Ολλανδία όμως θα σπάσει αυτή την ιστορική κατάρα στο Μουντιάλ που ξεκινάει στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής σε μια εβδομάδα από σήμερα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Γιώακιμ Κλέμεντ, ο οποίος χάρη σε ένα σύνθετο μαθηματικό μοντέλο προέβλεψε σωστά τις τελευταίες τρεις παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Γερμανία το 14, Γαλλία το 18 και Αργεντινή το 22. Ο σπουδαίος και διάσημος Γερμανός μαθηματικός, ο οποίος λαμβάνει υπόψη στοιχεία όπως το κατακεφαλήν εισόδημα, τον πληθυσμό, τον πλούτο, το κλίμα ή τη βαθμολογία των εθνικών ομάδων στη FIFA, προέβλεψε ημιτελικούς Αγγλία, Πορτογαλία και Ολλανδία, Ισπανία και τελικό Ολλανδία-Πορτογαλία με στέψη τον Ουράνιε.

Για να δούμε. Πάντως η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν δεν δικαίωσε τον Κλέμεντ και στο τελευταίο φιλικό της επί Ολλανδικού εδάφους πρωτού μεταβεί στην απέναντι άκρη του Ατλαντικού. Ιτήθηκε στο Ρότερνταμ από την επίσης μουντιαλική Αλγερία με 1-0 με γκολ του Χατζ Μούσα στο 86ο λεπτό. Σε άλλα φιλικά με την συμμετοχή μη μουντιαλικών εθνικών ομάδων σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αιτή Νέα Ζηλανδία 4-0, Αλβανία Ισραήλ 0-1 και μετά το γκολ των Ισραηλινών επικράτησε έτσι μια διαμάχη ανάμεσα στους παίκτες. Μετά τον προκλητικό πανηγυρισμό του σκόρερ, ο Γκλουκ ήταν στο 73ο λεπτό. Στον πάγκο για τους Αλβανούς έμεινε ο Πίλιος, γιατί ναι, δεν αγωνίστηκε. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Δανία 0-0, Πολωνία Νιγηρία 2-2. Βασικός για την Πολωνία ήταν ο Σφιντέρφσκι, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 62ο λεπτό.

Η Ιταλία, αντίπαλος της Ελλάδας την Κυριακή στις 10 σε δεύτερο φιλικό της και παραταγμένη σχεδόν αποκλειστικά με παίκτες της K21, με εξαίρεση τον Gianluigi Donnarumma, επικράτησε εκτός έδρας του Λουξεμβούργου 1-0 χάρη στον γκολ του Francesco Pio Esposito στο 41 το λεπτό. Ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιεί άλμα ομίλητο Τεντόγλου. Για να δούμε την προσπάθεια του Έλληνα αθλητή. Έγκυρη προσπάθεια. Στα 8-11.

Οι αγώνες είναι στο πλαίσιο του Diamond League της Ρώμης. Με άλμα στα 8-20 λοιπόν, είναι πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου.

Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Στο μεταξύ, αργά το βράδυ χθες ο Φλωρεντίνο Πέρεθ επιβεβαίωσε ότι αν επανεκλεγεί πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζωσέ Μουρίνιο θα είναι ο νέος προπονητής της. Της Ρεάλ, ο αντίπαλος του, ο Ενρίκε Ρικέλμε, επανέλαβε ότι αν εγώ είμαι ο πρόεδρος Ρεάλ, ο Ρόντρι θα είναι παίκτης μας, την ώρα που ο Μπερνάντο Σίλβα άλλαξε απόφαση και δεν θα επιλέξει.

Στο μεταξύ, αυτό το ζευγάρι που θα αναφέρω τώρα πρόκειται να συναντηθούν τον περασμένο Μάρτιο στο πλαίσιο του φιναλίσιμα ή του άτυπου Super Cup Ευρώπης και Νοτιού Αμερικής σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Επειδή όμως το μάτς είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Κατάρ και λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή δεν μπορούσε να διεξαχθεί στη συγκεκριμένη χώρα. Εν τέλει αναβλήθηκε. Δεν αποκλείεται όμως η Ισπανία και η Αργεντινή να ανταμώσουν στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Σύμφωνα με τη σελίδα στατιστικών δεδομένων Football Meets Data, το ζευγάρι τον Φούριας Ρόχας με την Αλμπισελέστε είναι το πιο πιθανό να προκύψει με ποσοστό 3,7%, ενώ ακολουθούν τα Αγγλία-Ισπανία 3,1% και Αγγλία-Γαλλία 2,6%.

Εξελίξεις έχουμε στη Γιουβέντους. Τον Ιανουάριο του 22 η γυραιά κυρία έδωσε 85,4 εκατομμύρια ευρώ στην Φιωρεντίνα για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, θεωρώντας ότι βρήκε στο πρόσωπό του επιθετικό για μία δεκαετία. Ο Σέρβος δεν ανταποκρίθηκε στις πολύ ψηλές προσδοκίες και μετά από 4,5 χρόνια παρουσία στην γυραιά κυρία με 68 γκολ και 16 ασίστ σε 168 συμμετοχές αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από το σύλλογο. Το συμβόλαιο του 26χρονου φόρου έληξε και οι δύο πλευρές δεν τα βρίσκουν για την ανανέωση, αφού ο ποδοσφαιριστής ζητάει περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως συν πλούσια μπόνους, ενώ ο σύλλογος του Τωρίνο προσφέρει 6 εκατομμύρια και πολύ πιο μετρημένα πριμ. Προτάσεις πάντως δεν πρόκειται να λείψουν στον Βλάχοβιτς εφόσον οριστικοποιηθεί το διαζύγιο.

ανεβούμε από την Ιταλία στο νησί σε εξαιρετική δουλειά του Πιέρ Σάζα. Στη Λανς, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλου Γαλλίας και στη δεύτερη θέση της Ligue 1, πίσω μόνο από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain, δεν πέρασε παρατηρητή από την Crystal Palace, την κάτοχο του UEFA Conference League. Ο 47χρονος Γάλλος προπονητής τα έσπασε με την διοίκηση του Γαλλικού Συλλόγου και ήδη βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους νικητές του Conference League, όπως είπαμε, προκειμένου να διαδεχθεί τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Ο Μπρούνο Ζενεσιό, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες αποχώρησε από τη Λίλ, όπου και τον διαδέχθηκε ο Ντάβιντε Αντσελότη, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μαρσέη, στην οποία δεν θα συνεχίσει ο Χαμπίμπ Μπεγέ. Στην Manchester United, Μιχάλη Σοϊλέ. Βραζιλιάνος έφυγε, Βραζιλιάνος έρχεται. Έφυγε ο Καζεμίρο, ήρθε ο Έντερσον στην μεσαία γραμμή των κόκκινων διαβόλων. Ο Μάικλ Κάρικ ζήτησε έναν δυναμικό κεντρικό μέσο για να πλαισιώσει τον Κόμπι Μέινου.

εκτός είναι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής της Αταλάντα. Θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4-1 χρόνια και καλείται να δώσει ενέργεια και εναλλακτικές στο παιχνίδι της United στα Χαφ, ύστερα από την αποχώρηση του Καζεμίρο και την απογοητευτική παρουσία του Μανουέλ Ουγκάρτε. Ο Έντερσον, ο οποίος στην ομάδα του Μπέργκαμο κέρδισε τους πάντες με την προσαρμοστικότητά του σε ό,τι και αν του ζήτησαν οι προπονητές του, αναμένεται σύντομα να μεταβεί στο Μάντσεστερ για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές.

Ο Νέναντ Δημητρίγεβιτς, βασικός point guard της Bayern Μονάχου την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είναι ο εκλεκτός του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του βασικού playmaker του Άρη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και είναι εξαιρετικά πιθανό να οδηγήσουν στην τελική συμφωνία εντός των επόμενων ωρών. Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, ο Νέναντ Δημητρίγεβιτς είχε 11 πόντους και 4,1 assist κατά μέσο όρο στη EuroLeague με τη φανέλα της Bayern, με ποσοστό 44% έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Πρόκειται για έναν αθλητή ο οποίος γαλουχήθηκε μπασκετικά στις ακαδημίες της Μπανταλώνα, με τη φανέλα της οποίας έκανε μάλιστα και το επαγγελματικό ντεμπούτο του. Την περίοδο 24-25 ήταν στην Αρμάνι Μιλάνο έχοντας δευτερεύοντα ρόλο στην θέση 1, αλλά στη διάρκεια της χρονιάς αυτός έγινε πρωταγωνιστικός λόγω των πολλών τραυματισμών που είχε να διαχειριστεί η ιταλική ομάδα. Συνολικά σεζόν ο Δημητρίγεβιτς είχε 7,6 πόντους και 3,2 assist ανά αγώνα.

Να περάσουμε και στο water polo με τον Hans Daube να πετυχαίνει 8 γκολ. Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τη Βουλιαγμένη με 19-16 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Κατέκτησε την τρίτη θέση στο water polo League Ανδρών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία του στους ομίλους του EuroCup της επόμενης σεζόν. Στον τρίτο αγώνα των μικρών τελικών και τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, η ελαφρά ταξιαρχία έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο της παρουσίας της μπροστά στους οπαδούς της που γέμισαν το

Για τους ηττημένους, ο Δημήτρης Χατζής που πέτυχε 7 γκολ δεν αρκούσε στην Βουλιαγμένη που έκλεισε την χρονιά στην ασυνήθιστη για αυτή τη τετάρτη θέση και πλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει η επόμενη ημέρα και αν θα συνεχίσει με τον Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς.

Κάπου εδώ εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε όλοι στις θέσεις σας και στη συχνότητα που αγαπάτε περισσότερο, στον 943 Endreveden Sports, καλωθώς ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Μιχάλη το Σοηλέ που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervet & Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20.

0: ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervet & Sports.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία.
2: Τηλέφωνα. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα, 5 Ιουνίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι το πρωί, μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου και εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας στα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το Viper για δωρεάν μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού 943sports.gr.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στα κάποια παιχνίδια, μάλλον φιλικά, πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Θυμίζουμε, το Μουντιάλ ξεκινάει 11 του μήνα, το βράδυ στις 10, Μεξικό με την Νότια Αφρική. Λοιπόν, Σλοβενία-Κύπρος 1-1. Βόρεια Ιρλανδία με την Γουινέα 1-0. Σουηδία-Ελλάδα στο φιλικό το δικό μας 2-2, με γκολ του Τσιμίκα στο 10 και στο 95 σοφάρισε ο Γιώργος Μασούρας. Είχε σοφαρίσει ο Γιόκερες στο 53 και είχε κάνει το 2-1 ο Νίλσον στο 69. Τελικά στο 95 η Ελλάδα σοφάρισε 2-2 με τον Γιώργο Μασούρα. Ισπανία-Ιράκ 1-1. Ο Τόρες στο 16, το 27 ο Ντοσκί έκανε το 1-1 και έμεινε εκεί. 15 παρακαλώ, το Χ. Γαλλία ακτή Ελεφαντοστού, λίγο πριν το φινάλε έχει γίνει 1-2. 12 η απόδοση παρακαλώ και αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και ένα παιχνίδι υπάρχει τώρα από το Μαρόκο, For Rabat Difa 1-0, τελείωσε το παιχνίδι Γαλλία ακτή Ελεφαντοστού

Ο κύριος Στρατάκης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Άρχοντα, λέει, έρχομαι σε λίγο, είμαι κοντά σε μια δουλειά. Μου είπε θα έρθει και ο Μπέλος. Ναι, θα έρθει και ο Μπέλος, ο Χάτζημαν. Δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Χάτζημαν, γιατί κάνει κούρα αυτός ο Μορφιάς. Αλλά Μπέλος τον περιμένουμε και Στρατάκη περιμένουμε και εσένα. Είχες μια δουλειά. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Εσύ καλή βάρδια, εμείς εδώ στο λιμάνι σε αρτήρια για το πρωτάθλημα που πήρατε, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μηνυματάκι. Δημητράκη μου, καλή δουλειά εκεί στο λιμάνι που είσαι. Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Αντρίκο. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεσνάδικο στην Παιανία, με παρεούλα σήμερα το Χρήστο και τον Κώστα. Ο φίλος μας ο Κώστας, πάλι Κώστας, μας έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Για ένα φίλο που με ρωτάει για τα παιχνίδι το μπασκετικό, Τενερίφη Ρεάλ. Η Τενερίφη είχε κάνει το 1-0 στο τέλος πριν λίγες μέρες. Τώρα όμως έχασε πολλά με λίγα. Τενερίφη Ρεάλ 83-118.

Εδώ των Spurs κερδίζει 95-105, αλλά ακόμα εδώ έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Τα playoff ξεκίνησαν τελική στο NBA. Μεγάλη νίκη για τη Νέα Υόρκη στην έδρα των Spurs.

καλό στο φιλαράκο μου τον Παναγιώτη από τον Μπιστρό, να περάσει το όμορφα. Θα σ' ακούω, λέει, καλή εκπομπή. Άκουσα, θα έρθει και η παλιοπαρέα. Θα έρθει και η παλιοπαρέα, κύριε Παναγιώτη από τον Μπιστρό. Εχθές εξαφανίστηκες πάλι. Πού ήσουν το πρωί, 4 η ώρα, πού γίναγες πάλι? Σήμερα θα κάνουμε και την κλήρωση το πρωί, θα τα πούμε σε λίγο για το μπουκαλάκι μας. Καλημέρα, Βασίλεια, Εκάρα μόνο, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Λοιπόν, και σήμερα, παιδιά, Παρασκευή, το πρωί 9 με 10 γίνεται κλήρωση για τα δύο δώρα του σταθμού. Άρα προλαβαίνετε, όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα για τα δύο δώρα που δίνει ο σταθμός σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, μιλάμε για τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Μιλάμε ταξίδι για τις σπέτσες. Και το άλλο δωράκι μας είναι ένα γεύμα ή δείπνο για τέσσερα άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Όλα αυτά τα κάνετε με μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939 943 943, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη σπέτσες ή τη λέξη θάλασσα, ό,τι προτιμάτε. Είπαμε, κλήρωση θα γίνει το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Καλημέρα στο φίλο μου στον Νικόλα. Καλημέρα, Βασίλεια, Εκάρα μόνο. Γεια σου, Νικολάκη. Ναι, περιμένω εκλεκτή παρέα. Παιδιά, χάτσιμα δεν έχει φανεί. Μάλλον ακόμα κάνει κούρα ομορφιάς για να βγει στην παραλία το φιλαράκι μας ο Χάτζημαν. Αλλά θα έχουμε Μπέλο και Στρατάκι, σε λίγο θα τους έχουμε εδώ παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα από τα Ηλίσια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη. Βλέπω ότι έχει και γενέθλια σήμερα. Σταμάτη μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ό,τι επιθυμείς, φίλε, εκεί στο Χαϊδάριο Σταμάτης. Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Γεια σου, Κυριάκο μου.

0: Ο Ταχανιά, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή και καλό σου κού να έχεις. Λευτέρης από Αγία Παρασκευή, έχουμε τριήμερο ρεπό, λέει ο φίλος μας. Καλά να περάσει το ρεπό σου. Α, καλημέρα ο Τζίτης, παιδιά, μας ακούει κανονικά. Χθες τον είχαμε εδώ παρέα μας και περάσαμε έτσι, είπε φοβερές ατάκες πάλι. Εδώ ακούει, περιμένει στο Δυράκι και Στρατάκι, όλα καλά, όλα όμορφα. Τζίτζης, όλοι ψηφίζουν Τζίτζη στο Εγάλεο. Ο πρόεδρος, ο Τζίτζης. Έστειλε και μήνυμα ο Τζίτζης.
1: Καλημέρα φιλαράκι μου, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Εδώ σε ακούει, ναι. Τώρα συντονίστηκα.
0: Μπράβο.
1: Έχω παίξει τρία παιχνιδάκια, ναι. Τέσσερα παιχνιδάκια.
0: Ναι.
1: Γκολ γκολ την Ελλάδα, γκολ γκολ τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Γκολ γκολ.
0: Ταμείο Τζίτζης.
1: Τη Γαλλία, την Ελλάδα και επίσης γκολ γκολ την Ισπανία. Και περιμένω γκολ γκολ το Μεξικό με 7 ευρώ 105.
0: Πώς.
1: 7 ευρώ 105. Σε ακούω.
0: Το Μεξικό παίζει πιο μετά, παίζει 5 ώρα, να το ακούσεις τον ύπνο σου. Μεξικό Σερβία είναι στις 5 το πρωί. Φιλικά παιχνίδια είπαμε, παιδιά, τα τελευταία φιλικά των ομάδων. Από την άλλη εβδομάδα οι ομάδες, οι αποστολές αναχωρούν για την άλλη άκρη του Ατλαντικού, για Καναδά, για Μεξικό, για Αμερική, αναλόγως που παίζουν τα πρώτα παιχνίδια. Είπαμε σιγά σιγά, μετράμε ανάποδα. Το Μουντιάλ ξεκινάει 11 του μήνα. Το πρώτο μάτς στις 10 το βράδυ, Μεξικό με την Νότια Αφρική. Θα περάσουμε ένα μήνα και κάτι με Μουντιάλ.

Ο Μιχάλης ο Τζίτζης λέει πρώτο παιχνίδι Μεξικό. Πού τα ξέρεις αυτά όλα, τις αποκλειστικά. Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ λοιπόν, 11 του μήνα. Πού τα ξέρεις Τζίτζη όλα αυτά. Έτοιμες οι ομάδες πιστεύω και ότι θα έχουμε goal-goal και over, λέει ο φίλος μας ο Τζίτζης. Το οποίο μπερδεύτηκε να βάλει goal-goal, έβαλε golf-golf. Golf Mitsubishi βάλε καλύτερα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλή βάρδια.

0: Καλημέρα Βασίλη, λέει ο φίλος, καλή εκπομπή. Πριν 2-3 δεκαετίες περιμέναμε πώς και πώς κάθε καλοκαίρι, τέταρτο καλοκαίρι, να δούμε Μουντιάλ. Βλέπεις, δεν είχε η τηλεόραση τόσους πολλούς αγώνες και δεν είχαμε μπουχτίσει με τις ψηφιακές πλατφόρμες, και τώρα πάλι περιμένουμε να δούμε τους αγώνες του Μουντιάλ, αλλά δεν έχουμε αυτή την προσμονή που είχαμε παλιότερα, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον όμορφο Βόλο. Δεν έχει πάθει ο Τζίτζης σήμερα, παιδιά. Δεν έχει πάθει σήμερα, δεν έχει πει ο Τζίτζης.
1: Γκολφ του γκολφ, όπως το πες.
0: Ναι, γκολφ του γκολφ.
1: Ο περιπτεράς είμαι, ο Τζίτζης είναι από κάτω.
0: Πω, τρελά.
1: Και επίσης 6 μπίλες παγωτό, όχι μπάλες. Ο τερματοφύλακας κατά τα καράβια.
0: Σας λέω
1: κάτι. Τζίτζα, φάρατε, μεγάλε.
0: Κάτι έχει πει ο Τζίτζης, παιδιά. Κάτι έχει πει σήμερα. Κάτι τον ποτίσανε εκεί στο Εγάλεο. Δεν θα έρθει ο Χάρτσμαν, δηλαδή θα βγάλεις 2 πυρούνια λιγότερα. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, φίλε μου. Μπιλάρα, γραφίστα. Λοιπόν, έχουμε και το δωράκι μας για το μπιστρό. Μην το ξεχνάμε. Ένα μπουκαλάκι θα το κληρώσουμε λίγο πριν τις 5 για 4 άτομα. Ένας φίλος ή μία φίλη. Ή για σήμερα Παρασκευή που έχει δυνατή ελληνική βραδιά. Ή για Σάββατο που έχει πάλι δυνατή βραδιά, αλλά με house μουσική. Για όλα αυτά, το Viper του σταθμού 6939-943-943. Γράψτε τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωσού. Ή σήμερα λοιπόν Παρασκευή ή Σάββατο, επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Μπορεί να διαλέξετε και τις δύο μέρες και να κληρωθείτε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Είπαμε θα γίνει κλήρωση και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Να πω καλημέρα και στην Μερούλα.

Ο φίλος μας ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα πιλαράκι από εμένα. Ο Παύλος από το Παλαιό Φάληρο, καλή εκπομπή. Και στο φίλο μας τον Σωτήρη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Περιμένουμε Μπέλο και Στρατάκι, λέει ο φίλος ο Γιώργος από το Μπουρνάζι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στην ομάδα μου Ομόνια, 78 χρόνια ζωής, λέει ο φίλος ο Πανίκος που έστειλε μήνυμα από την Κύπρο μας. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Η εθνική μας ακόμα έχει ένα μάτς στην Κρήτη με την Ιταλία και μετά οι παίκτες πάνε για διακοπές και αυτοί να κάνουν τα μπάνια, θα ξεκουραστούν. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μαρία από το Εγάλεο.

Στρατάκης, παιδιά, ήρθε. Αναμένουμε τον Μπέλο. Στρατάκης είναι εδώ ήδη. Να φτιάξουμε λίγο το στούντιο, να τον υποδεχτούμε.

0: Να καλημερίσουμε τη μεγάλη μορφή του ελληνικού ραδιοφώνου, την Ερβέτεν Sports, τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στου ακροατέ.
0: Δεύτερη μεγάλη μορφή, γιατί πρώτη είναι ο Τζίτζη.
1: Ναι, φίλε, εννοείται. Ο Τζίτζη είναι πρόεδρο. Είναι...
0: Θε άκουσε αποκλειστικότητε, το Μουντιάλ ξεκινάει
1: ναι,
0: το μήνα. Παίζει το Μεξικό με την Αφρική, αποκλειστικότητε.
1: Ναι, ωραίο σου. Είναι σε ίστρο. Είναι σε ίστρο γενικότερα.
0: Είδε, είπε τελικό του μπάσκετ. Ποιος κέρδισε, αυτά μόνο ο Τζίτζης.
1: Μόνο, ναι, και είπε και άλλα πραγματάκια, να τα οποία δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αποκλειστικά.
1: Ήταν ωραίο, ήταν
0: απλό. Τώρα μας έδωσε και γκολφ, έδωσε το Μεξικό.
1: Δεν μου λες.
0: Γκολφ.
1: Ναι. Ωραία. Και άκουγα και τον Μπέλιο. Για τον Μπέλιο έλεγε.
0: Ναι, για τον Μπέλιο, ναι. Κλασικά, Μπέλιος.
1: Μπέλιος. Μαξί είχε παίξει και ένα παρολάκι. Μπήκε, τι έκανε, τα κατάφερε.
0: Όχι, έχασε ένα παιχνίδι. Έχασε το αμερικάνικο, ήρθε ένα 0.
1: Και το είχε παίξει γκολ. Ωραία, μου.
0: Α, δεν μασάει ο Τζίτζης. Πάει ταμείο.
1: Ναι, εντάξει, πάει ταμείο γενικώ.
0: Μεξικό Σερβία σήμερα γκολ. Περιμένει, έπιασε το Ιράκ. Γκολ με την Ισπανία, πιάσε ακτήρα φωτοστού. Γκολ, Ελλάδα, γκολ. Και περιμένει Μεξικό-Σερβία όμως το πρωί, 5 ώρα.
1: 5 ώρα, Μεξικό-Σερβία.
0: Να μπουν γκολ και να μπουν γκολ και από τις δύο ομάδες.
1: Πολύ πιθανό να μπει, μακάρι να μπει ο πρόεδρος, να υπάρχει έτσι καβάτζα, έτσι. Να μας τροφοδοτεί και εμάς.
0: Δεν έπαιξε σήμερα το Χ τη.
1: Όχι, ρε φίλε, τίποτα δεν έπαιξε.
0: Έπρεπε να παίξει Χ την Ισπανία, 15 απόδοση, διπλό ακτήρα φωτοστού, 12.
1: Δεν έχω δει καν αποτελέσματα, α πούμε, αλήθεια τώρα θα τα δω.
0: Σουηδία-Ελλάδα το είδες, θα το 2-2.
1: Ναι, τη Σουηδία με την Ελλάδα την είδα.
0: Δεν είναι καθόλου τον αγώνα.
1: Δεν είδες,
0: Καθόλου κοιμόμουν.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Βγάζεις τις ίδιες παθογένειες η Ελλάδα όπως και στα επίσημα μάτς. Κάποια στιγμή, από κάποια στιγμή και μετά σβήνει, νεκρώνει.
0: Ναι, ήταν καλή πρώτα. Λίγο
1: στο πρωτομήχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Ναι. Μετά αυτά που παρουσίαζε και στα επίσημα μάτς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Κουράζονται οι παίχτες, χαλάει το μυαλό τους, τα δίνουν όλα σε πρωτομήχρονο και μετά δεν μπορούν.
0: Σκέφτονται τις διακοπές.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν μπορεί να διαχειριστεί ο Γιωβάνο του καλού παίχτε. Όλα, όλα παίζουν τώρα.
0: Μα θα πει όλα μετά αυτά ο Μπέλο που τα ξέρει.
1: Ο Μπέλο τα ξέρει, βέβαια, μα γι' αυτό τον περιμένουμε.
0: Ήταν
1: μας κάνει μια ανάλυση.
0: Ήταν χθες φουντωμένος με την Τζαρούχα. Είχε λίγο μια φούντωση, μια φλόγα.
1: Θα μα τα πει και αυτά. Βλέπω να μα φουντώνει και εμά, ναι, αλλά τέλο πάντων, ναι.
0: Καλημέρα, Λεβεντόπεδα, λέει ο φίλο ο Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου, Νικόλα μου. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Να ακούσουμε το πρώτο μας έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Τζίτζη μας έστειλε μήνυμα ηχητικό. Ένα λεπτό. Έκθεση έγραψης. Θα το ακούσουμε μετά.
1: Θα το ακούσουμε μετά. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Κάτσε, κάτσε, λέει.
1: Βέβαια.

0: Γκάμπριελ Μακαλιά τώρα τα πέραδι στο στά. Μόνο χάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.
2: 943 Intervetten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική. News.
3: Η ώρα είναι 12 και μισή.
1: Intervetten Sports. Περιγράφει.

0: 943 Ιντερβέτεν Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι για τις πέτσες. Σταύρο μου, είσαι οκ. Okay. Και ο Νίκος, ο φίλος μας, έστειλε μήνυμα για το μπουκαλάκι για σήμερα βράδυ, για το μπιστρό με ελληνική βραδιά. Εδώ είμαι παρέα με τον Δημήτρη Στρατάκη, περιμένουμε τον μεγάλο Σωτήρη Μπέλο. Είναι guest αυτός, βγαίνει στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι, κύριε Δημήτρη.
1: Έτσι βέβαια. Αν είσαι τώρα βεντέτα μεγάλη, δεν μπορείς να έρθεις.
0: Μεγάλη βεντέτα είναι μία.
1: Με τη χλέπα.
0: Μία. Αυτή είναι.
1: Καλά, ο πιο για τον Τζίτζι μιλάς.
2: Καλημέρα, μου Στρατάκη. Σε ακούω και εσένα.
0: Σε ακούει και εσένα.
2: Ο μεγάλος Τζίτζις. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στο Εγάλαιο. 97,7%.
0: Μεγαλώσαμε.
2: Η μαγεία είναι εύκολη. Ο δεύτερος θα ακολουθήσει τον Τζίτζι. Ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος δεν υπάρχουν.
0: Έτσι.
2: Δεν χρειάζεται καν τα ψηφοβέλτια τους. Να πω επίσης, έχω παίξει γκολ-γκολ αυτά τα παιχνιδάκια. Την Ελλάδα, την Ισπανία.
0: Τα
2: με το Ιράκ που έδινε και πολύ 2-40. Την Αρτή Ελεφαντοστού και περιμένουμε γκολ του γκολ ή γκολφ γκολφ όπω λέει ο Βασιλάκη.
0: Γκολ του γκολ.
2: Και να πούμε, χθες έγινε το απίστευτο. Ο Περιτεράς πήρε τηλέφωνο να ανοίξει την πόρτα.
0: Τα ίδια πράγματα.
2: Ο Τζίτζις.
0: Για τρέλα. Τα ίδια λέει.
2: Καράβια και οι μεγάλες 6 μπίλια. Επίσης, όλοι ξέρουν και ο Τζίτζις πρώτος και καλύτερος ότι ο Μάικ Τζόρνταν ήταν στη Μύκονο.
0: Τα είπε πρώτα σου.
1: Ναι, ναι.
2: Μόνο ο Τζίτζις ήταν ο πρώτος που το είπε. Και μετά βέβαια ότι ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 με τον Παναθηναϊκό. Και έπεται συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει με την κυρία Τσαρούχα.
0: Ορίστε,
2: που τρέχει πιο πολύ και από τους μπασκεμπολίστες.
0: Τα ξέρει όλα.
2: Αλλά τα λέμε και την αλήθεια και του Σταυρού το δίκαιο. Όταν χάνεις με 17 πόντους.
1: Ναι.
2: Φίλε Στρατάκη, φίλε Γερασίμου και φίλε Σωτηράκη. Καλύτερα να κεράσεις παγωτάκι, κύριε Αταμάν.
0: Αυτά είναι το Τζίτζις. Ο Τζίτζις δεν κοιμάται. Σήμερα είναι ξύπνιος.
1: Είναι ξύπνιος.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη και ιδιαίτερη καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι, έτσι παιδιά, τα λέμε αυτά,
1: βέβαια.
0: Μια καλημέρα απλή στο Σατά και μεγάλη καλημέρα στο Τζίτζι, έτσι
1: φυσικά, φυσικά.
0: Κύριε Παναγιώτη, ξεκινάμε φίλε μου, διάλε.
1: Είναι την ερχόμενη Πέμπτη,
0: βράδυ, 10 η ώρα,
1: Ιούνι.
0: Ναι. Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική, ναι, ωραίο μας, για να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το Μουντιάλ. Εγώ βλέπω ότι θα έχει Βασίλη γκολ αυτό το μοντέλο. Πολλά
0: λες,
1: θα έχει πολλά ωραία. Θα έχει πολλά
0: ωραία. Μακάρι να πληρωθεί ο Καϊκόνος, παίζει γκολ.
1: Παίζει γκολ, όντως.
0: Τώρα να δούμε. Εγώ πιστεύω για το φίλο που με ρώτησε νωρίτερα εδώ στο Facebook ότι βλέπω μια ομάδα να είναι από το. Από Ευρώπη, μία από Λατινική Αμερική. Δεν βλέπω ευρωπαϊκό τελικό δηλαδή.
1: Κοίταξε, συνήθως όπου σε όποια ήπειρο γίνεται είναι και αντίστοιχο.
0: Λες να πάει πάλι έτσι.
1: Πολύ πιθανό να είναι και έτσι.
0: Εντάξει. Πάει μια ομάδα από τη Λατινική Αμερική.
1: Και μια ομάδα από την Ευρώπη, όπως είπες. Πολύ ωραία. Εντάξει, θα δούμε βέβαια.
0: Κουρασάω θα είναι μία.
1: Κουρασάω είναι μία, το έχουμε δέσει.
0: Βέβαια, Λατινική Αμερική, Κουρασάω είναι, ναι.
1: Ναι, από εκεί είναι. Από αυτά τα μέρη.
0: Είδες τελικά παίχτες που έχει,
1: Ναι, παίχτες
0: που έχει. Παίζει ένας Νάιτχόφεν. Παίζει ένας, δεν μου λες το όνομά του.
1: Ολλανδί είναι μόνο.
0: Ολλανδί. Απικία είναι το Ολλανδόν, ναι.
1: Ο
0: ένας παίζει στη Χάλο, άλλο στη Μίντεσμπρο.
1: Γεννημένη στην Ολλανδία είναι όλοι.
0: Championship και έχει και παίχτες που έχουν στη β' κατηγορία της Ολλανδίας. Άρα κάτι τα ξέρουν.
1: Δεν θα μπορούσε να μην ήταν καλή ομάδα να το τσουλάει λίγο το τόπι και να περάσει το Μουντιάλ. Αλλά άσχετα και από ποιο δρόμο και να περάσει, πρέπει να το τσουλάει λίγο.
0: Φαντάζομαι ότι ήταν η άλλη τώρα.
1: Εντάξει.
0: Τον ομιλό τη.
1: Εντάξει.
0: Παρθενινήσια θα ήταν.
1: Μου έστειλε χθες ένας φίλος στο Viber την ώρα που έκανα εκπομπή. Μου λέει: σε είχα λέει για σοβαρό άνθρωπο. Λέει, τι δουλειά έχεις εσύ, λέει, με Κουρασάω. Και του απάντησα ότι επειδή είμαι σοβαρός, υποστηρίζω τον Κουρασάω. Δεν κατάλαβα.
0: Σοβαρός ομάδα για τα. Τι να πούμε, Αργεντινή, Βραζιλία.
1: Πάλι τα ίδια και τα ίδια.
0: Αγγλία,
1: εντάξει, είμαι και Αργεντινή.
0: Ωραία, φίλε, εντάξει, οκ. Μια καινούργια υπερδύναμη ανατέλεσε αυτό το Μουντιάλ. Κουρασάω.
1: 150.000 κόσμο, έχει μια χαρά.
0: Μπράβο. 151.000 απόδοση είναι. Πάντως.
1: Πόσο?
0: 151 απόδοση, 1501.
1: Εντάξει, τώρα τα λεφτά είναι σε δεύτερη μοίρα, δεν μας ενδιαφέρουν.
0: Μια παίζουν μπαλίτσα. Το ευχαριστηθούν, να πάνε ένα τελικό, το πάρουν και μετά ας το πάρει ο Βεσέλη.
1: Ας το πάρει μετά, ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Μπράβο, ναι. Κουρασάω, τέλος. Εντάξει, τελικά έγινε. Απόφαση πήρε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Περιμέναμε κανένα μήνα για το παιχνίδι Πας Πύργου Ζάκυνθος.
1: Ναι, με πήρε ο Θανάσης Ζαχάκης εμένα πρωί μου το ανακοίνωσε. Πριβέ.
0: Στη Ζάκυνθο και λογικό είναι αφού τελείωσε το παιχνίδι. Διακόπηκε η ζωή.
1: Τώρα βέβαια θα γίνει η έφεση.
0: Εντάξει, νομίζω να κερδίσει τίποτα.
1: Ναι, λες.
0: Αφού διακόπηκε αγώνα, φίλε.
1: Το πιθανότερο.
0: Διακόπηκε αγώνα.
1: Με αυτή τη λογική βέβαια ανεβαίνει.
0: Ζάκυνθος ή Πας Πετρούπολης.
1: Όχι. Δεν αφαιρέθηκαν. Ναι, μεν το κέρδισα, αλλά δεν αφαιρέθηκαν βαθμοί από τον πύργο. Πού το διαβάζεις?
0: Ναι.
1: Και με αυτή τη λογική ανεβαίνει. Ο πύργος, ο Πανηλιακός είναι ουσιαστικά, και η Ζάκυνθος.
0: Ναι, ναι, βλέπω εδώ πέρα, επειδή έχει πρόστιμο και ποινή διαγωνιστικών. Εντάξει, ναι. Σκάνδαλο τώρα.
1: Είναι, δεν είναι. Δεν είναι μία ποινή, εν πάση περιπτώσει, που την περιμένανε.
0: Ναι, γιατί εντάξει, πώς δεν είναι το παιχνίδι.
1: Γι' αυτό σου λέω, ο Άρης Πετρούπολης δεν ξέρω αν έχει τα χρήματα, μπορεί να πάει και μας το ΚΑΣ, αλλά τώρα είναι και πάρα πολλά.
0: Πολλά τα λεφτά τώρα και να περιμένει, πόσο καιρό να περιμένει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αλλά είναι εντάξει, λίγο παράξενο τώρα να.
1: Είναι περίεργη απόφαση.
0: Να διακόψει το αγώνα και να, δηλαδή, να χάσει μόνο τον αγώνα,
1: σωστά,
0: είναι παράξενο.
1: Μεσοβέζικη απόφαση είναι. Μεσοβέζικη απόφαση.
0: Δηλαδή να ανέβει και ο Πρίγος, να ανέβει και η Ζάκυνθος, ας πούμε. Κάπως έτσι το κάνανε.
1: Ανεβαίνουν και δύο, ναι.
0: Ναι, αυτό περίμενα να το ακούσω από τον Τζίτζι πρώτα. Ο Τζίτζι όμως δεν το είπε, άρα έχει μείνει πίσω.
1: Δεν το είπε, μήπως το είπε από νωρίς.
0: Πού, στο σπίτι στους φίλους του.
1: Το έχει πει από νωρίς και θεωρεί ότι είναι μια είδηση πλέον που έχει μπαγιατέψει.
0: Έχει δε μπαγιάτικη, ναι.
1: Τώρα.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ξέρεις τώρα στο Μουντιάλ τι θα έχουμε στην Αμερική, πολλές αναβολές από ό,τι λένε.
1: Γιατί?
0: Παιχνιδιών, λόγω γιατί? Βροχών.
1: Λόγω βροχών,
0: Έχει ξαναγίνει πάλι αυτό κάποτε, θυμάσαι? Που λέγανε να ανακοινώσουν τα γήπεδα. Πάλι στην Αμερική δεν γίνει, το Μουντιάλ δεν ήταν.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό που λες. Και είχαν αναβάλει τα παιχνίδια.
0: Ναι, που λέγανε ότι βγάζανε έκτακτες ανακοινώσεις οι μετεωρολογικοί υπηρεσίες της Αμερικής, ότι θα έχει τυφώνες, θα έχει βροχές.
1: Α, ναι, ναι, αυτό έχει γίνει, δεν ήταν σε Μουντιάλ. Και...
0: τι ήταν, κόπα.
1: Ναι, κάτι ήταν. Κόπα Αμέρικα.
0: Κόπα Αμέρικα, ναι,
1: ναι.
0: Σταματάγαν τα παιχνίδια.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει το κλίμα και είναι επικίνδυνα πράγματα πλέον. Τώρα δεν ξέρω, να δούμε. Για να δούμε. Λες να έχουμε τέτοια,
0: Ναι, βέβαια, άμα έχει βροχές. Καλησπέρα, παιχταράδες, Μπιλάκο και Δημήτρη. Εγώ στηρίζω Μεξικό να φτάσει ως 8, δίνει 5-25 στους 4-18 και να το πάρει 89 Ρομπίνιο. Λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο, εμείς είμαστε Κουρασάο, παιδιά.
1: Εντάξει,
0: στηρίζουμε Κουρασάο.
1: Αλλά και το Μεξικό έχει πιθανότητες.
0: Το Κουρασάο τώρα το θέμα είναι να περάσει τον πρωτογύρο. Αν περάσει τον πρωτογύρο, μετά δεν τους βλέπει.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: έχει το άγχος, κατάλαβες,
1: το φαβορί. Αυτό. Και είναι άπειρη, είναι άπειρη.
0: Ναι, μετές, και το άγχος, το φαβορί, κατάλαβες. Αν περάσει από το γύρο, μετά αέρα πατέρα.
1: Αέρα πατέρα, μετά δεν τους βλέπει. Όπως το πες, δεν τους βλέπει.
0: Λοιπόν, ο Μπίλαρος λέει θα βαρδίσει τα σύννεφα ο Ημιτρελός. Ο Ημιτρελός για τον Δράμπενο.
1: Για τον Δράμπενο.
0: Δεν θα γίνει τίποτα.
1: Ναι, πολύ πιθανό να μην γίνει και τίποτα.
0: Τζίτζι, δεν γίνεται τώρα, μου στείλει 200 μηνύματα, κύριε Τζίτζι. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα. Βγες τώρα, θα τα πεις στον αέρα καλύτερα.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έρχεται και από εδώ.
0: Ναι, δεν έρχεται από εδώ.
1: Να παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά έλα από εδώ.
1: Έλα από εδώ, πρόεδρε. Έλα από εδώ, πρόεδρε, να σε δούμε λίγο.
0: Πάμε,
1: να βάλουμε λίγο
0: τηλέφωνο.
1: Βέβαια, λεφτά υπάρχουν.
3: Εγώ είχα πει Βασιλάκη χθες στην εκπομπή και στο είχα πει κιόλας.
0: Δεν μου το έχεις πει.
3: Και γενικά ότι θα είναι τιμωρία με 0-3 υπέρ τη Ζάκυνθος, αλλά δεν έβλεπα ότι μπορεί να τιμωρηθεί από τη φετινή σεζόν, ίσως του χρόνου.
1: Άρα έχει πει την απόφαση από χθες.
3: Από ό,τι διάβασες και εσύ τώρα,
0: μίλησε με την ΕΠΟ.
1: Δεν τυχαία είναι, πρόεδρε.
3: Ο Τζίτζης είναι πρώτος από όλους.
1: Έτσι.
0: Σταμάτησε, δεν μιλάει άλλο.
1: Εκεί σταμάτησε.
0: Σταμάτησε, πρώτος από όλους. Κύριε Τζίτζη, ο κύριος Στατάκης λέει να έρθει από εδώ, αν θέλει.
1: Βέβαια.
0: Μην μου στέλνει μηνύματα.
1: Τζίτζη, πρόεδρε, αγαπητέ πρόεδρε, θα σε παρακαλέσω αν μπορείς να έρθει από εδώ.
0: Ή βγες στον αέρα.
1: Βεβαίως. Ή βγες στον αέρα. Μπράβο, το τηλέφωνο, αν
0: τώρα
1: δεν γίνεται με τίποτα να
0: έρθει. Να κάνουμε διάλογο.
1: Βέβαια.
0: Με την Εμμανουέλα τώρα.
1: Να δούμε και από πού ήξερε την είδηση την χθεσινή. Ήταν. Μάλλον τον είχε πάρει ο πρόεδρος του.
0: Ναι, μάλλον πρόεδρος
1: του δικαστήριου.
0: Ναι, του λέει εδώ πρόεδρε.
1: Βέβαια.
0: Πρόεδρος ή πρόεδρος εγώ.
1: Έτσι.
0: Πάρε ένα προεδρικό. Και δεν έχουμε τίποτα άλλο, μέσα στο Μουντιάλ και μεταγραφές, τίποτα άλλο.
1: Τι να έχουμε τώρα.
0: Και σε ένα μήνα.
1: Εντάξει, σιγά σιγά αρχίζει.
0: Προετοιμασίες οι ομάδες.
1: Τέλος Ιουνίου είναι τα πρώτα μάτσα των προγραμματικών. Τέλος Ιουλίου τα δεύτερα.
0: Τα δεύτερα, ναι.
1: Εντάξει, έχει τώρα σιγά σιγά. Καλοκαιράκι. Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, για τον φίλο που λέει Μπιλάρα, ή εσύ έγινε στον Πειραιά με το ταξιτζί, ναι.
1: Όχι, δεν έχω καταλάβει. Τι έγινε με το ταξιτζί. Α, που έπεσε μέσα στη θάλασσα, τι αυτοκτόνησε, βέβαια.
0: Μάλλον. Από ό,τι λένε πληροφορίες, εδώ που διαβάζω κάποιες πληροφορίες, ότι ο οδηγός έβαλε τη ζώνη, ανέπεσε ταχύτητα και κατέληξε στο.
1: Τέλος. Άκου τώρα να δεις θάνατος τώρα εδώ.
0: Νέος άνθρωπος.
1: Πόσο ήταν?
0: 59 ετών. Είναι μάλλον αυτοκτονία πρέπει να είναι, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τώρα που πήρε.
1: Ο ένας αυτοκτονεί, ο άλλος σκοτώνει τη γυναίκα του με
0: 41
1: μαχαιριές.
0: Είναι
1: μάρτον, ρε φίλε. Δεν μπορείς, φύγε.
0: Δεν ακούς τίποτα καλό.
1: Είχαμε και αδερφοκτονία σήμερα, κάτι πήρε τα αυτή μου. Δύο αδέρφια.
0: Πού να πρωτοακούσεις, δεν ακούς κάτι τίποτα καλό.
1: Τι να πρωτοακούσεις και τι να πρωτοδιαβάσεις. Τρέλα.

0: δεν είναι πληροφορία, είναι αίσθητο του Τζίτζι λόγω πολλών χρόνων παρουσία στα γήπεδα.
1: Α, είναι, ήταν διέστηση λοιπόν, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: άμα ξέρει, φίλε.
0: Έχει παίξει.
1: Γι' αυτό πάρα. Είναι και πρόεδρος, φίλε. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι πρόεδροι.
0: Και μένοντας πρωθυπουργός, αυτό.
1: Βεβαίως. Το ξεχνάμε. Χαρισματικό.
0: Α, ήρθε ο κύριος Μπέλος.
1: Α, να του ανοίξουμε
0: την πόρτα του κύριου Μπέλου.
1: Ωραία, σύμφωνα, αμέσως.
0: Ερχόμαστε, κύριε Μπέλο, ερχόμαστε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα, 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

0: Ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Και στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από το Νέο Ηράκλειο. Και ο φίλος ο Δήμος, εδώ γείτονας, από το Ηλιόν. Γεια σου Δήμο μου, επίσης φιλαράκο μου, καλό Σαββατοκυριακό. Έχετε κύριος Μπέλος, στούντιο μπαίνει μόλις τώρα, τη μεγάλη μορφή του ελληνικού, όπου από εκείνο στα τάξη, από εκεί σε κύριε Μπέλωση, όταν η κυρία Τσαρούχα, χτες. Παιδιά, μπορώ να το ρωτήσω ό,τι θέλετε, του έχουν φύγει τα νεύρα τα πολλά, λογικά, τα έχει λίγο έτσι ξεθυμάνει. Ορίστε κύριε...
1: Λέω γιατί είχε νεύρα, δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω, γιατί μια κυρία Τσαρούχα λέει τον έσκησε.
1: Τσαρούχα, ε. Δεν απαντώ και θα σε κόψω το εσουρού.
0: Ναι, μην απαντάς για να σε κόψω το εσουρού. Εγώ θεωρώ πάντως ότι η φάση που την είδα πολλές φορές.
1: Ποιες από όλες τις φάσεις?
0: Δηλαδή, όπου.
1: Μπορώ να σου δείξω 12.
0: Ναι, βλέπεις μια φορά λες δεν υπάρχει φάουλ, βλέπεις την άλλη φορά λες υπάρχει φάουλ. Ποιο είναι φάουλ τελικά?
1: Μπορώ να σου δείξω τη φάση με το.
0: Παπα-Νικολάου λες και
1: τον άλλη. Όχι. Το ανταθλητικό πάνω στο. Στον Τελειόπουλο.
0: Όχι, λέω εγώ τη φάση συγκεκριμένη, λέω, που φωνάζω πάνω.
1: Που πήγανε στο Easter Play και είπε η κυρία Τσαρούχα απλό φάουλ.
0: Εγώ λέω για τη φάση που φωνάζουν πιο πολύ ο Παναθηναϊκός.
1: Το φάουλ του Φουρνιέ πάνω στο κοντό σου σόρτσου.
2: Έχουν τώρα, θα μας πει όλα τα φάουλ του
1: αγώνα. 15 μπορώ να σου πω.
0: Και 215 έβγαλε.
2: Και 215 θα βάλει.
1: Και πόσο τώρα, δηλαδή θα σου δρες 40 βολές.
0: 25 με 9, πώς θα είναι
1: βολές. 25-5.
0: Ναι, αλλά πώς θα ριμπάουν, έχασε όμως.
2: Αυτό με τις βολές τώρα είναι μούφα.
0: Ναι, εσύ, άμα πάρει ριμπάουν κάτω το καλάθι, θα πάει να κάνει φάση για να βάλει να βάλει καλάθι.
2: Λογικό δεν είναι, Βασίλη. Ο Ολυμπιακός παίζει με τα σέντερ και ο Παναθηναϊκός παίζει με σουτ. Δεν θα έχει τεράστια διαφορά στις βολές.
1: Στα σουτ δεν κάνουν φάουλ.
2: Η ομάδα είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Υπάρχει θέμα.
0: Κοίτα, εκτός ο Ολυμπιακός το έδειξε ένα σε ένα σημείο όμως και μετά. Ο Ολυμπιακός σε ένα σημείο έδειξε ότι πάει φορά μεγάλη. Μετά το γύρισε ο Παναθηναϊκός.
2: Το γύρισε μια χαρά.
1: Πήγε στην κάλτσα.
2: Ο Μίτογλου το γύρισε, όχι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, 4 τρίποντα.
2: Έβαλε 4 τρίποντα.
0: Εντάξει, αυτός παίξει Παναθηναϊκός.
1: Και το ξαναγύρισε Βάσου.
2: Λοιπόν, τώρα άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει.
0: Αυτά θέλω.
2: Γιατί πληρώνουμε και την ΕΡΤ και έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε.
0: Βέβαια, εμείς πληρώνουμε. Λοιπόν. Βέβαια, εγώ περίμενα να δείξει τι φάσει από όλε τι πλευρέ.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Έδειξε μία φάση.
2: Γιατί δεν την έδειξε από το άλλο πλάνο, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί η φάση που έδειξε.
2: Γιατί του ρίξε δυνατό στο χέρι, έτσι. Δηλαδή, εάν έχει ορατότητα, δεν ξέρω αν η κυρία Τσαρούχα είδε όλη τη φάση έτσι όπω έπρεπε να τη δει.
1: Θα σα το δείξω
2: κανένα γενικά. Αν την είδε έτσι, λογικό δεν είναι να σφυρίξει τρεφή το φάουλ εκεί.
0: Ναι, σου λέω αυτό που είδα εμεί στην αρχή ήταν δεν υπάρχει.
2: Όχι, φάση. Καμία σχέση με φάουλ, ναι, έχει δίκιο.
0: Βέβαια υπάρχει.
1: Κάτι να γελάσει τώρα.
0: Ναι, να γελάσουμε.
2: Ναι, να γελάσουμε.
1: Θα σα το δείξω επειδή ξέρει μπάσκετ, γνωρίζει.
2: Ναι.
0: Να βλέπουμε πάλι τι φάσει εδώ.
1: Όχι. Θα το δείξω κάτι απλό. Ναι. Όμορφο και εύκολο.
2: Ναι, το έχει αναρτήσει η ΚΑΕΠΑ.
1: Όχι, το έχω αναρτήσει εγώ.
2: Γιατί κάθε ομάδα αναρτά τα δικά
1: της. Παρακαλώ, τι φάσεις.
2: Το έχει αναρτήσει, λέει ο.
1: Δεν λέγω το κέντρο.
2: Τώρα αυτό δεν είναι.
1: Μισό.
2: Ναι.
1: Τι. Αυτό σηκώνει το κέντρο και είναι φάουλ. Αλλά δεν σφυρίζει, σφυρίζει Τσαρούχα που είναι απέναντι. Αυτό εδώ.
2: Ναι, γιατί Τσαρούχα ενδεχομένω έχει καλύτερη ορατότητα. Αυτό δεν μπορεί να το δει από
1: αυτό. Δεν πειράζει, ρε φίλε.
0: Κοίτα τώρα, α το δει το τραγούδι το ήχο. Οι φάσει γίνανε, εγώ είδα φάσει που ανέβασε ο Ολυμπιακό. Φάση αρέσει Παναθηναϊκό.
1: Ο Κατραχούρα είναι δίπλα.
2: Καταρχά, εγώ να.
1: Κάνει το χέρι πάνω, να σφυρίξει φάουλ. Το μαζεύει και το σφυρίζει βασικά.
2: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Ολυμπιακό κέρδισε δίκαια χθε.
1: Δίκαια.
2: Βασίλειο Ολυμπιακό κέρδισε δίκαια χθε. Εδώ κάπου δεν σταματάει η κουβέντα λοιπόν.
0: Λέω
2: πώ θα γίνει.
0: Ότι εγώ είδα σαν τέταρτο, είδα 10 φάσει από τον Ολυμπιακό, 10 φάσει τον Παναθηναϊκό.
2: Έτσι ακριβώ.
0: Που ανέβασαν οι ομάδε, εντάξει. Λοιπόν, και από τι 10 του Ολυμπιακού και 10 Παναθηναϊκού όλα φάουλ είναι. Δηλαδή και αυτό που φωνάζει ο Παναθηναϊκό είναι φάουλ και το φωνάζει ο Ολυμπιακό φάουλ είναι.
2: Απλώ ήταν το timing.
1: Δηλαδή, άμα στην κακή μου βραδιά πρέπει να με κερδίσει με τη Βάσο.
2: Μα δεν έχει, δεν είναι έτσι. Βέβαια, έχεις δίκιο, διότι φταίει η ΕΡΤ. Διότι στην κατά τη διάρκεια του αγώνα έπρεπε να δείξει και το άλλο πλάνο. Το οποίο δεν το έδειξε ποτέ, σωστά.
1: Πολλά πλάνα δεν έδειξε η ΕΡΤ.
2: Πότε το έδειξε?
1: Είχε χαλάσει το replay. Σε πολλές φάσεις είχε χαλάσει το replay.
2: Πάντα στη συγκεκριμένη τώρα εσύ κάνεις πλάκα, αλλά στη συγκεκριμένη το έδειξε από, το άλλο, από την άλλη λήψη.
1: Όχι.
2: Για να δούμε τι πράγματι έγινε.
0: Εγώ είδα μια φάση που ήμουν εδώ πέρα, λέω παιδιά αυτό που είδα δεν υπάρχει.
2: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Εκείνη την ώρα που γίνεται το φάουλ και το σφυρίζει τη Τσαρούχα, ο Νάν δεν έχει καμία αντίδραση. Μετά που ξεσκώνονται.

0: από τον πάγκο και γίνονται διάφορα κτλ.
1: Ναι,
0: αρχίζει και ο Νάν και αντιδρά.
1: Και ο Νάν δεν είναι και παιδί που δεν διαμαρτύρεται.
2: Δημήτρη, θα το πω απλά. Ναι. Θα μπορούσε να αφήσει τη φάση αυτή,
0: ναι,
2: και να δώσει αυτό που κάνει ο Μίτλτον στο.
1: Ναι, είναι φάουλ, αλλά δεν είναι βολές όμως.
2: Βολές είναι, πέντε φάουλ έχει πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο έχει μόνιμα πέντε φάουλ.
1: Εντάξει, άλλο στο Μιλουτίνοφ και άλλο στον.
2: Έχει μόνιμα πέντε φάουλ.
1: Και άλλο στο Φουρνιέ η βολή.
0: Και αυτό ακόμα που λέει. Σωστά.
1: Ήταν φάουλ μετά.
0: Έχουμε, ναι, του τραβάει τη φανέλα.
2: Δεν σου λέω και δεν είναι φάουλ.
1: Είναι φάουλ μετά, ναι, είναι φάουλ.
2: Αλλά α τα φρίξει, α τα φρίξει.
1: Ναι, μετά είναι πεντακάθαρο φάουλ.
2: Α φρίξει το μαϊμού.
0: Υπάρχει. Τώρα η αλήθεια είναι.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι εγώ. Και οι δύο σα. Έχετε δει ποτέ σε παιχνίδι Παναγικό Ολυμπιακό όποιο χάσει να μην διαμαρτύρεται? Εγώ χρόνια πολλά χρόνια.
2: Να σου πω κάτι. Θυμάστε τι έγινε στη Σανένα Αρένα πριν από μισμινές.
1: Με Τζαρούχα, λέει. Ναι. Α, Τζαρούχα την Νάκη έχει θέμα. Ρε. Τζαρούχα με την Νάκη έχει αποβάλει προπονητές, έχει βάλει σάκοτα, έχει βάλει πολλά αυτή η Τζαρούχα με την Νάκη, έχει μεγάλο θέμα.
2: Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι είναι τρελοί, μόνο αυτή είναι
1: εγώ. Εγώ για την Τζαρούχα λέω, ξέρω να το μάθω το χθεσινό με αυτά που γίνανε, λέω ότι Τζαρούχα πρέπει να σταματήσουν. Δεν είναι καλή γιατί. Είναι κακή γιατί.
0: Ναι, και εγώ μαζί σου
1: δηλαδή,
0: είμαι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή.
1: Κακή είναι, ρε φιλέ. Okay. Δεν πάω να φωνάζουν όλοι. Φεύγει, φωνάζει ο Άρης για να το γήπεδο.
0: Αλλά εφόσον υπάρχει ένα κακό παρελθόν, για ποιο λόγο τη βάζει, ρε φιλέ.
1: Λιόλιος.
0: Για ποιο λόγο. Έμα τώρα κατάλαβε τι γίνεται.
1: Λιόλιο.
0: Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Ναι, και στην Ευρωλίγα βέβαια δεν έχει κάνει παράπονο ομάδα για την Τζαρούχα.
0: Στην Ευρωλίγκα, ναι, δεν παίζει στην Ευρωλίγκα.
2: Δύο μάτσε φίλε φέτο.
1: Ναι, δεν έκανε παράπονα.
2: Δύο μάτσε φίλε.
1: Ναι, ωραία, δύο μάτσε φίλε.
0: Για μένα τρίτη. Δεν είναι φίλε κακή διαιτητή.
2: Τρίτη διαιτητή.
1: Τότε γιατί ρε φίλε κάνει δύο τόσα πολλά λάθη.
2: Εδώ σφυρίζει πρώτη. Εκεί σφυρίζει τρίτη. Δεν μπορεί να κάνει τα όρια που κάνει.
0: Υπάρχει εδώ και τεράστια πίεση. Έτσι. Τεράστια πίεση.
1: Τι πίεση υπάρχει μόνο στο παιχνίδι ΑΕΚ Περιστέρα, α πούμε. Καλά, τι πίεση υπάρχει. Εκεί κάνει εκεί πολλά λάθη.
2: Το Προμηθέα Περιστέρι, ξέρει τι έγινε. Με 36 βολές προμηθέας.
1: Ναι, που κάνανε καταγγελίες και έχουν ιστορίες τώρα.
2: Με τον Άρη το ίδιο, 37 βολές ο Άρης.
0: Ναι. Ωραία, ας τη βγάλουν, ρε παιδιά, ας τη βγάλουν και να έρθει ένας άλλος τώρα.
2: Ποιος σας φύριξε, δεν υπάρχουν. Πρέπει να φύγουν 8 φέτος.
0: Ας έρθουν ξένοι.
2: Λόγω ηλικίας.
0: Ας έρθουν ξένοι διαιτητές πάλι και στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ, ξένοι διαιτητές.
0: Ναι, έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Θα βγάζουν μετά από κάθε αγώνα γιατί και το Σάββατο.
1: Πάλι θα γίνει.
0: Αύριο, συγγνώμη, αύριο πάλι. Σήμερα μάλλον.
1: Σήμερα πέσει την Παρασκευή.
0: Σήμερα
1: πέσει.
0: Ναι, στο T-Center.
1: Καλημέρα. Ένα απέναντι το τρελοκομείο κατάσταση.
0: Έτσι είναι, όπως το λέει ο φίλος. Όπως το λέω, φίλος.
2: Σήμερα θα δεις άλλο μάτς στο ΆΚΑ.
0: Εγώ, Σωτήρη, μου λέω το εξής. Θα δούμε, λέει, τι εννοείς, θα δούμε άλλο μάτς. Πολύ πιθανόν ο Ολυμπιακός να κερδίσει με 20 πόντους.
2: Ή να χάσει με 20.
1: Βλέπω ένα τη σειρά σήμερα.
0: Πολύ πιθανόν, ρε φίλε. Εντάξει,
2: θα δώσει σκόρ ένα 3.
0: Εσύ τώρα, περίμενε τώρα, γιατί εάν ο Παναθηναϊκός έχανε με 12, δεν σου λέω με 17 που είχε πάει κάποια στιγμή και ήταν όλα καλά, εσύ θα θεωρούσες ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να γυρίσει αυτή τη σειρά
2: εύκολα?
0: Γιατί εύκολα, από πού και σου?
2: Εχθές ο Παναθηναϊκός ήταν καλός πλην του Χέις Ντέιβις, ο οποίος πήρε 17 προσπάθειες με μίας 17.
0: Εντάξει, ούτε βέβαια,
1: εντάξει, ήταν κακός ο Ντέιβις, ένα στα 13 έβαλε.
0: Καλά, όχι, ο Ντέιβις ήταν απαράδεκτος. Αλλά ήταν και απαράδεκτος του Αταμάν που του έδινε όλες τις προσπάθειες να τις πάρει ο ίδιος.
1: Έτσι,
2: έτσι
1: μεγάλο,
2: είναι. Έτσι
1: το μεγάλο παίκτη σου λέει θα το βάλει και πέσει.
0: Γιατί ο Νάν τι είναι, μικρός παίκτης, να
1: ναι,
0: το
1: πει.
0: Το Λιόπουλο γιατί τον έχει, απλάκα.
1: Δεν είναι το Λιόπουλο, ναι, Ντέιβις, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Αλλά
1: σε αντιπαράθεση με τον.
2: Ένα στα 17.
1: Με τον Σωτήρη που λέει.
2: Ένα ήταν.
1: Λέει,
2: με
1: το σχέδιο που λέει για τον Ντέιβις, να πει και ο Πίτερς θα είναι χάλια.
2: Ο οποίος Ντέιβις, να ξέρεις, αύριο.
1: Ο οποίος ήταν τρένο στο Final Four.
0: Ήταν τρένο, αλλά τώρα έχουν αλλάξει
1: συνθήκες. Θέλω να πω ότι
2: αύριο ο Χέις μπορεί να βάλει 30 πόντους, ξέρεις.
1: Ναι. Εντάξει, να σπέξει.
0: Καλά. Άλλο το μπορεί και άλλο το έχει δείξει μέχρι τώρα.
2: Έβαλε ένα μάτρι.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει ότι μπορεί να καθορίσει τη σειρά ο Χέις Ντέιβις και κανένα Χέις Ντέιβις και ο Παναθηναϊκός ο ίδιος. Δεν παίζει μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Τέλος. Δεν παίζουν άμυνα καταρχάς. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν παίζουν και τον προπονητή τους. Καλά.
2: Για τον προπονητή τους δεν παίζουν σίγουρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω
2: ότι
1: σήμερα η σειρά θα γίνει 1-1. Πιστεύω και ο Ολυμπιακός είναι πάντως πιο κοντά στο πρωτάθλημα.
2: Και την Τρίτη 1-2.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα δεν λες κάτι καινούργιο τώρα και εσύ.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλα ματσάκια. Γι' αυτό λέγαμε και χθες 17 πόσα πάει 25 και ξαφνικά πήγε στον πόντο. Κάποια στιγμή.
2: Γιατί όμως, φίλε, μόλις πάει στον πόντο θα πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι διαφορετικά?
0: Αυτό το λες εσύ, Σωτήρη μου. Δεν το
2: λένε πολύ.
0: Πάλι τα ίδια να λέμε τώρα. Εάν έδειχνε εκείνη την ώρα η ΕΡΤ το άλλο πλάνο, την άλλη λήψη, θα έλεγε ότι δεν ήταν φάουλ?
2: Αν έδειχνε και η ΕΡΤ λοιπόν την άλλη λήψη με τον Αν που του κάνει φάουλ ο Αφάνας, πώς το λένε.
0: Ποιος Αφάνας?
2: Του Ολυμπιακού.
0: Ο Χολ.
2: Όχι ο Χολ, ο Γουόρντ.
0: Α, ο Γουόρντ, ναι.
2: Που του κάνει φάουλ, θα ήταν φάουλ.
0: Αρέσει.
2: Η άλλη λήψη.
0: Βρε, μιλάμε για τη φάση την τελευταία.
2: Και εγώ σου μιλάω, είμαι σε δύο πόντους. Με φορές πάω τέσσερις.
0: Καλύπτει τα πολλά λάθη του Παναθηναϊκού, ήταν ανύπαρκτος μέχρι στα πρώτα 30 λεπτά.
2: Σου παγκόσμιο ήταν υπαρκτός.
0: Λοιπόν, καλύπτει όλη
2: τη λογική του Παναθηναϊκού.
0: Το γύρισε, οκ.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως βλέπω αύριο να γίνεται ντέρμπι και να κρίνεται στην παράταση το παιχνίδι. Κύριε Στρατάκη, Σωτηράκη, Βασιλάκη, αυτός είναι ο κύριος Τζίτσης. Ο οποίος, τα λέω, Τζίτσης είναι νόμος.
2: Δεν έχεις. Υπάρχει παράταση.
1: Ο φίλος ο Αλέξης εδώ, μήνυμα για σένα. Ο Αλέξης πάει για μπέλο, λέει. Σου στείλε ένα κλαρίνο. αύριο αυτός πρέπει να είναι φίλος και σου στείλε φωτογραφία του Μπαρτζόκα να σου κάνει έτσι.
2: Ο Τελής.
1: Ναι,
2: τον Τελή να λέει τα δικά του, Άλεξ.
1: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Σπορτς, εδώ με τα παιδιά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Δεν άκουσα απάντηση. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5.
2: Εγώ 2:30.
1: Και εσύ, θα δει 2:30 ώρα.
0: Εγώ νομίζω 2.
1: Όχι, 2:30. Θα φύγετε μαζί. Δεν κατάλαβα.
0: Κοίταξε, άμα μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και περνάει τόσο γρήγορα.
2: Γιατί θα το 10:30 θα φύγω 2:30.
1: Και ο κύριος.
2: Δύσκολη Παρασκευή.
1: Και ο Στατάκης 2:30 θα φύγει.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Top στους 98. Ράδιο, Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Με πάριο συνεχίζω, αλλά διαστόματος Οικονομοπούλου. Οικονομόπουλος, βαρώτε. Γεια σου, Νικό.

0: Αν μια μέρα νιώθεις άχρηστος και κατατεθλιμμένος, θυμήσου κάποτε ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα. Σ' αγαπάω!
1: Top στους 98. Ράδιο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι, ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98 Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.